γιατρές οι πραγματικοί ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. Δύο μηδέν πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανασαπαίνουμε μαζί. Αναμνήσει το χαράχτη με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
1: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

μπάσκετ 92-85 με ένα τελικό που τα είχε όλα. Ήταν κανονικός τελικός, δηλαδή με αγωνία από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, με εναλλαγές στο σκορ, με μεγάλα καλάθια, με ένταση μέσα στο γήπεδο όσο πρέπει, με πολύ κόσμο, με παλμό στις εξέδρες αρκετό, και τον Παπα-Νικολάου στο τέλος να σηκώνει το πολυπόθητο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό, να δικαιώνεται και ο Μπαρτζόκας μετά από τις πολλές προσπάθειες. Εντάξει, για τους Ολυμπιακούς έχει και έτσι ένα βάρος παραπάνω το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ολονύκτιο πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, με τον Πειραιά και όχι μόνο να ξενυχτάει τώρα, δηλαδή προερχόμενα εδώ ανεβαίναν την συγκρού μηχανάκια με κασκόλ και σημαίες του Ολυμπιακού και πανηγύριζαν όλο το βράδυ. Είχε κίνηση παντού, γιατί όλο το βράδυ σε ολόκληρη την Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα, και όχι μόνο την Ελλάδα, και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού, πανηγύριζαν. Την νίκη την κάνει ακόμα μεγαλύτερη το γεγονός ότι η Ρεάλ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια τεράστια ομάδα με τεράστια ιστορία στο μπάσκετ, και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε έπαιξε για να κερδίσει, και ήταν και πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει, γύρισε το παιχνίδι προς το τέλος και ψυχολογικά, εντάξει, γκρίνιες για διαιτησία πάντα θα υπάρχουν σε αυτά τα αθλήματα. Όσο υπάρχουν επαφές θα υπάρχουν και γκρίνιες για διαιτησία. Το αποτέλεσμα μετράει, και το αποτέλεσμα έγραψε ότι ο Ολυμπιακός σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, κερδίζοντας 92-85 την μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης.

πολλοί κόσμος μετά στον Πειραιά που υποδέχθηκε με δόξα και τιμή που λένε τον Ολυμπιακό, που τους παίχτες του Ολυμπιακού και το προπονητικό team που έφτασαν με πούλμαν ανοιχτό, πολύ δύσκολο για να φτάσουν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο και να ανέβουν στην εξέδρα. Έγινε η νύχτα μέρα στην φιέστα που στήθηκε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Μπαρτζόκας κατά την ομιλία του αφιέρωσε το τρόπαιο στην διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην Κανέλα. Είναι οι εσωτερικές μνήμες και το πώς ένας οργανισμός γίνεται σαν οικογένεια και πώς ένας οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίζει τα δύσκολα και πώς ένας οργανισμός προχωράει με απώλειες ανθρώπων, με τις συμπάθειες και τις δυσκολίες και τις εσωτερικές ισορροπίες. Οι MVP σίγουρα του Final Four, Peters και Fournier. Ο MVP του τελικού ήταν ο Fournier επίσημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Peters έκανε τρομερό τουρνουά, τρομερό Final Four. Έδειξε την αξία του, έδειξε πόσο σημαντικό είναι πίσω από έναν μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Σάσα Βεζένκοφ να έχει έναν ακόμα επίσης μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Peters. Νομίζω ότι το στιγμιότυπο όλου του Final Four που αξίζει περισσότερο είναι αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social με την κόρη του Peters να φεύγει από τον ημιτελικό εκεί, από την εύκολη νίκη που έκανε απέναντι σε Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός και να τραγουδάει μόνη της Άλεκ Πίτερς ο η κόρη του πρέπει να είναι 2, 2,5 πόσο είναι, ίσα ίσα που μιλάει και το τραγουδούσε. Εντάξει, μπορεί να νιώθηκε λίγο πώς το λένε, αδικημένος ο Πίτερς από το πόσο έπαιξε δεν έπαιξε μέσα στη χρονιά, αλλά τώρα εδώ που χρειάστηκε, διότι ο Σάσα ειδικά στον τελικό και πάλι για ακόμη μια φορά φάνηκε να μην μπορεί να αντιμετωπίσει και το άγχος αλλά και τις άμυνες που είχαν προσαρμοστεί πάνω του για να μπλοκάρουν εντελώς, αλλά υπήρχε Peters που σήκωσε την ομάδα.

το χρειαζόταν. Και όλοι οι υπόλοιποι τώρα, μην ξεκινήσω να λέω έναν για το πώς βοήθησαν οι μονάδες του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τέταρτο που πήγε στον Πειραιά. Και επειδή είναι και σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θεωρητικά είναι σε καλό φεγγάρι και θα μπορούσε να υπάρξει και λύση εκεί, αν έχουν ζήτημα για το ποιος να διαπραγματευτεί, να φωνάξουν τον σκακιστή, τον Μπαρτζόκα, να αναλάβει την διαπραγμάτευση. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα τα πάει καλύτερα από κάποιους εκεί που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις. Εκεί τα πράγματα μοιάζουν να πηγαίνουν ελαφρώς καλύτερα, μέχρι τέλος πάντων να μπει η τελική υπογραφή. Κανείς δεν πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να μην βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν είναι βιασύνη, είναι πραγματικότητα ότι πια δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα με κλειστά τα στενά του Ορμούζ και με προβλήματα στις αγορές και με τα πετρέλαια να μας κάνουν να στενάζουμε, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ενέργεια που είναι πολύ ακριβή, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τα πετρέλαια και οι βενζίνες τα βλέπετε, στα βενζινάδικα είναι απαγορευτικό, έρχονται και διακοπές μπροστά και κάποιοι θα θέλουν να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο και κοστίζει πολύ όλη αυτή η ιστορία. Μακάρι αυτή η συνεννόηση που έχει ξεκινήσει, που τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο, να τελεσφορήσει. Προφανώς και δεν είναι μια υπόθεση που θα λήξει μέσα σε 24-48 ώρες. Χρειάζονται μέρες, αλλά το ζήτημα είναι να προχωράει, να πηγαίνει καλά. Όλο αυτό έχει φέρει την τιμή του πετρελαίου, τη τιμή του Brent στις ασιατικές αγορές να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε πάρα πολλές μέρες να δούμε το πετρέλαιο να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 98 δολάρια, σαν ψέμα φαίνεται. Το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Το φυσικό αέριο είχε κλείσει την Παρασκευή στα 48,9. Να δούμε πώς θα ανοίξει όταν θα ανοίξουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Είναι προφανές ότι υπάρχει αισιοδοξία και αυτό αποτυπώνεται και στους δείκτες, και στους χρηματιστηριακούς δείκτες δηλαδή. Η Ασία, τα ασιατικά χρηματιστήρια κινούνται ανωδικά και μάλιστα έντονα ανωδικά από την στιγμή που μοιάζει σαν να πηγαίνει προς μια θετική εξέλιξη η συνομιλία. Ο Nikkei στην Ιαπωνία κερδίζει αυτή την ώρα 3%, η Σανγκάη σχεδόν 1% απάνω, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,86%, ο Kospi στην Κορέα 0,41%. Μοιάζει να βλέπουν φως στο τούνελ οι αγορές. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι δηλαδή να δούμε όλοι φως στο τούνελ για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Βέβαια, την ώρα που συζητάμε για τις διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συνέχισε τα χτυπήματα στον Λίβανο. Είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς ότι το μόνο που δεν θέλει το Ισραήλ είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Θα ήθελε πολύ να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και στο Ιράν και να συνεχίσει και τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, διότι είναι και μια διέξοδος για την κυβέρνηση και τον Νετανιάχου όλος αυτός ο πόλεμος. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των μελών που μετήχαν στην ανθρωπιστική αποστολή στο Global Flotilla, σε αυτό το στολίσκο που προσπάθησε για ακόμη μια φορά να σπάσει τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης. Εντάξει, όλο αυτό που καταλαβαίνετε δεν είναι πραγματικό. Είναι μια προσπάθεια απλά να σταλεί το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι μπορεί να σπάσει ο αποκλεισμός. Αυτή τη φορά όμως οι μαρτυρίες των ανθρώπων πάνω από τον στολίσκο των ακτιβιστών, αλλά και τα πλάνα που είδαμε, κάνουν λόγο για μια οργανωμένη γραμμή παραγωγής βασανιστήριων, ειδικά μέσα στο αρματαγωγό, όταν τους συνέλαβαν και τους έβαλαν για να τους οδηγήσουν στο Ισραήλ. Όλοι όσοι και όσες μίλησαν στη συνέντευξη της ελληνικής αποστολής συμφώνησαν πως το κέντρο βάρους ήταν ένα σχέδιο
που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για να τους εξεφελίσει αλλά και να τους βασανίσει. Δηλαδή και ξύλο και σωματική επαφή και εξευτελισμός και όλα αυτά που έζησαν. Προφανώς με απειλή όπλων, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις έχουν καταγγείλει. Γι' αυτό κιόλας η αντίδραση από τις πρεσβείες σχεδόν όλων των κρατών των ανθρώπων που μετήχαν σε αυτόν τον στολίσκο ήταν πάρα πολύ έντονη. Εδώ στα δικά μας θεωρητικά τις επόμενες μέρες, άμα συνεχιστεί αυτό το κλίμα πτώσης της τιμής του πετρελαίου, θα δούμε να πέφτει και η τιμή της βενζίνης και το ελπίζουμε. Από αύριο θα το δούμε και εμείς αναλυτικά, να δούμε δηλαδή αν συνεχίζεται η πτώση και πώς θα μπορούσαμε να δούμε την τιμή να πέφτει, διότι από αύριο θα ξεκινήσει η προμήθεια έτσι κι αλλιώς. Πάντως είναι ανοιχτό το ζήτημα για την επανάληψη των μέτρων και για την παράταση της μείωσης κατά 20 λεπτά στην αντλία της βενζίνης, αλλά και για την παράταση, μάλλον για την επανάληψη του Fuel Pass, του μέτρου που δίνει 50 ή 60 ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων για να κάνουν, τώρα με 50 ευρώ βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα, γέμισμα δεν κάνει στο αυτοκίνητο έτσι όπως έχει φτάσει τιμή πάνω από τα 2,10, αλλά τέλος πάντων ένα βοήθημα είναι αυτό. Οι συνομιλίες δεν είναι εύκολες, διότι ο Μοσταμπά Χαμαϊνί, ο ηγέτης του Ιράν, είναι σε ένα καταφύγιο και επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από ηλεκτρονικούς ή ψηφιακούς τρόπους. Δηλαδή, ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω ίντερνετ, μόνο με αγγελιαφόρους, οι οποίοι πηγαίνουν τις προτάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής. Απαντάει ο Μοσταμπά. Ξαναφεύγουν, ξαναπηγαίνουν πάλι πίσω. Αυτό καθυστερεί λίγο τα πράγματα, όχι συγκλονιστικά, δηλαδή δεν είναι αυτός ο λόγος της καθυστέρησης, αλλά και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι δεν θέλει πουδενή να υπάρξει οποιοδήποτε στίγμα που θα μπορούσε να τον εντοπίσουν, αν είναι ζωντανός, αν υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα, ότι από τη στιγμή που έχει εκλεγεί, η φημολογία για το αν ζει, αν δεν ζει, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, σε ποια κατάσταση είναι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη. Από την άλλη, σου λέει ότι όποιος έχει δώσει το παραμικρό στίγμα, τι να σου πω, την καφετιέρα να έχει βάλει μπροστά, τον έχουν βρει οι δορυφόροι και τον έχουν εξοντώσει. Οπότε σου λέει εκεί, στα καταφύγια, να μην σε βλέπει κανείς, γιατί αλλιώς θα σε φάνε λάχανο και τον κρατάνε κρυφό, κρυμμένο. Όσοι δεν το σήκωσαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ του μπάσκετ την Κυριακή, το σήκωσαν στο ανοιχτό το ΟΑΚΑ το Σάββατο που ήταν η Iron Maiden. Μεγάλη χαρά για τους φίλους των Iron Maiden. Άλλη συναυλία αυτή του Σαββάτου. Λιγότερο ελάτε να μας δείτε, περισσότερο έτσι στην ουσία, όχι για το συγκρότημα, ενώ για το πόσο κοσμικά ήταν τα πράγματα. Και για όσους έλεγαν ότι πώς θα γεμίσει τώρα το ΟΑΚΑ δεύτερη φορά μέσα τόσες μέρες και τέτοια. Όχι απλά γέμισε, ασφυκτικά γεμάτο. Ωραίο πράγμα αυτό, να γίνονται, να πετυχαίνουν οι μεγάλες συναυλίες στον τόπο μας για να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα. Λίγο με τις τιμές να το δούμε παιδιά, γιατί άμα να ξεπουληθούμε δεν γίνεται. Είχαμε και τα αποτελέσματα, είχαμε μάλλον και την λήξη, την τελετή λήξης μαζί με τα βραβεία για το Φεστιβάλ των Κανών. Δεν το πήρε ούτε αυτή τη φορά ο Αλμοδόβαρ, που έχει σηκώσει τα πάντα, που λένε, σαν τις κούπες στα μπασκετικά πρωταθλήματα, αλλά όχι το Φεστιβάλ των Κανών. Συνεχίζει εκεί να μην μπορεί να κερδίσει το κατσαρολάκι, να το σηκώσει, να το χαρεί. Ο Μουτζιού με την ταινία Φιόρδ κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και στις ερμηνείες ως καλύτεροι άνδρες, στο οποίο βραβεύτηκαν οι πρωτοεμφανιζόμενοι πρωταγωνιστές του Κόρντ
United ο Ματσιά και ο Καμπάν. Συγκινητική στιγμή στην τελετή λήξης ήταν η απονομή του τιμητικού Χρυσοφινικά στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία ακύρωσε το ταξίδι της λόγω τραυματισμού στο πόδι. Έστειλε ένα βίντεο για να τους ευχαριστήσει. Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής το πήρε ο Σβάν Κίντσεφ σε μια ταινία συμπαραγωγή γαλλική, λετωνική, γερμανική και ρωσική. Διπλό ήταν το βραβείο και για την καλύτερη ηθοποιό. Βυρζινή Εφηρά και Ταό Ακαμότο για το Ξαφνικά του Χαμακούτσι. Και εδώ κοινή συμπαραγωγή Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο. Κατά τα λοιπά εδώ στο εσωτερικό περιμένουμε, αύριο περιμένουμε, τέλος πάντων όσοι περιμένουν, είναι αυτή η πολιτική εσωτερική αναταραχή που υπάρχει με τα νέα κόμματα. Αύριο παρουσιάζεται το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, όπου έκανε και ένα βιντεάκι στα social προχθές με μια μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και είπε ότι τα χρώματα του κόμματος θα είναι το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, και όχι το μπλε και κόκκινο, ή τέλος πάντων δεν ακριβώς κόκκινο, της Μπαρτσελόνα ή του Πανιωνίου, διότι τα ίδια χρώματα έχει ο Πανιώνιος, δεν κατάλαβα γιατί η Μπαρτσελόνα και έχει ο Πανιώνιος, κύριε Τσίπρα, τι έχει ο Πανιώνιος, ιστορικό σωματείο βεβαίως. Όλο αυτό φέρνει αναταραχή ακόμα και εικόνα διάλυσης, όπως λένε κάποιοι για τον ΣΥΡΙΖΑ, που στην πραγματικότητα έχουν φτιάξει βαλίτσες και περιμένουν το Μάρς τώρα, πότε θα έρθετε. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα παραβερθούν αύριο στο θυσίο στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην υπάρξει ζήτημα, γιατί κανονικά τώρα, αν παραβρεθούν, θα πρέπει να διαγραφούν ομαδικώς, έτσι, γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, για να μετρήσουμε, κλείσαμε το θερμοσύφωνο, τα παράθυρα τα κλειδώσαμε, τα κάναμε αυτό, ποιος έχει το κλειδί να κλειδώσει, μπορούμε να φύγουμε. Αυτό είναι, αλλά μέχρι τότε να τηρηθεί και κανένας κανόνας. Έφυγε και ο Στεμπονέρας, παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και πηγαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε αν την Παρασκευή 29 του μήνα θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν υπάρχει καμιά επίσημη ανακοίνωση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι εκείνες οι ημερομηνίες. Γενικά υπάρχει αναβρασμός στο πολιτικό σύστημα. Ακόμα αν δεις και το σημείωμα, το κυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού, που έχει έτσι όλη την επικαιρότητα της εβδομάδας και τα λοιπά, ήταν λίγο δώσω και σε μένα μπάρμπα. Δηλαδή δώσαμε και αυτό, δώσαμε και εκείνο και τα λεφτά εκεί και φτιάξαμε αυτό και κάναμε εκείνο. Είναι λίγο, μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογικό και γρήγορα σε προεκλογικό κλίμα. Κάποιοι ακόμα πιστεύουν το σενάριο του Σεπτεμβρίου, κάποιοι άλλοι το σενάριο του Οκτωβρίου, κάποιοι το σενάριο της Άνοιξης. Μπαίνουμε όπως και να είναι σε προεκλογική περίοδο. Αυτά εισαγωγικώς, που εδώ είναι το πρώτο πρωινό και τα παραπολιτικά είναι 90,1 και στο τηλέφωνο είναι η κυρία Σταυρολογιανούτση, η οποία πανηγυρίζει ασταμάτητα, δηλαδή δεν έχει πάρει ανάσα, για το θρίαμβο του Ολυμπιακού. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα. Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές για εσάς και για εμάς, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Θανάση Θανασόπουλος φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά. Πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει την ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ανιψιός
κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με
6: 2000 FM.
5: Κόσμο, 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη μέρα, 25 Μαρτίου 1978, διότι ο Πολ Μαγκίνες είδε ένα συγκρότημα νεαρών, τους Hype, να εμφανίζονται στο Project Art Center στο Δουβλίνο. Ήταν πολύ καλή, τους προσέγγισε, τους είπε θέλετε να γίνει ο μάνατζέρ σας. Αυτοί οι πιτσιρικάδες θέλαν να κάνουν καριέρα, λένε ναι, γιατί όχι. Έγινε ο μάνατζερ και αυτοί μετά γίναν οι YouTube. Όμορφη μέρα και για όποιον είναι Ολυμπιακός ή όποιος έτσι μπορεί να βλέπει τα πράγματα χωρίς τα οπαδικά γυαλιά και μόνο και να χαρεί για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου και έδισε το 4ο ευρωπαϊκό και νομίζω έβαλε... Πώς το λένε, μακριά πλατιά την σφραγίδα ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι από τους σημαντικότερους παίκτες αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μαζί με το ισπανικό. Νομίζω ότι είναι έτσι η πιο δυνατή όλων στην νέα εποχή τότε, από τότε που δεν υπάρχει ενιαία Ιουγκοσλαβία. Στον υπόλοιπο κόσμο, εντάξει, προφανώς δεν συζητάνε για το Ολυμπιακός Ρεάλ. Συζητάνε και για το Ολυμπιακός Ρεάλ, διότι η Euroliga είναι σαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πώς το λένε, σαν το Champions League του ποδοσφαίρου. Οπότε συζητάνε για το ποιος σήκωσε το κυπελάκι. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, νομίζω ότι αυτό που συζητάνε όλοι είναι αν υπάρχει ενδεχόμενο, αν υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα όλο αυτό που διαβάζουμε στα διεθνή μέσα να μην είναι κερδίσιμο χρόνο, να μην είναι μια προσπάθεια απλά να πούμε ότι κάτι γίνεται, αλλά είναι μια πραγματικά προσπάθεια προσέγγισης και προσπάθεια συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει ένα αποτέλεσμα με στόχο τι άλλο, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ κατά κύριο λόγο, γιατί πόλεμο δεν έχουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα, ενώ επιθέσεις από τη μία από την άλλη πλευρά σημαντικές δεν έχουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα. Έχουμε όμως κλειστά τα στενά του Ορμούζ που είναι το αποτέλεσμα στην παγκόσμια οικονομία σαν να έχουμε πόλεμο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, να μας βοηθήσει λίγο, μήπως μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε, αν αποκρυπτογραφείται, ο Ντόναλντ Τραμπ και η διπλωματία αυτής της εποχής. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εγώ για την αποδοχή. Μπορούμε να αισιοδοξούμε με βάση αυτά που διαβάζουμε στο διεθνή τύπο και τις πληροφορίες που υπάρχουν?
1: Θα λέγα να είμαστε γενικώς συγκρατημένοι. Ναι. Και άλλες φορές έχουν ανακοινωθεί πράγματα τα οποία τελικώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι δύο πλευρές μπορεί να είναι τόσο κοντά σε μια συμφωνία όσο και μακριά. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί που μπορεί να χαλάσει την τελευταία στιγμή αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Εξάλλου, αν δούμε για παράδειγμα, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του κυρίου Τραμπ, τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, τα όσα έχει πει για αυτούς τους περίπου τρεις μήνες που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η πολύ μεγάλη κρίση, έχει πει σχεδόν τα πάντα και τα αντίθετά του.
0: Ναι, ναι. Επομένως, και τα έχει πει και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μεταξύ του. Δηλαδή, δεν είναι ότι περνάνε μέρες για να αλλάξει.
1: Και την ίδια μέρα, πολλές φορές λέει τα αντιφατικά πράγματα, είναι με διαφορά λίγων λεπτών. Δεν έχει τέτοιου είδους αναστολές. Επομένως, όλο αυτό δεν είναι και το καλύτερο υπόστρωμα για να αισιοδοξούμε πως ό,τι ακούμε είναι αυτό που τελικά θα συμβεί.
0: Σωστό. Προφανώς τώρα για να υπάρξει μια συμφωνία δεν είναι ζήτημα μερικών ημερών, δηλαδή με ελάχιστα πράγματα συμφωνώ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά σε αυτό το ότι μην περιμένετε μέσα σε 48-72 ώρες να έχουμε μια συμφωνία είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που συμφωνείτε μέσα σε μερικές ώρες.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο να γίνει. Βέβαια υπάρχει μια συζήτηση η οποία κρατάει εδώ και εβδομάδες.
0: Σωστό.
1: Κάποια πράγματα θα πρέπει να έχουν προχωρήσει λογικά. Αυτό που είναι δύσκολο νομίζω να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να εμφανιστούν ως νικήτριες σε αυτόν τον πόλεμο, διότι Οι δύο μεγάλοι στόχοι που επίσημα είχε διακηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή, δηλαδή η ανατροπή του καθεστώτος και ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ανατροπή σίγουρα δεν υπάρχει. Εξάλλου, ο ίδιος με το καθεστώς αυτό διαπραγματεύεται. Και από τα όσα έχουν τουλάχιστον διαρρεύσει, φαίνεται οι Ιρανοί να έχουν αποδεχθεί ένα σχέδιο για τον έλεγχο των πυρηνικών, του πυρηνικού του προγράμματος. Επομένως, μάλλον θα είναι δύσκολο να εμφανιστεί ως ο μεγάλος νικητής αυτής της υπόθεσης.
0: Ναι. Είναι θέμα ουσίας ή θέμα διατύπωσης το πράγμα? Δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν μπορεί να λυθούν οριστικά με αυτή τη συμφωνία, αλλά μπορούν να διατυπωθούν έτσι ώστε να νιώθουν και οι δύο πλευρές κάπως κερδισμένες, για παράδειγμα.
1: Είναι και τα δύο, θα σας έλεγα, γιατί και οι διατυπώσεις, ο τύπος έχει ουσία μέσα του.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μόνο για να υπάρχει, κάτι δείχνει. Άρα και τα δύο είναι. Δύσκολα θα υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι οριστική, με την έννοια ότι θα λύνει όλα τα προβλήματα μόνο μια. Το πιθανότερο είναι ότι απλώς θα ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, επομένως θα έχουμε και επόμενα στάδια. Θυμίζω πάντως ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Είχε συμφωνηθεί επί Ομπάμα
0: και ήταν ο κύριος Τραμπ
1: τότε τη θητεία που την ανέρεσε και την πέταξε στα σκουπίδια. Επομένως, προσπαθεί να γυρίσει σε ένα περιβάλλον το οποίο, με τα προβλήματα που μπορεί να είχε, υφίστατο. Να δούμε λοιπόν ποια μπορεί να είναι αυτή η προοπτική συμφωνία, γιατί οριστικό περίγραμμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι. Χωρίς να έχουμε τη συμφωνία στα χέρια μας για να μπορούμε να δούμε τα κέρδη και τις ζημιές για τις δύο πλευρές, αλλά μετά από 3 μήνες πολέμου και όλων αυτών των διαδικασιών, μπορούμε να καταλάβουμε, να ερμηνεύσουμε τι ήταν αυτό που έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει αυτόν τον πόλεμο?
1: Νομίζω ότι πιο πολύ απ' όλα ήταν η παρότρινση από την πλευρά του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και αυτό μπορεί να μοιάζει παράδοξο, ήταν ο κύριος Νετανιάχου που τράβηξε τον κύριο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, παρά το αντίστροφο. Ήταν το μικρότερο από τα δύο μέρη που πρωτοστάθησε, παρά το μεγαλύτερο. Δεν νομίζω ότι από την αρχή οι ΗΠΑ και προσωπικά ο κύριος Τραμπ είχαν συγκεκριμένη στρατηγική για το τι ακριβώς ήθελαν και πώς ήθελαν να το πετύχουν. Αυτό το γενικό λόγο θα ανατραπεί το καθεστώς είναι περισσότερο ευχολόγιο παρά μια πραγματικότητα, γιατί πώς θα ανατραπεί και αν ανατραπεί, τι θα μπει στη θέση του. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Και μου φαίνεται μάλλον απίθανο να μην είχε εικόνα ο Τραμπ, η συμβουλή του, οι ΗΠΑ τέλος πάντων, ότι δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι ότι θα σκοτώσουμε την ηγεσία και μετά τελείωσε, πάμε σε μια νέα εποχή.
1: Ήταν προφανές ότι δεν μπορούσε να επαναληφθεί και το προηγούμενο της Βενεζουέλα, δηλαδή μια χειρουργική επιχείρηση στην οποία ο επικεφαλής ενός καθεστώτος απλώς θα εξαφανιζόταν, θα συλλαμβανόταν, θα τον απήγαγαν, δεν ξέρω τι θα έκαναν. Και το καθεστώς αυτό θα επιβίωνε με έναν τρόπο, αλλά με μια πιο διαχειρίσιμη μορφή. Mm-hmm. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας φαίνεται ότι είχε υπάρξει και προεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή δεν έγιναν όλα εν μία νύχτη. Στο Ιράν τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί και τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μια πολύ πιο μεγάλη χώρα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, με μεγαλύτερη ιστορική παράδοση και με ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι τόσο πρόσωπο παγιές όσο ήταν στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Έχει δηλαδή ρίζες μέσα στην Ιρανική κοινωνία και ένα πλέγμα εξουσίας, το οποίο είναι πολύ πιο διευρυμένο και το βλέπουμε αυτό και στην πράξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι φρουροί της Επανάστασης λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις περίπου αυτόνομα, χωρίς να υπάγονται στην απόλυτη εξουσία της όποιας ηγεσίας έχει το καθεστώς. Άρα, είναι ένα πολύ πιο δύσκολο σύστημα να το ξεριζώσεις. Και ακόμα πιο δύσκολο να το υποκαταστήσεις με κάτι λειτουργικό.
0: Ναι. Αυτός ο πόλεμος των 3 μηνών, όσο έχει κρατήσει τέλος πάντων και όπως έχει εξελιχθεί, άλλαξε στην πραγματικότητα τις ισορροπίες, όχι μόνο τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν ή τις ισορροπίες σε σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά τις ισορροπίες γεωπολιτικά στη Μέση Ανατολή και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Καταρχάς, εσωτερικά στο Ιράν νομίζω περισσότερο εμπέδωσε το καθεστώς παρά το ταρακούνηση. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι πριν από, από τον πόλεμο υπήρχαν επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις, υπήρχαν τριγμοί πρωτοφανείς.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα καθεστώς που βρίσκεται σε 50 χρόνια στην εξουσία. Επομένως, έχουμε ικανό χρονικό διάστημα για να κάνουμε συγκρίσεις. Σήμερα φαίνεται να είναι πιο στερεωμένο από ό,τι ήταν στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν, πριν δηλαδή τον πόλεμο. Στο διεθνές περιβάλλον δεν νομίζω ότι άλλαξε τόσο δραστικά τις ισορροπίες. Το Ιράν είχε χάσει πολλά από τα ερίσματα του προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λόγω των πληγμάτων που είχε επιφέρει το Ισραήλ στη Χαμάς και στη Χεσμπολά, λόγω της κατάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, που ήταν το μακρύ χέρι της Τεχεράνης σε αυτή την περιοχή, λόγω των πληγμάτων που είχαν δεχθεί η Χούθη κτλ., είχε χάσει πολλά από τα διεθνή του ερίσματα στην περιοχή, τους συμμάχους του, ή αν τους είχε χάσει, πάντως αυτοί είχαν αποδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν βλέπω σε τι άλλαξε αυτό εξαιτίας του πολέμου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν νομίζω ότι ο πόλεμος ο ίδιος έδωσε κάτι σημαντικό στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν.
0: Πολλοί λένε ότι ο μεγάλος κερδισμένος του συγκεκριμένου του πολέμου αυτού είναι η Κίνα, όπου με τον τρόπο που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρει να κερδίζει από όλες τις αλλαγές και να βγαίνει ισχυρότερη, να βγαίνει οικονομικά πιο δυνατή, να βγαίνει διπλωματικά ενισχυμένη, να δείχνει ότι είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, ακόμα και αυτό το σαν εικόνα, το ότι μέσα σε μια εβδομάδα πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας επίσκεψη, ενώ είχε προηγηθεί μια ολόκληρη σειρά επισήμων που βρέθηκαν στην Κίνα, δείχνει κάτι.
1: Η Κίνα έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται έναν στρατηγικό πόρο που πολλές φορές παραγνωρίζουμε τη σημασία του, και αυτός είναι ο παράγοντας χρόνος. Οι Κινέζοι, λόγω της ιστορικής τους εμπειρίας, βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων μέσα από ένα φακό που είναι πολύ διαφορετικός, για παράδειγμα, από τον Αμερικανικό. Οι Αμερικανοί βλέπουν τα πράγματα σε προοπτική έτους, άντε το πολύ πενταετίας ή δεκαετίας. Οι Κινέζοι τα βλέπουν σε προοπτική αιώνα, μπορεί και χιλιετίας. Άρα έχουν την ικανότητα να μπορούν να περιμένουν και να αφήσουν το χρόνο να λειτουργήσει υπέρ τους.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν τους προσπορίζει άμεσο πλεονέκτημα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ενδιαφέρονται για το εκείνη τη στιγμή. Ενδιαφέρονται περισσότερο για το μακροπρόθεσμο παρά για το βραχυπρόθεσμο, και αυτό είναι κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή. Κάτι το οποίο, παράδειγμα, στις ΗΠΑ δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Το αντίθετο, ιδίως στην περίοδο Τραμπ, όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, υπό καθεστώς πίεσης χρόνου, κάτι το οποίο δεν διευκολύνει τη λήψη στρατηγικών και μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Νομίζω ότι η Κίνα βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να περιμένει στη γωνία, βλέποντας τους άλλους να φύρονται, και από κάθε εξέλιξη να βγαίνει εκείνη σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό κερδισμένη, είτε γιατί αύξησε κάτι, κέρδισε κάτι από αυτό, είτε διότι πολύ απλά οι άλλοι, οι αντίπαλοι της, έχασαν κάτι, εφθάρισαν μέσα από μια διαδικασία που ήδη δημιούργησαν.
0: Ναι. Σε περίπτωση που είμαστε όντως στην τελική ευθεία για να υπάρξει μια συμφωνία, θα χρειαστεί πολύ καιρός για να έρθουμε σε μια ισορροπία και πάλι γεωπολιτικά, οικονομικά για παράδειγμα, γιατί οι συνέπειες στην οικονομία είναι ίσως οι σημαντικότερες, ειδικά στην ενέργεια που έχουμε δει.
1: Η εμπειρία από όλες τις προηγούμενες ανάλογες κρίσεις, πολεμικές κτλ., μας δείχνει ότι η επαναρρύθμιση κρατάει περισσότερο από ότι η απορρίθμιση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήδη είμαστε 3 μήνες που έχουμε το πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια επιστροφή σε μια κανονικότητα μόνο μιας. Θα χρειαστεί πάλι κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι και θέμα τεχνικό. Δηλαδή, ας πούμε ότι αύριο το πρωί ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου έτσι όπως υπήρχε πριν από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, θα περάσουν εβδομάδες ή μήνες. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό. Σίγουρα, εάν ανακοινωθεί μια συμφωνία, θα υπάρξει μια ανακούφιση στις διεθνείς αγορές, τα πράγματα κάπως θα ηρεμήσουν. Αλλά για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, θα μας πάρει αρκετό χρονικό διάστημα, και αμφίβολο είναι αν θα επιστρέψουμε πλήρως σε αυτό που υπήρχε προηγουμένως.
0: Σωστό. Την Πέμπτη στις 7.30 στον Ιαννό παρουσιάζεται ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης». Ένα βιβλίο που έχετε γράψει και δεν μπορώ να φανταστώ πιο επίκαιρο θέμα αυτή την εποχή.
1: Φροντίζει ο κύριος Τραμπ με πολλά από αυτό που κάνει να το καταστήσει επίκαιρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε γράφτηκε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
1: Αλλά μέχρι να εκδοθεί και τα λοιπά πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μοιάζει πιο επίκαιρο παρά την ώρα που γραφόταν στην πραγματικότητα και περιγράφει αυτή την κατάσταση πραγμάτων που συζητάγαμε λίγο πολύ και προηγουμένως. Δηλαδή πώς ένα σύστημα διεθνές το οποίο υπήρχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάβει να είναι λειτουργικό και υποκαθίσταται από ένα άλλο χωρίς να μεσολαβήσει μια τεράστια κρίση και ρήξη. Συνήθως τα διεθνή συστήματα αλλάζουν μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, μετά από μια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση, κάτι τέτοιο. Αλλάζει επειδή τα δεδομένα τα οποία το είχαν προσδιορίσει έχουν μεταβληθεί ριζικά και πάμε σε μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία οι κανόνες θα έχουν ολοένα και μικρότερη σημασία, η ισχύ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Όχι ότι προηγουμένως το δίκαιο επικρατούσε και η ισχύ δεν είχε σημασία, αλλά τουλάχιστον ακόμα και όταν κάποιος παραβίαζε τη διεθνή νομιμότητα, είχε την τάση να θέλει να δικαιολογηθεί. Τώρα πια είμαστε στη φάση που δεν χρειάζεται ούτε καν αυτό και όσοι επιμένουν στην τήρηση των κανόνων μοιάζουν να είναι σαν να είναι χορτοφάγοι σε ένα τραπέζι στο οποίο όμως δεν υπάρχει χορτοφαγικό μενού.
0: Ωραία, το περιγράψατε. Όσοι προσέλθετε στο καφέ του Ιαννού την 5η 28 Μαΐου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, ο κ. Κλάψης παρουσιάζει το βιβλίο του, ο κ. Αρβανιτόπουλος, ο καθηγητής και ο διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Νίκος Χρυσοδουλάκης, ομότυπος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός, στην συζήτηση που θα τη συντονίσει ο κ. Παναγιώτης Κακολίδης. Ο συνάδελφος ενδιαφέρον θα έχει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κ. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ψήγμα αισιοδοξίας που υπάρχει ότι μπορεί να είμαστε σε μια φάση συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του πρώτου δίσκου των Coldplay, Bigger, Stronger, για να πάμε σε διαφημίσεις με Coldplay και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστσο Πελογιάννη και απόλαυσε να ξέβγες το καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστσο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Παραπολιτικά.

Ζώος Μουστακή τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Τον θυμηθήκαμε γιατί έφυγε 23 Μάιου μέσα στο το 2013. Ήταν μεσοδοκύριακο ημερομηνία, αλλά θυμηθήκαμε τον μεγάλο Ζώος Μουστακή, που βοήθησε ώστε το 1970 τα τραγούδια του Μίκη να κυκλοφορήσουν. Ήταν ο πρώτος που θα περνούσε τα τραγούδια του Αντρέα στην δισκογραφία με γαλλικά δικά του λόγια, τον Ιούνιο του 70, σε ένα 7-inch δισκάκι της Polydor, ώστε να ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος τον Θεοδωράκη, που εδώ ήταν απαγορευμένος λόγω της δικτατορίας.

0: Είχαμε εκλογές στην Κύπρο. Τα μεγάλα κόμματα στην θέση τους. Νομίζω ότι αυτό που κάνει περισσότερο αίσθηση για τις εκλογές της Κύπρου είναι ότι η ακροδεξιά εκεί, ακροδεξιά που είχε και άμεση σχέση και οργανική σχέση με την δική μας ακροδεξιά εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, ήρθε τρίτη, και ότι ο Φιδίας, αυτός ο απίθανος τύπος που το παίζει πολιτικός, που δεν ξέρει τα βασικά για την πολιτική, και βγήκε γιατί έκανε πολύ ωραία βιντεάκια στα social και παίρνει ένα σκασμό λεφτά, και θα μείνει προφανώς στην Ευρωβουλή για να συνεχίσει να παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Έβγαλε τρεις ή τέσσερις βουλευτές, μπράβο μας, και στα δικά μας θα έλεγα, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να βγάλουμε κι εμείς διάφορα τέτοια νούμερα. Όχι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Έχουμε διάφορα τέτοια νούμερα στη Βουλή, αλλά να τα βγάλουμε και έτσι με δικά τους κόμματα και τα λοιπά. Με αυτά τα τραγούδια θα σου πω, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Λίγο μετά τις 8 επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα, πάμε.
15: Έρχομαι.
16: Έλα, πάμε. Έρχομαι.
14: 1, 2, 1, 2, 3.

Εντάξει, μην το παίρνετε και τη μετρητή τώρα. Ένα τραγούδι είναι. Δεν είναι τα λεφτά το παν. Τα λεφτά δίνουν λύσεις, βεβαίως. Αλλά δεν είναι και το παν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Παραπολιτικά 91. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 25 του Μάη. Όπου τώρα μεταξύ μας ο κόσμος είναι κόκκινος μετά από την θρυλική νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και από τον Αρζάν στον Ταρζάν.

όνομα στελέχη, διότι αυτά που θα παρουσιάζονται για πολύ καιρό μπροστά θα είναι θεωρητικά στελέχη που δεν είχαν έτσι πολύ άμεση σχέση στο παρελθόν με την πολιτική και τα κόμματα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα θα είναι τα στελέχη που έρχονται από εκεί. Θα τα αφήσουμε για αργότερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπουν, για να μην υπάρξει και ζήτημα μετά από την παρουσίαση. Προφανώς και πριν από την παρουσίαση δηλαδή, αλλά αυτή η αναταραχή που έχει προκληθεί στην κεντροαριστερά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναδιατάσσεται ο χώρος, με το Πασόκ να νιώθει έτσι μια πίεση από την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, διότι είναι και αυτές τις δημοσκοπήσεις που ακόμα βέβαια είναι νωρίς, όλοι οι δημοσκόποι λένε περίμενε και θα σου πω, περίμενε και θα σου πω, δηλαδή εκεί. Γύρω στα τέλη του Ιουλίου όλοι λένε ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, να έχουν παρουσιαστεί τα κόμματα, να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, να έχει γίνει μια συζήτηση γενική για να δουν που θα κάτσει μπίλια. Απλά στο Πασόκ νιώθουν έτσι μια πίεση με την εμφάνιση του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θυμάστε, συζητούσαμε ότι υπήρχε η περίπτωση μιας πρότασης μορφής την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την εξεταστική και την προανακριτική, με την εκπληκτική αυτή τρίπλα που έκανε η Νέα Δημοκρατία για να μην πάμε ούτε σε εξεταστική, ούτε σε προανακριτική, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τίποτα, διότι σκάνδαλα δεν υπάρχουν για να τα συζητήσουμε. Τα έχουμε λήξει αυτά. Τα έχουμε λήξει. Το έχει εξηγήσει έτσι κι αλλιώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πιστεύει ότι οι υπουργοί και τα στελέχη της δεν παρανόμησαν. Άρα τι συζητάμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι κυλάει το νερό σε αυτό το ταυλάκι της πολιτικής. But he called me up on the phone. She'd been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. Αυτός είναι ο μεγάλος Sonny Boy Williamson μαζί με τους Yardbirds, το 23 ώρες του Long. Οι Yardbirds στην εποχή του Eric Clapton στην συνεργασία με τον Sonny Boy Williamson. Έφυγε μια μέρα σε σήμερα το 1965. Είναι από τις διασημότερες και καλύτερες φυσαρμόνικες στην σκηνή της blues μουσικής. Στιχουργός, τραγουδιστής, όλοι οι μεγάλοι διασκεύασαν τα τραγούδια του. Η Van Morrison, η Aerosmith, η Who, οι Animals, οι Yardbirds, οι Moody Blues, όλοι πήραν τον Williamson και τον έκαναν με κάποιο τρόπο δικό τους.

Και με τον Williamson να κάνει τα μαγικά του στην φυσαρμόνικα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή ο υπέροχος τρόπος που ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε ότι τώρα η υπόθεση των υπερκλοπών είναι εθνικής ασφάλειας και για να ψηφιστεί κάτι χρειάζονται 151 βουλευτές, παλιότερα δεν χρειαζόντουσαν, με 120 πηγαίναμε σε εξεταστικές που είναι ακριτικές, τώρα είναι εθνικής ασφάλειας. Και αφού είναι εθνικής ασφάλειας δεν χρειάζεται να ψάξουμε ποιος μας παρακολουθούσε για την εθνική ασφάλεια και δεν, δηλαδή... Προσπαθούμε τώρα να βρούμε για να πιάσουμε και από κάπου το νήμα για να εξηγήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είχε ακουστεί ότι θα γίνει μια πρόταση μορφής από το Πασόκ σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση της πανακριτικής για τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης σκέφτηκε τώρα πού να τους πάω σε τριήμερη διαδικασία μέσα στο Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός θα διεκδικεί την κούπα. Άστο από Δευτέρα. Άστο μήπως το κάνουμε και την Δευτέρα και να ξεκινήσει η διαδικασία. Πάνω εκεί που θα παρουσιάζει το κόμμα του Τσίπρας και πάρουμε λίγο από την έγκλη, μάλλον πάρουμε λίγο από τα φώτα που θα πέσει στον Τσίπρα. Καταλαβαίνεις τώρα τα πράγματα είναι λίγο ποιος θα κερδίσει.

λίγα περισσότερα λεπτά δημοσιότητας. Προγράμματα εμείς περιμένουμε, είναι η αλήθεια τώρα, γιατί καλά είναι τα λόγια. Να δούμε στο χαρτί πώς θα λυθούν τα προβλήματα, διότι αυτό που λέγαμε και για την κυρία Γκαριστιανού, για την παρουσίασή της την προηγούμενη Πέμπτη, καλή ήταν οι 20 άξονες, όλα αυτά θα λέγαμε. Να, ο πρωτογενής τομέας και εγώ να αναπτυχθεί. Πάρα πολύ ωραία. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αυτή είναι η απάντηση. Να δούμε τους τρόπους, όχι την πρόθεση μόνο.

Αυτός είναι ο Ντέκερ, τραγουδάει τους Ισραηλίτες, Ισραηλάιτ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της Ρέγκε. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Λονδίνο στην Αγγλία. Είχε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρέγκε μουσικής, αυτό που ακούμε τώρα, το 1968. Ο ίδιος έφυγε το 2006. Και λέω ότι πρέπει να ακούσουμε λύσεις και όχι απλά προθέσεις. Καλά είναι το θα σας κάνω πλούσιους, θα σας φέρω λιμάνια, νερά και ποτάμια και θάλασσες. Αυτά τα ακούγαμε και παλιά. Πώς λύνεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα και το βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να μας απαντήσουν οι πολιτικοί είναι πώς θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Διότι υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι το 50% των μισθωτών στη χώρα μας κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γιατί θέλουμε το ψωμί να το κάνουμε πάντα σπάνι, αλλά για να το βγάλουμε πέρα. Και 300.000 συνταξιούχοι επίσης συνεχίζουν να δουλεύουν. Όχι γιατί το ψωμί θέλουν να το κάνουν πάντα σπάνι, αλλά γιατί δεν τα βγάζουν πέρα επίσης οι συνταξιούχοι. Ή για παράδειγμα τα στοιχεία της Κομισιόν ότι ένα απλό διάρρη για να το πάρει ένας άνθρωπος με τον βασικό μισθό χρειάζεται να πληρώσει σε ενίκιο το 150% του μισθού του, δηλαδή το μισθό του και κάτι παραπάνω. Άρα τι να μείνει μετά για να βγάλει το μήνα ο ίδιος, η γυναίκα του και τα παιδιά του? Αυτά πρέπει να απαντηθούν, που δεν έχουν πολύ απαντηθεί.

Θανάση, φέτος οι Σκόρπιονς δεν έχουν την τελευταία τους συναυλία, τελευταία ever που κάνουν κάθε χρόνο. Κάνουν το τελευταίο tour, δεν κάνουν κάθε χρόνο. Είναι με τους Pixlax μαζί.

0: Και όχι μόνο βέβαια για την οικονομία που λέγαμε πριν για τα κόμματα, αλλά και για τους θεσμούς. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τους θεσμούς, διότι το συζητάμε πάρα πολύ. Και εγώ με τις άποψεις ότι όταν συζητάμε τόσο πολύ για το αν μια απόφαση είναι σωστή, αν μια άλλη δεν είναι σωστή, που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στα πράγματα, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και με τους ήχους των Scorpions θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, για να συζητήσουμε λίγο γιατί ξαφνικά μας έχει πιάσει μια τέτοια μανία να αμφισβητούμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Καλημέρα κύριε Χιρδάρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Αφορμή για να συζητήσουμε ήταν η είδηση ότι αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Όχι η ουσία της είδησης, αλλά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε δημόσια οποιαδήποτε απόφαση και να μπαίνουμε και σε μια πολεμική εάν οποιαδήποτε απόφαση έχει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο, κάτι γίνεται, κάτι δεν πηγαίνει καλά, είναι έτσι γιατί 6 μήνες νωρίτερα και όχι 6 μήνες αργότερα, όλο αυτό.
1: Ξέρετε, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή και πρέπει να σας πω ότι αποτυπώνεται αυτό που ρωτάτε και μια πραγματικότητα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι το 2002 είχαμε 450 προσφυγές κατά της Ελλάδος κατά χρόνο, ετησίως. Τώρα, μετά, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν υπερβεί σχεδόν τις 2.000 προσφυγές κατά της Ελλάδος για τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πολίτες δηλαδή, οι οργανισμοί προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρουν το δίκαιο
1: τους. Πολίτες. Ναι, οι πολίτες. Κυρίως οι πολίτες και οι εταιρείες μπορούν, ναι, αλλά οι πολίτες κυρίως. Άρα σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι μπορούμε βέβαια να κριτικάρουμε τις αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων έχουν και αποτύπωμα σωστό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εδώ ας πούμε στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, mm-hmm, ο οποίος βγαίνει, είναι εφαρμογή της νομοθεσίας από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εκτός του νόμου και πρέπει να σας πω βέβαια και το εξής, ότι πουθενά στην Ευρώπη και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια.
0: Ναι, σωστό. Επί... Σε εμάς τα ισόβια είναι 25 χρόνια.
1: Το ανώτατο είναι 25 χρόνια για αυτούς που έχουν υπερβεί, έχουν κάνει πάνω από μία πράξη ανθρωποκτονία προθέσεων, δηλαδή έχουν καταδικαστεί πάνω από μία φορά σε ισόβια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι 25 χρόνια πραγματικής κάθεξης. Άρα το ανώτατο όριο είναι 25.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, πρέπει να σας πω, δεν είναι 25, είναι 19. Διότι ο Γιωτόπουλος είναι με τον παλιό ποινικό κώδικα που,
0: ναι,
1: ήταν ποικέστερος.
0: Ναι.
1: Άρα το ανώτατο όριο είναι 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: άρα στην πραγματικότητα έμεινε και 5 χρόνια παραπάνω, από τα 19 χρόνια. Ναι.
1: Να διευκρινίσω ότι η φόρον απόλυση δεν είναι υποχρεωτική,
0: ναι,
1: αλλά δυνητική. Δηλαδή λέει ο νόμος, μπορεί το δικαστήριο, δύναται το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και να μην τη δώσει. Όμως το ανώτατο όριο των 25 ετών και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί τα ισόβια να είναι ισόβια και πρέπει να δίνεις τη δυνατότητα σε αυτόν που εκτείνει την ισόβια κάθεση να βγει. Διότι αν δεν του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να γίνει υπερεγκληματίας μέσα στις φυλακές. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αν εγώ ξέρω ότι δεν θα βγω ποτέ, για ποιο λόγο να μην σκοτώσω τους φυλακισμένους που είναι δίπλα μου.
0: Σωστό.
1: Αφού
0: έτσι κι αλλιώς μέσα θα είμαι. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τα 25 χρόνια είναι διεθνές πρότυπο. Το διεθνές πρότυπο είναι γύρω στα 25 χρόνια. Υπάρχουν και χώρες όπως η Ουγγαρία που ήταν 30 χρόνια, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδέχεται ως πρότυπο διεθνές ότι στα 25 χρόνια πρέπει ο ισοβίτης να βγαίνει.
0: Άρα στα 25 χρόνια, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα που θα ήταν 25 τα χρόνια έκτησης της ποινής, θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν υπάρχει αυτόματο.
0: Δεν υπάρχει αυτόματο.
1: Λέει πάλι και ο νόμος εκεί ότι μπορεί. Έχει τη λέξη μπορεί. Άρα το δικαστήριο δύναται. Όμως θεωρώ ότι μπορεί να γίνεται μια μικρή ταλαιπωρία πέρα των 25 ετών, αλλά περί τα 25 χρόνια πρέπει να βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ερμηνεία Και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει, είναι υποχρεωτική η απελευθέρωση του κρατούμενου μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Εδώ έχουμε 25 χρόνια και προβλεπόταν 19. Δηλαδή αυτό που ισχύει για το Γιωτόπουλο δεν είναι τα 25, είναι τα 19. Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Η συζήτηση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια από την πλευρά του Γιωτόπουλου.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά αυτό, ναι, στο νόμο. Εγώ το καταλαβαίνω, έχει μια λογική αυτό, mm-hmm, αλλά δεν προβλέπεται. Έχουν δοθεί κάποιες αποφάσεις του Αρειοπάγου και των ελληνικών δικαστηρίων. Η μεταμέλεια είναι μια νομολογιακή έκφανση των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν προβλέπεται η μεταμέλεια. Η καλή συμπεριφορά όμως, mm-hmm, είναι διεθνές πρότυπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο Γιωτόπουλος εδώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, έχει μια καλή συμπεριφορά στις φυλακές.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έβγαινε στις άδειες, επέστρεφε
0: εντό
1: των νομίμων προθεσμιών. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εύλογη η απόφαση και θα έλεγα ότι είναι και μια απόφαση η οποία ανταποκρίνεται στην νομοθεσία.
0: Ναι. Επίσης σπούδασε, έκανε διάφορα μέσα στην φυλακή. Αλλά η συζήτηση δεν είναι μόνο για τον Γιωτόπουλο, είναι για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε οτιδήποτε βγαίνει ως απόφαση, σοβαρή απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Ή τέλος πάντων,
1: νομίζω ότι είναι άδικο για την ελληνική, ναι, δικαιοσύνη. Ξέρετε, αναφίβολα βγαίνουν εσφαλμένες αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αναφίβολα επίσης βγαίνουν και εξαιρετικές αποφάσεις και υπάρχουν και Έλληνες δικαστές οι οποίοι πραγματικά είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν πάντα σε όλα τα επάγγελματα, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω μόνο είναι η μειοψηφία.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα είμαστε
1: πρέπει
0: μια...
1: να εμπιστευτούμε, θα έλεγα, την δικαιοσύνη. Τουλάχιστον και να μην την αφισβητούμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Σωστό. Τώρα όμως σε μια φάση που δεν αφισβητούμε μόνο τη δικαιοσύνη ως πολίτες προς την δικαιοσύνη ως θεσμός, αλλά μοιάζει να αμφισβητείται ένα κομμάτι της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από τους πολιτικούς, από μέρος της πολιτείας. Δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός. Πρέπει να σας πω πάντως ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, mm-hmm, οι οποίοι έχουν επιλαγεί, είναι εξαιρετικοί.
0: Mm-hmm.
1: Ένα στο δεύτερο, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, κάνουν έγκαιρα τη δουλειά τους και είναι και αποτελεσματικοί, αποτελεσματικότεροι θα έλεγα από εγχώριες εισαγγελείς. Επομένως, δεν θα πρέπει να τους πυροβολούμε.
0: Ναι.
1: Το ότι μπορούμε να τους κριτικάρουμε, εύλογο είναι. Όπως εγώ διαφωνώ πλήρως, ας πούμε, να σας πω και ευθέως, με την κρίση της Κοβέση για την επιτάκυνση, αυτό που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ ορθά κάνει ότι πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Ναι, είναι η υπόθεση που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη ρύθμιση επιτάχυνσης διαδικασίας που αφορά υποθέσεις πολιτικών για να μην μένει για πάρα πολύ καιρό ανοιχτό, ναι, και κρέμεται, να τρέχει σε τρεις μήνες όλο αυτό να λύγει.
1: Και το Υπουργείο, ναι, πολύ καλά, και τώρα δεν μπορεί η κυρία Κοβέση να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εσωτερικής νομοθεσίας. Δεν έχει ούτε αυτή την αρμοδιότητα, ούτε και θα έλεγα και είναι και σωστό αυτό το οποίο κάνει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει ορισμένες αρμοδιότητες.
0: Είναι σαν να έχει ανοίξει μια βεντέτα εδώ, που καλό δεν το λες τώρα όταν έχει ανοίξει βεντέτα μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελληνικής δικαιοσύνης, ελληνικής πολιτείας. Καλό δεν το λες.
1: Αναφίβολα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Κοβέση είναι αντισυστημική. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και στη Ρουμανία όταν ήταν, είχε δημιουργήσει κάποια θέματα υπέρ βέβαια της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Άρα είχε στείλει πολιτικά πρόσωπα στα δικαστήρια, είχε ασκήσει ποινικές διώξεις, είχαν δημιουργήσει διάφορα θέματα. Όμως εδώ θεωρώ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά τα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς έχει, εδώ ενεργεί ορθά.
0: Ναι.
1: Η επιτάχυνση πρέπει να επενείται. Βέβαια, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουν όλοι μια δίκαιη δίκη, η έννοια της δίκαιης δίκης δεν ταυτοποιείται με την επιτάχυνση,
0: mm-hmm,
1: διότι μπορεί καμιά φορά να δημιουργήσει. Πρέπει να είναι εύλογος ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων και όχι ταχύς μόνο.
0: Ναι. Είμαι βέβαιος ότι την απάντηση ξέρουμε όλοι, αλλά η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει ανάλογα με την περίπτωση, αν δηλαδή αυτός είναι περισσότερο εγκληματίας από τον άλλον, άρα σε αυτόν εφαρμόσουμε τους νόμους και σε κάποιον άλλον που είναι λιγότερο εγκληματίας ή περισσότερο εγκληματίας να μην τους εφαρμόσουμε.
1: Εύστοχη ερώτησή σας και ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν, και πρέπει να τύχει ανάλογη απάντηση. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο φυλακισμένος, όταν καταδικάζεται κανένας, ωραία, να πει οτιδήποτε με την απόφαση του δικαστηρίου, όταν μπει στη φυλακή, δεν έχει αυτονομία. Δεν είναι ένας αριθμός μέσα στους πολλούς αριθμούς των φυλακισμένων. Mm-hmm. Άρα εκεί κυριαρχεί το κράτος και είναι υπό την εξουσία του κράτους. Όλοι αυτοί που είναι υπό την εξουσία του κράτους στις φυλακές και είναι κρατούμενοι πρέπει να έχουν ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Αντιλαμβάνω ότι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρότερα αυτοί που κάνουν χειρότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει το δικαστήριο. Όταν μπει όμως στη φυλακή πρέπει να είναι όλοι φυλακισμένοι και αυτή την ισότητα πρέπει να αποτυπώνεται στις δικαστικές αποφάσεις. Θεωρώ δηλαδή η υπόθεση του Γιωτόπουλου είναι μέσα στα πλαίσια μιας ορθής δικαστικής απόφασης παρά την όποια στενοχώρια έχουν ο κόσμος, διότι ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί για πολύ σοβαρά δικήματα.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και δεν αλλάζει και κάτι στην ουσία.
1: Τώρα είναι και ένας άνθρωπος που είναι άνω των 80 ετών.
0: Ναι, είναι 82 ετών.
1: Και έχει, σας λέω, ότι έχει περβεί το ανώτατο νόμιμο όριο των 19 ετών κατά 5 χρόνια.
0: Το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, όχι για τον Γιωτόπουλο, γενικά έχει να κάνει και με το σοφρονισμό. Δηλαδή, αν ασχολούμαστε με το σοφρονισμό στην πραγματικότητα ή αν απλά απομακρύνουμε από το κοινωνικό σύνολο κάποιους μέχρι να ξαναβγούν έξω για να κάνουν τα ίδια χειρότερα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ, ξέρετε, όταν κάθεσε κανένας 24 χρόνια στη φυλακή, είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ως ανώτατο διεθνές πρότυπο είναι τα 25 χρόνια που λέγεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλιστα έχει βγάλει τώρα και πρόσφατα 28 Τετάρτη του 26 και απόφαση αντίστοιχη κατά Εστονία, η Αντόνοφ κατά Εστονία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που λέει ότι στην Εστονία τι είναι, βγήκε κάποιος ισοβήτης, πολυσοβήτης έξω και μετά έκανε μια... κάποιο τροχαίο, ξέρω εγώ, και έφαγε περίπου για ένα χρόνο φυλακή. Και τον ξαναβάζουν στη φυλακή και λέει ότι θα εκτίσεις πάλι ισόβια.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Procol Harum, αλλά έγινε και ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές στην παγκόσμια μουσική. Πριν φύγω για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Η Έλληπα Σπαλά τραγουδάει το Innocence and When He's Gone, Billy Withers, η μεγάλη επιτυχία που την έχουν τραγουδήσει όλοι εδώ. Η Έλληπα Σπαλά, πολύ ωραία.

Και μην την πατήσουμε και εκεί που τα δίνει όλα. Έχει πάρει όλη την ανάσα και την βγάζει τραγουδώντας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 25 Μαΐου 2026, Δευτέρα, αρχίζει η εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, η επόμενη μέρα, από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού. Όλοι γι' αυτό συζητάνε παντού και νομίζω ότι γι' αυτό θα συνεχίσουν να συζητάνε πριν πέσουμε στην υπέροχη καθημερινότητα του ποιος θα πάει με τον Τσίπρα, τι πιστεύει η Καριστιανού, θα κάνει, δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, περνάει πρώτος και με διαφορά, θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να αντέξει στα δύσκολα. Αυτά τα πολύ ευχάριστα και χαρούμενα κτλ.

Εν τω μεταξύ, ενώ ο Ολυμπιακός έδινε τη μάχη των μαχών για να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένας κακοποιός κάπου εκεί στον Πειραιά έριξε κάτι μπαλωθιές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι πυροβολισμούς και βρέθηκε με 3 πυροβόλα και 6 χειροβομβίδες. Ένα 3χρονο κορίτσι είναι στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο με κακώσεις στο κεφάλι του και ψάχνουν να δουν τι γίνεται με τους γονείς τους. Ένας 30χρονος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του με κάτι κατσαβιδιές. Και γενικά και έξω βλέπεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Υπάρχει ένας σαν πόλεμος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσεις. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι η πίεση της καθημερινότητας. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή υπάρχει μια ένταση στην καθημερινότητα και στη ζωή μας και τα πράγματα είναι δύσκολα και η ακρίβεια, ξέρω εγώ, και ο μισθός, οι δύο γονείς χτυπούσαν το τρίχρονο κοριτσάκι. Και είναι αλήθεια ότι αναζητούμε να δούμε που υπάρχουν βαλβίδες έτσι, για την αποσυμπίεση. Τα αθλητικά είναι πάντα μια τέτοιου είδους βαλβίδα. Όταν δεν γίνεται μετά, δεν υπάρχουν επεισόδια και δεν υπάρχουν εντάσεις, η χαρά του ενός μετά η χαρά του άλλου, κάπως έτσι. Και πραγματικά ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να μην είναι τόσο πολύ μεγάλη η πίεση, και το λέω γιατί έρχονται και οι πανελλαδικές σιγά σιγά. 29 Μαΐου ξεκινάνε τα παιδιά να δώσουν αυτή την μάχη. Μια μάχη, όχι ο πόλεμος. Το λέμε πάντα παραδοσιακά. Δεν χάνεται τίποτα, δεν τελείωσε η ζωή και δεν άρχισε η ζωή κανενός επειδή απλά πέρασε το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να το δείξουμε και στην πράξη στα παιδιά αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δηλαδή, μια καλή επανάληψη είναι μια καλή επανάληψη, αλλά σε 4-5 μέρες από τώρα δεν θα αλλάξει το σύμπαν. Θέλουν ηρεμία τα παιδιά, θέλουν να νιώθουν χαλαρά, να μην νιώσουν ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι ό,τι σημαντικότερο έχουν να κάνουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Ένας 17χρονος που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να έχει άλλα, ξέρω εγώ, 60, 70 χρόνια μπροστά του. Σίγουρα αυτές οι 5 μέρες δεν είναι οι σημαντικότερες 5 μέρες της ζωής του. Είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το α και το ω. Και καλό είναι να το καταλάβουν και οι γονείς, να το δώσουν να το καταλάβουν και τα παιδιά, που πιέζονται πάρα πολύ. Λογικό, λες τώρα έχουμε δώσει 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, γιατί έτσι όπως έγινε και το σχολείο, κάποιοι ξεκινάνε από την πρώτη γυμνασίου. Μη σου πω από το δημοτικό. Αυτή τη μάχη για να φτάσουν στην τρίτη ηλικίου και να δώσουν πανελλαδικές, αλλά οι πανελλήνιες. Αλλά ας είμαστε λίγο, ας τα δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν τελειώνει τίποτα με αυτό. Δεν αρχίζει τίποτα μόνο από αυτό. Και επίσης, ξέρετε πόσους ανθρώπους, ξέρω εγώ, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και το χαρτί δεν το πήραν ποτέ και γίνανε επιτυχημένοι, ή που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και βγάλαν μια σχολή που δεν τους ενδιέφερε καθόλου και γίνανε, ξέρω εγώ, μετά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό σας λέω. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και μην πιέζουμε τα παιδιά. Φεύγοντας για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε την οικονομική ατζέντα, τις εκκρεμότητες που έχουμε όλοι μας.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκύλα. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: New York. New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Υπάρχουν UFO, υπάρχουν και εμφανίστηκαν το Σάββατο πάνω από το ΆΚΑ, εκεί που έπαιζαν οι Iron Maiden, διότι οι Iron Maiden παίζουν και UFO. Doctor, των UFO, παίζουν Iron Maiden. Ξεκίνησαν τη συναυλία με αυτό και επειδή εμείς εδώ στο ημίχρονο δεν λέμε για τον Ολυμπιακό, αλλά για τη συναυλία των Iron Maiden λέμε. Να μην παίξουμε και λίγο από τι ακούστηκε στην συναυλία. Είχαμε στείλει εκπρόσωπο εκεί δυνατό, το Δημήτρη Κύρκο, και γι' αυτό. Όπως το λένε, παρευρίσκεται και χαιρετίζει ο Δημήτρης Κύρκος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα πρωτοφόλια μας, γιατί τι να κάνουμε, τρέχει η καθημερινότητα. Ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός μας σύμβουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και να κοιτάξουμε την τσέπη μας για να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε εισιτήρια.
0: Σωστό.
1: Όταν με το ξαρακαλώ, έρθουν πάλι Iron Maiden ή τα Metallica πριν ή όποιος άλλος έρχεται.
0: Να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα, να γίνονται ωραίες συναυλίες, να έχουμε λεφτά να πηγαίνουμε, να πέσουν και λίγο τα εισιτήρια, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Μια και λέμε για χρήματα, πότε πληρώνονται συντάξεις, κύριες και επικουρικές?
1: Σήμερα το απόγευμα, αυτοί που προέρχονται από μη μισθωτούς κλάδους, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Σήμερα το απόγευμα θα δουν τα χρήματά του στο τραπεζικό λογαριασμό. Αύριο κανονικά είναι η ημερομηνία πληρωμής. Όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από το μισθωτό κλάδο, αυτοί πλέον την Πέμπτη θα δουν τα χρήματά του. Γιατί Τετάρτη απόγευμα, 27 Μαΐου, η κανονική πληρωμή. Άρα λοιπόν την Πέμπτη, 28 Μαΐου, θα δουν τα χρήματά του αυτοί που προέρχονται από τον κλάδο των μισθωτών.
0: Mm-hmm. Ωραία, επειδή κάθε φορά που μιλάμε για συντάξεις, το ερώτημα είναι τι κρατήσεις θα μου βάλουν στα αναδρομικά μου, τι θα δουν να βγαίνει από το ποσό.
1: Και είναι πολλά τα αναδρομικά που θα έρθουν σε πολλές κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι λοιπόν τα αναδρομικά τα οποία θα λάβει ένας συνταξιούχος να γνωρίζει ότι θα έχει μια κράτηση 6% για ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών. Επίσης ένα ποσό 20% είναι η αυτοτελής φορολόγηση εφόσον έχει αφαιρεθεί η εισφορά της ασθένειας. 15% είναι ο φόρος επί των τόκων. Αν δηλαδή υπάρχουν και τόκοι στα αναδρομικά τα οποία θα πάρουν, όπως είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι κάνει τις προσφυγές για το 11μηνο, όταν αναγνωρίζουν το 15% θα είναι ο φόρος εκεί. 3% μια επιπλέον επιβάρυνση θα είναι για το χαρτόσημο επάνω στους τόκους. Και 0,6 θα είναι ο ΟΓΑ επάνω στο χαρτόσημο, το οποίο θα είναι για τους τόκους. Είναι σαν τη μικρή τσάντα και το μικρό τσαντάκι, αν θυμάσαι παλιά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν αυτά τα αναδρομικά, θα πρέπει να καταθέσουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με ποια χρονιά ήταν τα χρήματα, ούτως ώστε πλέον να φορολογηθούμε και αν προκύπτει φόρος εξτρά πέρα από το 20% θα πληρώσουμε τη διαφορά. Αν όμως καλυπτόμαστε και είναι περισσότερο το 20% που έχουμε καταβάλει, θα έχουμε επιστροφή φόρου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν και μπερδεύονται και μένει το ποσό ή πάει να μπει το ποσό σε λάθος χρονιά ή δεν μπαίνει καθόλου και μετά μπλέκονται. Κανονικά πρέπει να δηλωθεί το ποσό όπως έρχεται στην φορολογική δήλωση.
1: Όπως έρχεται, και αν το ποσό των αναδρομικών έχει αναφορά σε πάνω από ένα έτος, θα πρέπει να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με το ποιο έτος είναι και το τι ποσό υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Κάθε έτος ξεχωριστά.
0: Ναι. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Τα συζητάμε όλα αυτά γιατί κάθε ευρώ είναι σημαντικό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε σε μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά, στην κανονικότητα. Αν το θεώρησουμε κανονικότητα, τέλος πάντων, στη μισθολογική κανονικότητα που ζούσαμε πριν από τα μνημόνια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που λέμε αγοραστική αξία, δηλαδή δεν παίζει ρόλο τα χρήματα τα οποία παίρνει κάποιος, αλλά τι μπορεί να αγοράσει αυτά τα χρήματα, είτε παροχές είτε προϊόντα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αγοραστική δύναμη που είχαμε το 2009, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ο μέσος ετήσιος μισθός των 27 χωρών, γιατί είναι η στοιχεία της Eurostat, είναι 17.954 ευρώ στη χώρα μας και 39.808 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαοτική η διαφορά, σχεδόν στο 50% και ίσως και κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και συνεχής απόκληση. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, τι είναι να γινόμαστε καλύτερα και να συγκλίνουμε, εμείς αποκλίνουμε. Το 2020 ήμασταν στην 21η θέση με 48,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 26 πέσαμε στο 45% του μεσόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι το 2009 ήμασταν στη 13η θέση με το 80% του μεσόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από το 80% του 9 έχουμε πέσει στο 45%. Το και... πραγματικό καταγεγραμμένο.
0: Ναι. Όχι, αυτό πήγα να πω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πόσο πέφτουν τα χρήματα όσο περνάει ο καιρός.
1: Τι αξία κάνουν. Φανταστείτε ότι το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μία αύξηση κατά 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας μία μείωση κατά 5%. Το σύν 22% της Ευρώπης εδώ στη χώρα μας είναι μείον 5.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, οι ώρες εργασίας για να παράξουν αυτό το αποτέλεσμα, 1.940 ώρες στην Ελλάδα, 1.520 στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν φτάνει που παίρνουμε λιγότερα, δουλεύουμε και περισσότερες ώρες.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω κάποτε πως είναι τεμπέλητες της Ευρώπης.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι γιατί είμαστε αντιπαραγωγικοί ή γιατί δεν δουλεύουμε σωστά. Είναι γιατί χάνονται πάρα πολλές ώρες εργασίας ως μονάδα παραγωγικότητας εξαιτίας της είτε της γραφειοκρατίας, είτε του χαμηλού τεχνολογικού, της χαμηλής τεχνολογικής βάσης που έχουμε, είτε των προβλημάτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη, είτε το ότι κάνουμε δουλειές που δεν είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Όλο αυτό και αποτυπώνεται στην ανάπτυξη, στη μεγάλη ανάπτυξη, στο μεγάλο κουβά της ανάπτυξης της χώρας όλο αυτό το πράγμα.
1: Με όλα αυτά, αν συνεχίσει η ανάπτυξη να είναι αυτή που είναι στη χώρα μας, η οποία είναι μεγαλύτερη φυσικά από την Ευρώπη, αλλά έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά πλέον εμείς.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν διατηρήσουμε την ανάπτυξη, που είναι και λίγο δύσκολο, τότε οι μισθοί θα έρθουν σε πραγματικά αντικειμενική αξία, αγοραστική αξία του 2009, θα έρθουν το 2035. Όσον αφορά τις τάξεις, αυτές θα έρθουν το 2060.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, Γιάννης Κατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ευρωπαϊκό, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε, είδες, ο ευρωπαϊκός τίτλος. Μου έχει πάρει το μυαλό.
2: Να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δε, θα βρει.
0: Κωνσταντίνε, η συζήτηση για το αν εφαρμόζονται και πώς εφαρμόζονται οι νόμοι και αν η εφαρμογή του νόμου είναι σωστή ή όχι, όπως είπαμε και με τον κύριο Χιρδάρη, δεν έχει να κάνει με το βάρος του εγκλήματος. Ο νόμος είναι νόμος. Αν λέει ο νόμος αυτό, πρέπει να το εφαρμόζουμε αυτό, ασχέτως αν το έγκλημα είναι βαρύ ή λιγότερο βαρύ. Δεν θα δικαιωθεί ο Αξαρλιάν, ούτε θα επιστρέψει στη ζωή ο Αξαρλιάν, εάν παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, παραβιάζοντας τον νόμο μέσα στη φυλακή, διότι δεν υπάρχουν ισόβια στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι όπως το εννοούμε ισόβια, δηλαδή να μείνει κάποιος άνθρωπος για πάντα στη φυλακή. Οπότε το ζήτημα είναι...
3: 2000 FM.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208.
7: Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
11: Χαμογελώ μέσα τους.
12: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλι, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
21: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
21: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
21: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 100.

0: Και χθες ήταν από ένα σημείο και μετά δεν άντεξε η Ρεάλ.
1: Εντάξει, αλλά γενικά.
0: Όπως λέει ο Κάτσιος, ο φίλος μου που είναι Παναθηναϊκός, πώς να το χωνέψει. Πήρε και σφυρίγματα στο τέλος. Μια φορά ένας ακούμπησε τον άλλον.
1: Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτά. Πώς το λένε, είναι.
0: Είδες όμως τι είναι καμιά φορά το άθλημα. Για παράδειγμα, αν είχαν χθες ο Ολυμπιακός, τώρα δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά. Θα συζητούσαμε πώς θα φύγει ο Μπαρτζόκας αν χάσει και στα υπόλοιπα.
1: Έτσι είπα, είναι,
0: τώρα, μιλάμε για τον θρίαμβο.
1: Ναι, γιατί έφτασε στη βρύση και άλλες φορές και δεν το κατάφερε. Δικαίως ή αδίκως. Αλλά χθες το κατάφερε.
0: Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Πρόσεξε να δεις, έχει βγει 4-5, έχει πάει σε 5 συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμιά άλλη ομάδα. Δηλαδή, αλλά η απέτηση είναι ένα θύμα, τον νικητή.
2: Και με συγχωρείς. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλέον είναι οι δύο ομάδες μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε, στην Σερβία, στη Σλοβενία, πώς ήταν, στις 5-6 χώρες που ασχολούνται με το μπάσκετ. Η Ρεάλ χθες δεν είχε ούτε 100 άτομα μαζί της. Είδα χθες τη Μάρκα στο πρωτοσέλιδό της, το αθλητικό, που είναι της Μαδρίτης. Και είχε πρωτοσέλιδο τη γυναική ομάδα της Βαρκελόνης που πήρε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
0: Συγγνώμη λίγο, δεν ασχολείται η Ισπανία με τον μπάσκετ?
2: Ελάχιστα σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, ρε.
0: Έχει τις μεγαλύτερες ομάδες.
2: Δεν κουβαλάει κόσμο πουθενά. Οπαδικά λέω.
0: Περιμένετε λίγο. Τους καλύτερους παίχτες στην Ευρώπη, ναι, πάνω στο NBA, όπως και η Ιταλία, ναι, όπως και η Γαλλία που μπαίνει.
2: Οπαδικά λέω, ρε.
0: Ναι,
2: δεν κουβαλάει κόσμο έξω όπως κάνουν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα. Πώς να δεις. Εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα αθλήματα. Ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπορ και οτιδήποτε. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ είναι
2: διαφορετικά. Γενικά το μπάσκετ δεν είναι, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή της προτεραιότητας των πιο πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Α πούμε, στην Γερμανία. Ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ στη Γερμανία, στην Ιταλία. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Εδώ όμως ασχολούμαστε και έχουμε και τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, εγώ πιστεύω. Και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με μεγάλα μπάτζετ, πολύ καλούς παίκτες. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί, οι Ιταλοί θέλουν να έρχονται στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί θέλουν να έρχονται? Γιατί, παιδί μου, είναι οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Με τι θα ασχολούμαστε τώρα, μου λες? Ένα δίμηνο, τρίμηνο.
0: Αργούνε.
2: Μουντιάλ. Από δεν παίζουμε στο Μουντιάλ. Εντάξει, Μουντιάλ με 48 χώρες, ρε φίλε. Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και να σου πω, ποια θα είναι η διαφορά να το βλέπουμε το μάτς αυτό?
2: Τι εννοείς ότι το βλέπουμε?
0: Αυτό γίνονται στην Αμερική, διαφορά ώρας.
3: Θα είναι αγώνες τα από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6 το πρωί.
0: Καταλαβες.
2: Από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6. Ωραία, το καλοκαίρι κοιμάσαι και αργάζεις και όσοι ζέστη κοιμάσαι νωρίς. Κάτσε να βλέπεις.
0: Συνήθως τους εύκολους αγώνες τους βάζουν. Τις βάζουν σε ώρες που θα είναι για μας ώρες.
2: Ουσμπεκιστάν, ακτή ελεφαντοστούν, ας πούμε. Θα βλέπουμε. 48 ώρες είναι το 1/6 των χωρών του κόσμου, έτσι είναι? Ναι.
3: Και πολλές λένε.
2: Και άλλες μετά. Πολλές.
0: Λοιπόν. Αλλά και σε όλους έχω πιάσει, εμείς δεν θα είμαστε. Στους 48 δεν είμαστε.
2: Live κίνηση τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή έριξα μια ματιά πριν μπω μέσα, για να είμαι προετοιμασμένος. Η κάθοδος του Κηφισού είναι. Δεν θέλω να σου πω πώς είναι. Ξεκινάει από πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Κατεβαίνει κόκκινη μέχρι την λεωφόρο. Πιο κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών. Ποια είναι αυτή, η Λέδωνα, νομίζω είναι. Όχι, μετά τη λεωφόρο Αθηνών είναι η Ιερά Οδός, ναι. Κάνει ένα διάλειμμα και επίσης κοκκινίζει προς το Φάληρο. Μετά, αλλά λίγο, όχι πάρα πολύ. Είναι χάλια, δηλαδή μαύρα. Η άνοδος του Κηφισού είναι καλή. Εδώ επίσης μεγάλο πρόβλημα έχει η άνοδος της Κηφισίας από την αρχή της σχεδόν μέχρι το Μαρούσι, με πολλά κομμάτια κόκκινα και άλλα κίτρινα. Εδώ η Συγκρού τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15-20 λεπτά. Μέχρι τον Νέο Κόσμο φτάνει η κίνηση. Στον Πειραιά, εντάξει, δεν χάλια τα πράγματα, θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Και το γνωστό σημείο που κάθε μέρα, το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά, επίσης έχει αρκετή κίνηση. Και από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου η Αττική Οδός. Τα πολύ γνωστά σημεία νομίζω είναι. Αυτά τα πάνω κάτω. Για όσους έχετε ξεκινήσει, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ. Έχει βαρεθεί να βάζει τίτλους, να βάζει ύμνους άλλων ομάδων και όχι τη δικιά του. Έρχεται η ώρα σας και εσάς. Θα έχετε γήπεδο κι εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κάτσι, ο Βασίλης Κρυμπάς στα ηχητικά. Το πρώτο δεν ήταν δικό του. Τα επόμενα που θα ακολουθήσουν.

0: Τα μουσικά είναι ωραία και τα ηχητικά ο Παναγιώτης Κάτσιος.
1: Τι θες να πεις, δεν είναι ωραίος ο ύμνος του Ολυμπιακού? Σε καταγγέλλω για τον πω και αυτό. Και στο Βαγγέλη στην είσοδο.
0: Τα ακούει εγώ.
1: Ο οποίος μπαίνοντας μέσα. Και ο οποίος δεν ήθελε το.
0: Ωραίος είναι ο ύμνος του Ολυμπιακού.
1: Ποιος ο Βαγγέλης.
0: Ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
1: Λοιπόν, και ο Βαγγέλης είναι ωραίος.
0: Και ο Βαγγέλης είναι ωραίος και ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
1: Και απίστευτο.
0: Και είναι και ωραίος τύπος.
1: Καλό παιδί.
0: Και ωραίος τύπος.
1: Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν μέσα και μου λέει τώρα, γιατί δεν ήθελε τον Μπαρτζόκα, ήταν λέει κομμουνιστής. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής.
0: Το είπα και εμένα. Μου λέει θα βάλετε για τον Μπαρτζόκα, θα το βάλετε για τη χάρη.
1: Σου δίνω, μου λέει, μπαίνω μέσα και μου λέει: σου δίνω σήμερα το δικαίωμα να βάλεις τον ύμνο του Ελλάς, ό,τι θες. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Βαγγέλης, Βαγγέλης. Μακάρι όλοι οι οπαδοί να ήταν σαν τον Βαγγέλη. Λοιπόν, ωραία, και τώρα να πάμε και στα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Θα συζητάμε κάνα 2-3 μέρες προφανώς για το θέμα αυτό. Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνει πίσω τώρα, θα βγάλουμε κάποιον.
1: Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει και Final Four και θα υπάρχει και αγώνας για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Στους τρεις νικητές. Με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, φαντάζομαι.
0: Πότε θα γίνει. Αυτά δεν θα κάνουμε τίποτα. Και εμείς παίζουμε τον Άρη σήμερα. Και μετά, αν τον περάσουμε, ξέρεις με ποιον παίζουμε τον Ολυμπιακό. Δεν βαριέσαι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Όχι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Τα αποφεύγω. Θέλω να πω. Είναι ανθυγιεινά, δεν χρειάζεται να τα δεις. Λοιπόν. Τώρα, έχουμε σαν σήμερα το 1977, να το πω, κύριε, ναι, αν και δεν είναι μέρος εκπομπής μας το σαν σήμερα, είναι πολύ αργά πια η εκπομπή μας. Όμως το θυμάμαι, γιατί κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, όχι στην Ελλάδα, μετά από λίγο έτσι στην Ελλάδα, Ο Πόλεμος των Άστρων. Μια ταινία, ρε παιδί μου, εμβληματική, έτσι, για την εποχή της. Εγώ ήμουν τότε 11 χρονών. Και αν θυμάται κανείς, μην το πει κανείς από εσάς, αν θυμάται, εσύ ήσουν τότε στο χωριό σου ακόμα. Έτσι, δεν ήσουν στην Πάλερο, δεν ήσουν στον τόπο σου.
1: Ναι, είχαμε δύο σινεμά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, όχι, όχι. Έτσι, αλλά άλλο θέλω να πω.
1: Σποτιμάς.
0: Θέλω να πω, όχι.
1: Μετά ήρθαν τα βίντεο στην καφετέρια, πάει. Πάντα σινεμά, σιγά. Έπαιζε μετά καράτε, πώς το λέγανε.
0: Κατσόντες.
1: Κατσόντες.
0: Λοιπόν, μήπως θυμάται κανείς ποιος ήταν ο φοβερός και τρομερός, μην το πει κανείς, κινηματογράφος την Πατησίων που έφερε το Radio City. Τόπα. Έχω να πω quiz 2 χρόνια. Τόπα. Λοιπόν, το Radio City, θυμάσαι, που είχε για πρώτη φορά τρισδιάστατη εικόνα. Και γίνονταν ουρές έξω από το Radio City. Υπάρχει ακόμα. Ναι, στην Πατησίων ήταν. Ουρές μιλάμε, ουρές ατελείωτες. Γιατί είχε τρισδιάστατη εικόνα, Βασίλη. Και σου δίνει και γυαλιά για να μπει μέσα, ξέρεις. Και ένιωθες ότι το διαστημόπλαιο ερχόταν κατά πάνω σου. Το πάω μόνος μου. Όρτσε. Όρτσε αλλά πάντα. Αυτή είναι η μουσική, ε. Λοιπόν, δυστυχώς στη διάρκεια της νύχτας έφυγε μια κοπέλα, μια γυναίκα που εμείς τη συνδέσαμε, γιατί είναι περίπου συνομιλική μου, με τα παιδικά μας. Μια κουκλάρα ήταν, έτσι, και μια εξαιρετική σύζυγος και μητέρα, που είχε επίσης ένα εξαιρετικό σύζυγο και που τη συμπαραστάθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της. Άφησε και τη δουλειά του, άφησε τα πάντα τελικά τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ γόμαστρο Κώστα. Και μιλάω για τον Τραϊανό Δέλα, έτσι, που τα τελευταία 2 χρόνια άφησε την προπονητική, τα άφησε όλα και ήταν συνέχεια δίπλα στο πλευρό της. Ήταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είναι μια περιπέτεια που έχει πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 10-15-20 χρόνια. Μας. Ναι, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη. Αφήνει και ένα παιδί 18 χρονών πίσω. Ενηλικιώθηκε το παιδί τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβες. Και ήταν και πολύ σημαντικός ο τρόπος που στάθηκε δίπλα της ο Τραϊανός, όλη αυτή την, ο Κολοσσός που τον λέγαμε, έτσι τον λέγαμε, σε όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε εγώ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στον Τραϊανό, στο παιδί της και σε όλους. Πραγματικά στεναχωρήθηκα.
1: Αυτά τα καθημερινά δράματα επωνύμων και ανωνύμων που δεν γνωρίζουμε παρά μόνο τους διπλανούς μας.
0: Στεναχωρήθηκα γιατί, ρε παιδί μου, είναι η γενιά μας. Εγώ μας τροκόστευε, ήταν ίνδαλμα για τη δικιά μας γενιά. Έτσι, πολύ ωραία γυναίκα, πρωτοσέλιδα στα lifestyle περιοδικά.
1: Λέει,
0: ναι.
1: Ο πρόεδρος μας, ο Πάνος ο Σόμπουλος. Ναι. Λοιπόν, αυτή η παλιά αρρώστια, λέει, δεν αφήνει κανέναν.
0: Καλά, δεν ισχύει πια.
1: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Αυτό
1: ισχύει,
0: το έλεγε παλιά. Ναι. Σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά ισχύει. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί.
1: Είναι από τις μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί. Ακόμα και αυτό που έγινε, είδες.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν νικητές.
0: Πρώτον και δεύτερον, άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Πόσα χρόνια είναι που ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Συνήλθε, επανήλθε. Επανήλθε βεβαίω και ο καρκίνο. Τέλο πάντων.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα ορισμένα πράγματα καλή, για παράδειγμα, είναι η διατροφή, αλλά Καλή είναι και η υγιεινή διατροφή. Έτσι. Για αυτές τις μέρες είχα μια στροφή στην πίτσα, στα σουβλάκια και στα υπόλοιπα.
0: Μου το έλεγε κι άλλος που είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, ναι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Έχουν ακριβή πολύ, εβδομάδα με την εβδομάδα κρυβαίνουν και έχουν ακριβή πολύ.
0: Εντάξει, να υπάρχει και κάτι ακριβό, αλλά φθηνά είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, αλλά ναι, τα σουβλάκια είναι το αρνί των φτωχών. Ναι. Δηλαδή ένα σπίτι δεν τα βγάλει πέρα, αλήθεια λέω.
0: Τι λες ρε εσύ, το ανακάλυψε ναι, τώρα εσύ με τα σουβλάκια.
1: Τώρα με ασχολήθηκα.
0: Μένει σούπερ μάρκετ, αγοράζει ό,τι να είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ επειδή ασχολούμαι καθημερινά όμως, σου λέω.
1: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή πόσο αξιδένουν εδώ.
0: Πόσο τα αγοράζει.
1: Μια πίτσα που από ξέρω εγώ 14 ευρώ, 18. Μια.
0: Τι πίτσα 18 ευρώ πήρε σε φυσικά. Είπα και εγώ. Είπα και εγώ τι πίτσα πήρε 18 ευρώ.
1: Σουβλάκια το αυτό, καλά, πίτα.
0: Πίτα, πίτα.
1: 1 ευρώ παραπάνω, 0,6 με 1 ευρώ ανάλογα το μαγαζί.
0: Μπάτα μετρά, τσιφούτι τώρα.
1: Όχι, ρε, μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν μέρα με τη μέρα.
0: Μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, μέρα με τη μέρα, δηλαδή μία μέρα και η άλλη μέρα.
0: Είχε 60 λεπτά διαφορά μία μέρα με την άλλη.
1: Είναι λογαριασμό ναι, για τον κοσμάκι. Εμείς τα δίνουμε.
0: Κόσμο,
1: να σου πω, ναι, παιδί μου, ξέρεις πώς το λέω τώρα.
0: Ξέρω πώς το λέω.
1: Πολύ αγάπη, λοιπόν.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εμείς μπορούμε να το δώσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Όπα, περίμενε. Αυτή είναι η δικιά μας μουσική. Έχω βάλει το βίντεο που σήκωσα για μας για την εκπομπάρα μας. Λοιπόν, ναι, όντως το σουβλάκι 4,20, 4,30, 4,40 και σε κάποιες περιοχές τουριστικές έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Όπως στην Κρήτη για παράδειγμα, όχι παντού. Στη Μύκονο έχει σουβλάκια ακόμη πιο ακριβά. Αλλά τώρα μιλάμε για τα σουβλάκια της γειτονιάς.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: 4,20, 4, δεν ξέρω αν έχει 3,90 πουθενά. 3,80.
1: Θα μια οικογένεια δηλαδή. Είναι σαν να πήγαινε παλιά στην
0: Ελλάδα. Και ξέρετε πόσα σουβλάκια τρως. Το μόνο αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τις πίτες τώρα. Είναι κάτι πίτες τέτοιες, τεράστιες. Παλιά οι πίτες ήταν ψηλές, αν θυμάσαι.
1: Αλλά αυτό που βάζουν μέσα, 5-6. Λένε διατροφολόγοι αυτά. Είναι.
0: Παιδί μου, το σουβλάκι, το σουβλάκι πρέπει να έχει μέσα. Πώς το λένε, το σουβλάκι, έτσι, ή το καλαμάκι που λένε, ή γύρω. Να έχει κρεμμυδάκι, τζατζικάκι, ντοματούλα. Τέλος. Τώρα βάζουν μέσα πατάτες, μαγιονέζα, σος μπερνέζ, τα πόδια τους. Παιδιά, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Έτσι, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Σουβλάκι είναι το σουβλάκι. Τα ακούνε στη Θεσσαλονίκη τώρα και λένε, τι λένε αυτοί. Σάντουιτς είναι αυτό.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έλα μου τώρα. Μια πόλη που λέει το θερμαϊκό θάλασσα με τσιπούρες.
0: Μπουγάτσα με τσιπούρες.
1: Μπουγάτσα με τσιπούρες. Να σου πω. Κόμματα καινούργια, αλλά αυτά στην πορεία θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Αύριο το βράδυ στις 8. Αύριο το βράδυ στις 8
1: είναι ξέρω την ώρα, Τσίπρα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Έτσι μου λέει ο Κάτσιος έξω, μου λέει 8, ναι, λέω δεν θα είναι πιο νωρίς. Μου λέει 8 ακριβώς. Το ακριβώς του λέω θα με αφήσει να το. Στην Ελλάδα ακριβώς σε πολιτικό κόμμα δύσκολο να υπάρχει. Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνουμε μήνυμα από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Λέει όταν το είχα κάνει θέμα το καλοκαίρι του 25 με λέγανε λαϊκιστή.
0: Ποιο μου.
1: Και τα σουβλάκια.
0: Το ναι, κάνανε καταρχάς καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη πρώτον. Δεύτερον για τα σουβλάκια συζητάμε κάθε 15 μέρες εδώ πέρα, εμείς εδώ πέρα. Από τα αγαπημένα μας θέμα είναι. Αυτό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα σουβλάκια. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα είναι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς. Μάλλον το τελευταίο διάστημα περνάει.
1: Ήδη όπως βλέπεις αραιώνει τις εμφανίσεις.
0: Αραιώνει σε πολύ. Σε λίγο θα τι αραιώσει εντελώς. Με την ιδιότητα αυτή εννοώ, έτσι. Ναι,
1: ναι. Να
0: μην παρεξηγηθώ. Ο άνθρωπος είναι. Πάει εκεί για τη Β' Αθηνών σφαίρα. Για το βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:23. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Πάμε σε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα που είναι πλούσια. Κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν.
1: Πάμε σε κεχηρία.
0: Πόλεμοι ξανατελειώνουν για 25η φορά.
1: Ακούω ένα καινούριο κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Καινούριο, καινούριο. Τώρα σήμερα η συγκέντρωση. Θα είναι εκεί και ο φίλος μας ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Δημήτρης ο Μπούρλος. Θα είναι κίνημα συνταξιούχων που θα κατέβει στις εκλογές.
0: Κισί θα λέγεται αυτό.
1: Κισί. Μπράβο. Κισί θα λέγεται. Νέο κόμμα.
0: Καμιά γάτα που τη λέγανε Κίση. Ήταν ένα μικρός. Πάμελα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τάκης και
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θείε, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α. Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ. Ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Βρω Όχι τα μηνύματα, γεια σας.
14: Ο γλυκός ο φίλος μας ο Ρόμπιν με σκυλοβρίζει πάλι. Λέει ο πόλεμος των άστρων, ρε καλά, ασχετίδι εγώ είμαι αυτός. Δεν ήταν ποτέ τρεις διάστασης με τα γυαλιά, απλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Radio City όπως και στο Σινέα Πόλων στον Πειραιά κλπ. Δεν είπα εγώ ότι είναι τρεις διάστατος αυτός. Είπα ότι παρουσιάστηκε εκεί, στον κινηματογράφο, ο οποίος είχε τα τρεις διάστατα έργα, αλλά εσύ ό,τι θες ακούς, δεν πειράζει. Ακούει εμάς και βρίζει. Λοιπόν, στο φίλο μας ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα, μάλλον σε άλλον σταθμό το έστειλε.
15: Φίλοι μας είναι από το δράμα.
14: Έχει επέτειο.
15: Καλημέρα. Λέει συγχαρητήρια. Τι μου αρέσει, για μένα συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό.
14: Να κάνω.
15: Ούτε παίζω, ούτε έχω σχέση. Λοιπόν.
16: 2000 FM.
17: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
18: Energizers! Νιώθω άνετα!
19: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
19: Χαμογελώ μέσα τους.
20: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
21: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
22: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
22: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
23: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
22: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Πάρα πολλές πιέσεις, αφήνει όλα τα σημαντικά για πολύ αργότερα, τα βάζει κατά το χαλί. Αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
27: Και επί της ουσίας, ως προς την προοπτική του πολέμου, αποκλιμάκωση ή όχι, αν θα είναι πραγματική, αν θα είναι προσωρινή, αν έχουμε κάτι διαφορετικό.
26: Η απάντηση μπορεί να δοθεί δια της άτοπων απαγωγής. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε για συγκεκριμένους λόγους. Τους έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω, αρκετές φορές. Τουλάχιστον αυτούς τους λόγους, τους οποίους επικαλέστηκαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αυτοί οι λόγοι δεν έχουν επιτευχθεί. Οι σκοποί του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Ούτε το πυρηνικό του, τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν, αυτό το απευλουτισμένο ουράνιο, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Ούτε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
27: Ούτε
26: το καθεστώς του Ιράν έχει ανατραπεί. Ούτε το Ιράν έχει πάψει να στηρίζει τους περιφερειακούς τους συμμάχους. Δηλαδή όλα τα οποία, για τα οποία ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, δεν έχουν επιτευχθεί. Άρα, εάν
27: και σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε ξεχάσει στη δημόσια σφαίρα.
26: Ακριβώς.
27: Αυτά, έτσι.
26: Εγώ προσωπικά, για να σταθερίσω την άποψή μου, λέω μακάρι να υπάρξει ειρήνη και να μην σηκωθεί όπλο εκεί. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τότε ό,τι όπως και να προσπαθήσει να μας το παρουσιάσει ο Τραμπ, ας πούμε, αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο, θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούν ότι έκαναν μια τρύπα στο νερό.
27: Μάλιστα. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και στο άλλο επίπεδο, Γιώργο, στην Ρωσία με την Ουκρανία, πιάνω εκεί ένταση μεγάλη και κυρίως με τον πόλεμο των drones. Είχαμε και εμείς
26: εδώ.
27: Με τον
26: πόλεμο των drones, βεβαίως. Με τον πόλεμο των drones και με τον πόλεμο των πυράβλων. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία το. Καταρχήν, αυτός είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν υπάρχει ούτε εκεχηρία, ούτε ανακοχή, ούτε τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Υπήρξαν τρεις μέρες, θεωρητικά τουλάχιστον, πάυση των εχθροπραξιών εκεί γύρω στην 9η Μαΐου, που ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. και ο Τραμπ περηφανεύτηκε ότι εγώ το έκανα και το πέτυχα αυτό, αλλά υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται και έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία είχε καταφέρει αρκετά πλήγματα στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα με drones, αυτή τη στιγμή η Ρωσία απαντά και απαντά με όλο το οπλοστάσιο και διαθέτει οπλοστάσιο και νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση. Πού θα οδηγήσει αυτή και πάλι οι αντικειμενικοί στόχοι αυτού του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Εκεί είναι το κλειδί σε όλα. Δηλαδή η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτά τα οποία ήθελε και φυσικά η Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να απελευθερωθεί το οποίο δηλώνει.
14: Άμα δούμε τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ μέσα στα επόμενα 5 χρόνια μου τρυπήστε τη μύτη. Έχω να πω εγώ. Άσχετο, ναι, αλλά και σχετικό.
26: Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να μας αφορά όλους.
14: Ναι.
26: Δηλαδή οι οικονομικές συνέπειες που δεν είναι φυσικά
14: όλες τις συνέπειες που αυτό φέρνει, έτσι. Ναι.
26: Δεν είναι μόνο φυσικά αυτό που μόλις πηγαίνουμε στην Αντλία, πώς γεμίζουμε τη μηχανή, το αυτοκίνητό μας. Είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές και σε όλα τα είδη είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο δηλαδή μαζί με την κερδοσκοπία και φυσικά είναι όλη η στροφή, όλο αυτό το κλίμα. Και όταν έχουμε ένα πόλεμο που είναι 5-5 χρόνος όπως είναι στην Ουκρανία, όταν έχουμε το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πολεμπόλεμη κατάσταση εδώ και 3 χρόνια από τότε που έγινε η επιδρομή της Χαμάς. Όταν έχουμε λοιπόν τόσα χρόνια πολεμικές συγκρούσεις και βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε εικόνες με καταστροφές, νεκρούς, βομβαρδισμούς, απειλές κτλ. Ο κόσμος συνεχίζει να συνηθίζει την ιδέα ότι εντάξει, μπήκαμε σε μια πολεμική εποχή. Αυτό κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό και το πιο επικίνδυνο από όλα.
14: Πόσο δίκιο έχεις. Καμία σχέση η εποχή που ζούμε με το πριν από 15 χρόνια. Όχι πολύ μακριά.
27: Καμιά φορά ο Σωτήρης Γιώργο λέει με πόση ευκολία ρε παιδί μου βάζουμε το θέμα των πυρηνικών πάνω στο τραπέζι. Δεν το λέγαμε παλιά, δεν τολμούσαμε να το φανταστούμε.
14: Την περασμένη εβδομάδα έδωσε ένα βίντεο το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ από αυτή την πλευρά, έτσι, το οποίο ήταν βίντεο προετοιμασίας για πυρηνικό πόλεμο. Και το έδωσε, έδωσε χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το έδωσε. Καλά, υπάρχει λόγο που το έδωσε έτσι προφανώς. Το έδωσε για να δείξει ότι είσαι σε ετοιμότητα πυρηνικού πολέμου. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι. Δεν είχε βγει. Πώς τον λένε αυτό με τον εκπρόσωπο του Πούτιν που βγαίνει και βρίζει αντί για τον Πούτιν. Που ήταν πάλι. Μία πρόεδρο, μία αντιπρόεδρο, πρωθυπουργό, μία πρόεδρο. Δεν είχε κάνει κάποια δήλωση. Ο Μετβέντεφ.
26: Ναι,
14: ο άλλο είναι πιο ψύχρεμο. Όχι, το Μετβέντεφ λέω που τα χώνει το.
27: Θα σου πω επειδή και εδώ τώρα έχουμε εκεί φασαρίες στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε παλιά με τον Κασελάκη και τέτοια. Στην Τουρκία τα λύνουν πιο δραστικά αυτά. Πηγαίνει η αστυνομία στο κόμμα και τα λύνει.
26: Ναι, τώρα γιατί να καθόμαστε να συζητάμε τι θα γίνει από εδώ και από εκεί. Όποιος είναι αντίπαλος μπαίνει στη φυλακή και τελειώνουμε.
14: Παράνομος.
26: Βέβαια, γελάμε, να βάλουμε ένα αστερίσκο και να πούμε ότι αυτό που γίνεται τώρα στην αντιπολίτευση είναι ένα εμφύλιο τη αντιπολίτευση.
14: Βεβαίως, γιατί.
26: Δηλαδή, είναι σαν, ξέρω εγώ, λέω τώρα ο Σοκράτης Φάμελος να πει ή ο Τσίπρας να πει ότι ο Φάμελος δεν μου κάνει γιατί μου είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πηγαίνετε, βάλτε τον στη φυλακή και να τον πάρω όπως είναι.
14: Ναι. Η προσφυγή είναι από τον Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι. Πόσο είναι, κοντά στα 80-78 ετών.
26: Έχασε πανηγυρικά.
14: Έχασε πανηγυρικά. Ναι, αλλά δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Το θυμάμαι στην προεκλογική εκστρατεία απέναντι στον Ερντογάν και ήταν σαν το γιο του Ερντογάν. Σαν γιο του Ερντογάν εκεί την περίοδο. Αυτό θυμάμαι. Λοιπόν.
27: Και μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Κύπρο τα είδες, Γιώργο.
26: Ναι, τα είδα τα αποτελέσματα στην Κύπρο.
14: Συνεχίζει ο δικοματισμός, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα ψήφων.
26: Στην Κύπρο συνεχίζει μεν ο δικοματισμός, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δικοματισμός συνεχίζει από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο στο οποίο βρέθηκε στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
14: Και γενικά. Είχε χάσει
26: περίπου το 1/3 των δυναμεών.
14: Τα δύο κόμματα αυτά. Δεν ξέρω πώς νόμιζε, Γιώργο. Τα δύο κόμματα αυτά, εγώ τα θυμάμαι να είναι στο 35% καθένα περίπου. Μία 35%
26: το ένα, 30%
14: το άλλο. Ένα άνθρωπο 65-70%. Ναι. Και έχουν πέσει κάτω.
26: Και επίσης όλη αυτή η σκλήρινση του πολιτικού σκηνικού. Εννοώ αυτό που αποτυπώνει για την κοινωνία της Κύπρου με το σχεδόν διπλασιασμό του
14: της Χρυσής Αυγής,
26: του ΕΛΑΜ, που πήρε ξέρω εγώ 12% όπως ο οποίος δεν ήταν τα τελικά αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί έτσι να το περνάμε αυροχυσμός.
14: Όχι, συμφωνώ.
27: Γιατί συγγνώμη, το περνάνε οι Κύπροι με την έννοια ότι το ΕΛΑΜ και ψήφισε πρόεδρο της Βουλής μαζί με την πλειοψηφία και πιθανόν να είναι και κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με το ΔΣΥ και τον Χριστοδουλίδη. Γιατί τα κόμματα που στήριζαν τον Χριστοδουλίδη, με εξαίρεση το ΔΥΚΟ, είναι όλα εκτός Βουλής. Μείναν απ' έξω. Είναι προεδρικό το σύστημα εκεί, να πούμε στους ακροατές.
26: Είναι.
27: Λοιπόν.
14: Ευχαριστούμε πολύ,
27: ευχαριστούμε, Γιώργο.
14: Γιώργο.
27: Καλή,
26: καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
14: Συγγνώμη που το βαρύναμε έτσι πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε. Θέμα αυτά επηρεάζουν όλα αυτά τα θέματα, κυρίως το πρώτο που συζητήσαμε, επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το αν θα υπάρξει, το αν θα ανοίξει στενά το Ορμούς, για παράδειγμα, κάποια στιγμή να ανοίξουν κανονικά όμως, έτσι. Ναι, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί κινδυνεύουμε να μην έχουμε πετρελαιάκι και τα κάψιμα να πάνε για όλη τη μάνα και τα αεροπορικά εστία να ανέβουν και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μόνο εκείνη στην Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ.
27: Ποτέ. Και τώρα ακόμα. Βλέπεις πάλι κόκκινο.
14: Όχι, δεν βλέπω κόκκινο, ρε παιδί, αλλά λέω ότι δεν έχει και καμιά πάρα πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με την άνοδο της τιμής βενζίνης. 2,15 στο βενζινάδικο της γειτονιάς μου σήμερα το πρωί. Ρίχνω μια ματιά φεύγοντας πάντοτε. Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα. Νέο χαράτσι στα κίνητα, τι κρύβει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σήμερα. Αν βγάλουμε τον κύριο Παραδιά.
27: Σε 5 λεφτά και κάτι, παιδιά.
14: Σε 5 λεφτά και κάτι, ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άρε Ρόμπιν. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις στο 11888.gr, πατάς στις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε διάλειμμα, βάλετε κανένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 31 Μαου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη της Centers of One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα. Ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα. Στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παραδιά.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Πριν από λίγο κουβεντιάζαμε εδώ πέρα με τον Βασίλη για τα σουβλάκια και λέγαμε για τις διπλόπιτες κλπ. Τώρα διαβάζουμε διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα. Τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται?
2: Είναι διπλός, στην ουσία είναι τριπλός.
0: Τριπλός, α, ωραία, ακόμα μεγαλύτερος.
2: Γιατί είναι τριπλός? Εντάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από έσοδα. Προφανώς ζήτησε από το κράτος έσοδα και κάποιοι σχέσεις από την κυβέρνηση δεν έχουμε να σου δώσουμε, αλλά θα σου φτιάξουμε ένα νόμο να πάρουν τα παίρνεις εσύ κατευθείαν από τους πολίτες. Έτσι λοιπόν η ιδέα που έχει πέσει τώρα είναι, και που προσπαθούν να νομοθετήσουν, είναι να τριπλασιαστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP. Με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που είναι ο φόρος ηλεκτρωμένων χώρων, ο οποίος αφορούσε τους ενοικιαστές, αυτός καταργείται με διαφορά ότι το τέλος ακίνητης περιουσίας, τελικά με το σχέδιο αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα και έχει πάει για διαβούλευση, διπλασιάζεται για τους δήμους, αλλά δίνεται η δυνατότητα παρόμοιο τέλος, με παρόμοιο ανώτατο όριο, το 0,35 της χιλίας και αυτό, να επιβληθεί με αποφάσεις της τοπικής, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της κάθε περιφέρειας. Mm. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος πλήρωνε το μήνα 10 ευρώ στο TAP, mm, αυτό θα γίνει πλέον 20 για το Δήμο και άλλα 10 για την περιφέρεια. Θα γίνει 30.
0: Αυτό έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
2: Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ, βεβαίως. Ναι. Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
0: Και αφορά... όλους τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Ακριβώς, αφορά
0: θα κοπεί από τον έμφυα το αντίστοιχο ή ο έμφυα?
2: Όχι, βέβαια. Όχι, ο έμφυα παραμένει. Δεν είναι το.
0: Άρα θα είναι ένας επιπλέον φόρος ο έμφυα που θα καταργηθεί. Αυτό είναι, και συγγνώμη, αυτό έχει μπει σε διαβούλευση τώρα?
2: Αυτό έχει μπει σε διαβούλευση, η οποία είναι μέχρι τις 4 του μηνός.
0: Τα έσοδα του πού θα πάνε αυτά?
3: Μέχρι τις 4 Ιουνίου, έτσι.
2: Τα έσοδα αυτά θα πάνε, ο διπλασιασμός, το διπλάσιο TAP θα πάει στους Δήμους,
0: ναι.
2: Και το τρίτο κομμάτι που θα είναι ίσο με το αρχικό TAP, το 0,35 της χιλίας και αυτό θα πάει στην κάθε περιφέρεια από τη στιγμή που θα το νομοθετήσει με απόφαση της πλειοψηφίας.
0: Και οι Δήμοι, συγγνώμη, θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη επειδή θα έχουν τώρα τέλη πλέον
2: έσοδο? Όχι. Τα δημοτικά τέλη παραμένουν εκεί. Στα δημοτικά τέλη γίνεται.
0: Ναι.
2: Όχι, θα αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου. Είναι σαφές.
0: Ναι, και θα μειωθούν τα δικά μας. Έτσι δεν είναι? Που κάνουν λογαριασμού. Ναι.
3: Αυτά. Λίγο. Συγγνώμη, εγώ είμαι οικιαστής για παράδειγμα. Στο σπίτι που μένω, ποιος θα το πληρώνει αυτό?
2: Κοιτάξτε τώρα. Το TAP είναι ενσωματώνεται μέσα στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα, επειδή το TAP ως τώρα ήταν ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, αμεληταίο, κανένας ενοικιαστής δεν έθετε θέμα κάθε μήνα να πάει να ανοίξει λογιστήριο με τον ιδιοκτήτη του και να του λέει: αυτό το μήνα σου κράτησα 8 ευρώ για το TAP. Τον άλλο μήνα θα σου κρατήσω 10, ξέρω εγώ. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 5, ξέρω, γιατί καμιά φορά αυτό ποικίλει κιόλας. Έτσι, κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Από την ώρα όμως που τα ποσά αυτά θα ανέβουν, έτσι, θα προκύψουν και τέτοια θέματα. Ότι εντάξει, το πλήρωνα ως τώρα για να μην ανοίξουμε παρτίδες μεταξύ μας. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα που αυξήθηκε, τι θα κάνουμε τώρα? Και δεν είναι μόνο το τι θα κάνουν μεταξύ τους, είναι ότι πιο κάτω θα έρθει η ΑΔΕ, η οποία από την 1η Οκτωβρίου που θα εφαρμόσει τον καινούριο νόμο για την τραπεζική κατάθεση των ενοικίων, όταν ο ενοικιαστής παρακρατεί ένα κομμάτι του ενοικίου για το φόρο αυτό, η ΑΔΕ θα διαπιστώνει ότι δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ενοικίο, αλλά ότι είναι λυψό.
3: Άρα χάνεις την επιδότηση, τι χάνεις, τη μείωση φόρου?
2: Χάνει τη μείωση φόρου ο ιδιοκτήτης. Η ζημιά θα την πάθει και μεγάλη ενοικιαστής. Γιατί θα χάσει το ενίκη του Νοεμβρίου. Και θα χάσει επίσης, αν παίρνει και επίδομα στέγασης, θα χάσει και επίδομα στέγασης.
0: Αυτός ο νέος διπλός αυτοδιοίκησης, τι στόχο έχει να στην ενισχύσει τα έσοδα των Δήμων?
2: Ταμιακό στόχο έχει, δηλαδή να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, των Δήμων και των περιφερειών, από την ώρα που θα το αποφασίσουν οι κάθε περιφερειές του Δήμου. Κοιτάξτε, οι Δήμοι είχαν ένα πλαίσιο 0,25 έως 0,35 και σχεδόν το 90% των Δήμων είχαν νομοθετήσει το 0,35.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό το 0,35 γίνεται 0,70 και θα πάνε όλοι, και άλλα 0,35 για την περιφέρεια.
0: Να το πούμε,
2: δηλαδή 1,05 τη χιλή.
0: Έναν ακόμα μικρότερο βέβαια, αλλά έναν ακόμα έμφυα ουσιαστικά θα έχουμε.
2: Μην λέτε μικρότερο για τον εξής λόγο. Ο πρόδρομος του έμφυα ήταν το ΕΤΑΚ. ΕΤΑΚ που είναι σε δύο χρόνια ακινήτων. Από το ενίο τέλος ακινήτων. Ο πρόδρομος του ΕΝΦΗ ήταν 1 χιλίες. Και τώρα εδώ μπορούμε να πάμε στο 1,05 χιλίες.
0: Α, ωραία. Άρα μπορεί να έχουμε δύο ΕΝΦΗΑ, σωστά.
2: Μα εμείς κατά κάποιο τρόπο έτσι το καταγγέλνουμε αυτό. Λέμε δηλαδή ότι εδώ πρόκειται για ένα δεύτερο ΕΝΦΗΑ.
0: Τι λέει η κυβέρνηση αυτό, θα μάθουμε.
2: Η κυβέρνηση είναι σε διαβούλευση. Τώρα, τι θα κάνει τελικά. Εάν θα το ξαναδεί το θέμα. Έχει εκλογές,
0: γι' αυτό ρωτάω. Ναι.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης.
0: Όχι, λέω αν έχετε συζητήσει καθόλου. Ναι,
2: ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά όχι με τον ίδιο τον υπουργό.

0: Είναι μεγάλος πια ο αριθμός των πολιτών που ενώ δηλώνει και επιλέγεται να μπει στο πρόγραμμα, όταν αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος και διαπιστώσει ότι θα πληρώσει το μηχανικό που θα έρθει να κάνει την ηλεκτρική ταυτότητα.
1: Είναι αποθαρρυντικό.
0: Εκεί και τα λοιπά. Και βλέπει στο κόμμα και σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: δεν προχωράω. Έτσι. Δηλαδή, όλη αυτή, όλο αυτό το γραφειοκρατικό.
1: Θέλει να γίνει πιο
0: σύννεφο,
1: απλό, λέτε, έτσι, πιο απλό.
0: Αυτό το γραφειοκρατικό σύννεφο, ας πούμε, όλη αυτή τη ιστορία αποθαρρύνει τον απλό πολίτη, του αυξάνει το κόστος τρομακτικά και στο τέλος τον αναγκάζει στο τέλος, ό,τι να κάνει, να το κάνει μέσα στο χώρο της παραοικονομίας, κάτι πάρα πολύ κακό για τη χώρα την ίδια, για τα φορολογικά μας έσοδα. Έτσι, δηλαδή, η πάρα πολύ νομιμότητα είναι αυτή η οποία στο τέλος, ας πούμε, αποτελεί εμπόδιο για την ίδια την εφαρμογή της νομιμότητας.
2: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γιατί ένας φίλος εδώ, Αντώνης
2: Επιστήμης. Κύριος Στράτος Παραδίας, να πούμε για τους ακροατές που είναι.
1: Πρόεδρος της Παναγικής Ομοσπονδίας Συντηρητών Ακινήτων. Λοιπόν, ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκεί στην πρωτεύουσα το σουλάκι το λέτε καλαμάκι. Το κοντοσούβλι πώς το λέτε? Κοντοσούβλι. Χοιρινό. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει βγει και κοτοπουλήσιο και μοσχαρίσιο κοντοσούβλι. Εγώ έχω μαγαζί που λέτε κομμάτι μοσχαρίσιο στη γειτονιά μου και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αγιαντολάχ Χομεϊνί Τζούνιορ, λέει. Για την Ολυμπιακάρα του λέει. Συγχαρητήρια και σε εσένα, λοιπόν. Αν και δεν έπαιξε, όπω λέει εδώ πέρα, ο Σκουρίση, ούτε εσύ. Λοιπόν, το Ιράν και Ολυμπιακάρα να νικάνε, λέει. Πάει παράγκα των Ατοτσολιάδων. Μ' αρέσει. Τι λέει, τι σκαρφίστηκαν, λέει η Λέτα. Θα πληρώνουν 500 ευρώ ετησίως στο Δήμο για να το τρώνε επιτίδη. Πάλι καλά, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Έλεος Λέτα. Καλημέρα,
2: ήταν
1: Λέτα.
2: Η είδηση της ημέρας και ευτυχώς που ήταν και υπομοιδά, αλλιώς να μας εμείς να πάρουμε χαμπάρι τίποτα.
1: Χαίρετε, λέει ο Ελευθέριος ο Σαμαράς. Όντως δεν πάτησε ω τώρα την Πανόφυλλα Μητσοτάκη, περιδίθεν εκλογών το Σεπτέμβριο. Καριστιανό και Τσίπρα τσίμπησαν. Την έχει πατήσει όμως ο Σαμαράς, το ότι δεν ακούγεται να έχει κάποιο τέλο προκοπή ή να κυκλώνει αποτυχημένου. Μόνο το Σαμαρά φοβάμαι, όντως ο Μητσοτάκης, γιατί κόβει από την Οδού και αποτελειώνει πολιτικά και τη Λατινοπούλου που τόσο τη θέλει ο Μητσοτάκης για την επόμενη μέρα των εκλογών. Γεια σας, κύριε Ζωμάνη.
2: Μέχρι τις 15 Ιουνίου νομίζω θα έχουμε ακόμα Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Πολύ
2: μέχρι τις 15.
1: Άντε να ξεμπερδεύουμε να αρχίσουμε τις δημοσκοπήσεις για να τις βάζουμε όλους πια. Ναι. Πρέπει να φτιάχνουμε 48 κάρτες δημοσκοπήσεις πια για να τις χωράμε. Δεν τις χωράμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Περισσότερη πολιτική επικαιρότητα θα από το κόμμα
1: έχουμε να μετά το δελτίο. Πούμε για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού και για πολλά ακόμα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό.

0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Αφού αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση.

0: 84-16.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
4: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730-87-151.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουγκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στέφανε!
15: Ναι!
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε!
7: Όχι!
15: Στο άλλο τάδε!
7: Μπα, όχι!
15: Πού θα πας!
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα.

0: ψωνίσματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εβδομάδα όπως τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε από εχθές για όλη την Ελλάδα, κυρίως βέβαια για τους Ολυμπιακούς. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, καθόλου εύκολη, δηλαδή διαβάζω κάποιους τίτλους τώρα με περίπατο. Ποιο περίπατο? Εδώ κοντέψαμε και η Παναθηναϊκή που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε φίλαθλοι, όποιος είναι φίλαθλος, γιατί ακούγα και κάτι συνθήματα χθες που κατέβηκα στους πανηγυρισμούς και βρίζανε τους Παναθηναϊκούς και τους ΑΕΚτζίδες. Εκείνη την ώρα δεν χρειάζονται τέτοια συνθήματα, πείτε κάτι άλλο. Γιατί όλοι εχθές οι φίλαθλοι, το επαναλαμβάνω, οι φίλαθλοι ήμασταν Ολυμπιακοί. Αυτό μόνο ως παρατήρηση. Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Φάνηκε μια ομάδα, εντάξει, εγώ δεν είμαι τώρα του αθλητικού, αλλά αυτό που ζήσαμε, μια ομάδα που έκανε πάρα πολλά λάθη, κατάφερε βέβαια, κυρίως ο Φουρνιέ να πάρει όλο το μάτς, το ήθελε αυτό το παιχνίδι, να πάρει όλο το παιχνίδι επάνω του. Γίνανε πολλά λάθη και βέβαια ο εκνευρισμός του προπονητή, του κυρίου Μπαρτζόκα, δικαιολογημένος πολλές φορές. Δεν ήταν όμως καθόλου, δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή το παιχνίδι πεζότανε και στο δευτερόλεπτο, άσχετα από τη διαφορά που ανέβαινε, κατέβαινε, δηλαδή άλλαζε, ήταν από το πρώτο λεπτό. Όχι για καρδιακούς το παιχνίδι αυτό. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό, κυπελούχο στη EuroLeague, κρατάμε αυτό και υπάρχουν τα συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου. Βέβαια υπήρξε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη, σκίστηκαν μπλούζες, έπεσαν χαστούκια, θα δείξει λέει το βίντεο το συγκεκριμένο που υπάρχει, βιντεοληπτικό υλικό, εντάξει όλα αυτά δεν χρειάζονται, αλλά κρατάμε το θετικό και προχωράμε. Λοιπόν, μας καλείτε στο 22730 80880. Α, και ζήλεψα πολύ και όσους ήταν σαμιώτες μέσα στο γήπεδο. Το ΆΚΑ ήταν πολύ. Μας χάρισαν πολύ όμορφες στιγμές. Χαμός λέει έγινε με αυτό το εισιτήριο. Καλά, ακούστηκαν κάποια ποσά που νομίζω ότι είναι υπερβολές συναδέλφων. Γιατί να δώσεις 16.000 ευρώ να μπεις να παρακολουθείς έναν αγώνα, έλεος. Τότε υπάρχει πολύ χρήμα στη χώρα μας και δεν το ξέρουμε. Ή μαύρο πολύ χρήμα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτά τα νούμερα. Οι περισσότεροι έχουν διαρκείας, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ούτως ή άλλως πηγαίνουν, είναι οι οπαδοί της ομάδας, οι φίλαθλοι. Και ήταν ένα υπέροχο θέαμα, σε ένα υπέροχο γήπεδο βέβαια του Παναθηναϊκού. Ανακαινισμένο πρόσφατα, ευχαριστώ Δημήτρη. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και μέσα στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ. Όλα τα γήπεδα τα έχει, εντάξει, έχει πάρει εκεί τους τίτλους. Λοιπόν, πάμε στο 2000FM, εδώ πάντα συντονισμένοι και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2000FM.samus@gmail.com και βέβαια μέσω του Live 24. Και τι θέλει ο Έλληνας για να ξεχάσει για λίγο τα προβλήματά του? Α, κάτι τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Για να... Ορίστε. Όχι εκλογές, δεν είναι. Κοίτα, υπάρχει αυτό που έτσι υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και ενδεχομένως τεχνιέντος το καλλιεργεί η κυβέρνηση, λένε κάποιοι, για να τρέξουν πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαν πει. Βλέπε Τσίπρας, είχε πει θα το ανακοινώσει το Σεπτέμβριο το κόμμα σου, λέει τώρα δεν προλαβαίνω, πρέπει να πάω 26 Μαΐου. Είδαμε την ελπίδα στη Δημοκρατία το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σου λέει θέλει λέει, να φανούν τα κόμματα αυτά ποια θα είναι για να ξεφουσκώσουν λέει, μετά λένε κάποιοι. Και τελείωσε από εκεί και πέρα να πάει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια άκουσε πολλά από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος μπορεί να κάνει και αυτό στο δικό του κόμμα. Να πάρει από τα δεξιά της δεξιάς παράταξης. Εδώ σε τοπικό επίπεδο φαίνεται ότι έχει πολλά βαθιά λαρίγκια αυτή η ΔΕΠ της ΣΑΜΟΥ, οι οποίοι λένε και μάλιστα μεταδίδουν και επικοινωνούν τέλος πάντων το τι έγινε προχθές την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος ή την Τετάρτη που συνεδρίασε η ΔΕΠ εδώ της Νέας Δημοκρατίας. Μάθανε περισσότερα. Εμείς είμαστε ακριβώς από πάνω στον πάνω όροφο. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ακούσαμε, ούτε αυτό το καυγά να γίνεται και όλα αυτά τέλος πάντων που υπήρξαν, μέχρι που διάβασα κάπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο πρόβλημα, λέει, με το ποιον θα βάλει υποψήφιο, που εκεί στριμώχνονται και γίνεται μάχη και θα δανειστούν, λέει, και από το Πασόκ. Τι να πω. Μπράβο, αν έχει το Πασόκ τόσα πολλά στελέχη, πραγματικά θα δώσει και στη Νέα Δημοκρατία. Τι να πω, τα άκουσα όλα αυτό το Σαββατοκύριακο, τα διάβασα μάλλον όλα. Δεν έχουν κάνει, λέει, καθόλου καλή δουλειά εκεί στη ΔΕΠ, προκειμένου να μην είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος και να έχει αυτούς που πραγματικά θα μπορέσουν να κερδίσουν, να φέρουν τη νίκη. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα που γράφτηκε είναι τυχαίο με όλα όσα λέγονται περί συνεργασιών των δύο κομμάτων. Δεν ξέρω. Άλλοι λοιπόν γράφουν ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι το δεύτερο κόμμα και θα είναι τέταρτος ο κύριος Τσίπρας. Το τι διαβάζουμε βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εννοείται ότι είναι πολλά και πολλές φορές και φάνταστα. Είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος μέχρι να πάμε στις εκλογές. Το μόνο σίγουρο, γιατί είπαμε ότι θα ανακατωθεί η τράπουλα, υπάρχει τεράστιο ζήτημα στους χώρους της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει και με το συγκεκριμένο κόμμα. Πολλοί είναι που θέλουν να φύγουν και να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι, κάθε άλλο παρά ήρεμο θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι και να δούμε και τι γίνεται, καθώς κάθε άλλο παρά σταματά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τουριστική κίνηση, η οποία έχει ξεκινήσει και κυρίως από την γειτονική Τουρκία, που σήμερα είδαμε δεκάδες κόσμο να έρχεται, ευτυχώς από ό,τι βλέπω είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Δεν έχουμε πολλές ώρες αναμονές. Εξάλλου, εδώ στην πύλη εισόδου της Σάμου είναι πλήρως στελεχωμένοι και έχουν πια πάρει και το κολάι που λέμε και για την έκδοση της βραχίας βίζας. Κάτι που σίγουρα θα το εκμεταλλευτούν τώρα, γιατί έχουν τον Μπαϊράμι τους στη θρησκευτική τους γιορτή μέχρι 31 Μαΐου. Άρα αυτή η εβδομάδα μιλάμε ότι θα υπάρξει μεγάλη κίνηση. Μάλιστα, εχθές άκουσα ότι στα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων δεν υπάρχει για σήμερα, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει ούτε ρόδα. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Το άκουσα από κάποιον, που δουλεύει δηλαδή, όχι από κάποιον τυχαίον, ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ενοικίαση αυτοκινήτων. Και όλα αυτά είπαμε ενώ συνεχίζεται το παζάρι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω απειλών. Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε ότι ο κύριος Τραμπ δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουν τις εναλλακτικές λύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα το αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο, είπε ο Ρούμπιο. Ανέφερε ότι υπάρχει μια αρκετά σταθερή πρόταση επιτάπητος όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και να εισέλθει σε μια πολύ ουσιαστική, σημαντική και χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά ζητήματα. Και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Έχει μεγάλη υποστήριξη στον κόλπο, έχει μεγάλη υποστήριξη παγκοσμίως. Κάθε χώρα με την οποία έχουμε συζητήσει το θέμα κατανοεί ότι δεν είναι μόνο πολύ λογικό, αλλά είναι και το σωστό για τον κόσμο, είπε. Πιστεύαμε ότι ίσως να είχαμε κάποια είδηση χθες το βράδυ. Ίσως σήμερα δεν θα έδινε υπερβολική σημασία σε αυτό, δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι είναι απλώς η απάντηση από το Ιράν. Πρέπει να λάβει απάντηση και το Ιρανικό σύστημα, χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να ανταποκριθεί, δήλωσε. Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία, απλώς δεν θα το κάνει. Οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Θα δώσουμε στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις. Δεν μας έτσι ενθαρρύνουν όλα αυτά, σίγουρα. Και ναι, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Υπάρχει μια ανησυχία που είναι διάχυτη και είναι και πολύ δικαιολογημένη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε έχουμε ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Ο οποίος θα έχει δύο νέους φόρους. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς αφορά. Μιλάμε για ένα τέλος ακίνητης περιουσίας, ένα νέο χαράτσι και έχουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Παραδιά για να τα εξειδικεύσουμε λίγο όλα αυτά. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, το ισχύον καθεστώς επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας για δημοτικές ανάγκες καταργείται. Το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει δύο ανταποδοτικά τέλη, τα οποία θα αντικαταστήσουν το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, μεταβάλλοντας τη βάση υπολογισμού και το ύψος των χρεώσεων. Η βασική αλλαγή έγκειται στην απομάκρυνση από το σταθερό ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο και τη μετάβαση σε έναν υπολογισμό που βασίζεται στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αποτελεί πόρο των Δήμων με συντελεστές από 0,3 έως 0,7% επί της αντικειμενικής αξίας. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα διοχετεύεται στις περιφέρειες για χρηματοδότηση υποδομών με συντελεστές από 0,15 έως 0,35%. Συνδυαστικά, η ετήσια επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 1,05% της συνολικής αξίας κάθε ακινήτου, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, οικόπεδα. Ο υπολογισμός θα λαμβάνει υπόψη την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τη συνολική επιφάνεια. Το νέο καθεστώς επεκτείνεται και σε ακίνητα εκτός σχεδίου, συνυπολογίζοντας μάλιστα και την αξία της γης που περιβάλλει το κτίσμα, καθώς και το δικαίωμα υψούν αέρα. Τα νέα τέλη θα συνεχίσουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το νομοσχέδιο εισάγει αυστηρά μέτρα συμμόρφωσης. Η μη εξόφληση τριών διαδοχικών λογαριασμών θα επιφέρει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Επιπλέον, οι εκκρεμείς οφειλές από το προηγούμενο σύστημα, που έχουν βεβαιωθεί ως το τέλος του 2026, δεν παραγράφονται, αλλά θα συνεχίσουν να αναζητούνται. Από τις νέες χρεώσεις εξαιρούνται ακίνητα του δημοσίου, ναοί, μονές, κοινοφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διατηρητέα ακίνητα χωρίς εισόδημα, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, στάβλοι, αγροτικοί, ακίνητα με ειδικούς πολεοδομικούς περιορισμούς. Νέες οικοδομές απαλλάσσονται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για 7 έτη, με την προϋπόθεση ότι παραμένουν κενές και δεν χρησιμοποιούνται εμπορικά. Η εφαρμογή του νέου μοντέλου ενέχει σημαντικές προκλήσεις για την αγορά ακινήτων. Αύξηση λειτουργικού κόστους υπομοιδά προειδοποιεί για υπέρμετρη επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει έως και το τριπλάσιο των τωρινών χρεώσεων του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητης περιουσίας. Μετακύληση κόστους σε αγορές με υψηλή ζήτηση υπάρχει έντονος κίνδυνος οι ιδιοκτήτες να μετακυλήσουν το επιπλέον φορολογικό βάρος στα ενοίκια επιδεινώνοντας την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ο διαχωρισμός των τελών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο απαιτεί αυστηρή διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων για την ανάδειξη της ανταποδοτικότητας των νέων χρεώσεων. Η σημαντικότητα αυτή της μεταρρύθμισης για την ελληνική αγορά έγκυται στο γεγονός ότι το κόστος κατοχής του ακινήτου γίνεται πλέον μεταβλητό και άμεσα εξαρτώμενο από τις αντικειμενικές αξίες, προσθέτοντας ένα επιπλέον παράγοντα ρίσκου στον προγραμματισμό των ιδιοκτητών και των επιχειρήσεων. Το 2027 καταργούνται το ΤΑΠ και ο φόρος, ο ΦΙΧ, αυτός ο φόρος, και αντικαθιστώνται από δύο νέα τέλη, υπολογιζόμενα επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά, για να το συζητήσουμε όλο αυτό, να το κατανοήσουμε, να το εξειδικεύσουμε και τι σημαίνει για ανθρώπους που έχουν ακίνητα στην κυριότητά τους, τι αλλάζει. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παραδιά.
1: Καλή σας μέρα και από εμένα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, έχει προκύψει πολύ σοβαρό θέμα με το νομοσχέδιο αυτό που έχει δοθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί το γνωστό σε όλους μας τέλος ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ, το οποίο σπράττει και μέσω τους λογαριασμούς της ενέργειας, τριπλασιάζεται με έναν ιδιόρυθμο τρόπο, δηλαδή διπλασιάζεται ως προς την απόδοσή του για τους Δήμους. Το όριό του που σήμερα είναι 0,35% θα γίνει 0,70%. Και επίσης δίνεται το δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση της κάθε περιφέρειας, το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας, να αποφασίσει με μια πλειοψηφική αποφασή του να βάλει άλλα 0 έως 0,35% πάλι στο λογαριασμό της ενέργειας, σαν πόρο της περιφέρειας, σαν υποχρέωση των ιδιοκτών, σαν πόρο της περιφέρειας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα ουσιαστικό μέχρι και τριπλασιασμό του ποσού που καταβάλλεται σήμερα ως τέλος ακίνητης περιουσίας. Εμείς αυτό το πράγμα το ονομάσαμε ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυα, ο οποίος θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα αυτό όπως το ξέρουμε. Απλώς αυτό θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Και είναι κάτι το οποίο βλέπουμε τον κόσμο το δικό μας να προβληματίζεται πάρα πολύ σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το μέτρο αυτό, γιατί είναι μια υπερβολή να τριπλασιαστεί ένας τέτοιος πόρος, και πιστεύω ότι θα πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης το ίδιο νομοσχέδιο μέσα υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν τις μισθώσεις ακινήτων που νοικιάζονται στους Δήμους και στις περιφέρειες. Εκεί λοιπόν, στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί πριν από 5 μήνες περίπου, γύρω στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, προβλεπόταν ότι οι μισθώσεις όλες τους Δήμους θα έχουν διάρκεια 12 χρόνια, συν άλλα 12-24, και συν και άλλες παρατάσεις και συν και άλλα 3 χρόνια ακόμη, στο τέλος δηλαδή. Εμείς διαμαρτυρηθήκαμε έντονα με αυτό, και στο νομοσχέδιο που έχει βγει τώρα στη διαβούλευση αυτό έχει περιοριστεί ότι θα εφαρμοστεί στις νέες μισθώσεις από εδώ και πέρα και όχι στις υφιστάμενες μισθώσεις. Έτσι δηλαδή θα δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση όπου όποιος στο μέλλον θελήσει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας για να νοικιάσει ένα ακινητό του, θα πρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζει ότι ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μείνει μέσα 27 χρόνια. Και χωρίς καμία ουσιαστική αύξηση του ενοικίου όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι τυχερός θα πάρει το τιμάριθμο. Αυτό βεβαίως θα έχει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που προσδοκούν αυτοί που φαντάστηκαν αυτή την υπέροχη διάταξη, διότι ποιος θα πάει εθελοντικά να προσφέρει το ακινητό του σε μια μίσθωση που στην προκήρυξη θα λέει ότι είναι για 6 χρόνια, για 9, αλλά στην ουσία θα μπορεί να ισχύσει για 27.
0: Λέτε...
1: Και να χάσει. Να χάσει την διαχείριση περιουσίας του 27.
0: Λέτε, χρόνια. Κύριε Παραδιά, τώρα σκέφτομαι το φτωχό μυαλό, μήπως λέω είναι μια πίεση να αξιοποιηθούν κάποια ακίνητα που μπορεί να έχουν δήμοι, το κράτος γενικότερα, που δεν τα αξιοποιούν για να μπορέσουν να ελευθερωθούν σε εισαγωγικά άλλα ακίνητα.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να το δει κανείς με αυτό το μάτι, όπως το λέτε εσείς, εάν αυτό αφορούσε μόνο τα κενά ακίνητα. Αλλά όμως αυτό εδώ θα αφορά και τα ιδιοκατοικούμενα, αφορά και τα νοικιασμένα, αφορά τα πάντα. Mm. Δηλαδή δεν κατευθύνεται προς αυτή τη λύση, ας πούμε. Προς αυτή τη λύση θα ήταν να μπει ένας φόρος στα ακίνητα που είναι κενά. Τι γίνεται όμως τώρα. Τα πιο πολλά ακίνητα που είναι κενά διότι ο ιδιοκτήτης τους δεν έχει τα λεφτά να τα ανακαινήσει. Πάρα πολλά διαμερίσματα σε πολυκατοικίες έχουν κλείσει 50 χρόνια ηλικίας, 60 χρόνια ηλικίας, και τα χρήματα που χρειάζονται σήμερα για να γίνουν ξανά αυτά πάλι μάχημα και να είναι λειτουργικά, για να μην πούμε και ενεργειακά αποδοτικά, είναι τόσο πολλά που η ελληνική οικογένεια δεν έχει να τα δώσει. Θα έρθεις λοιπόν εσύ να τιμωρήσεις τον φτωχό γιατί είναι φτωχός και δεν έχει λεφτά να ανακαινήσει το σπίτι του. Δεν αντέχει καμία λογική αυτό το πράγμα.
0: Θα επηρεάσει αυτή η αύξηση όταν και εφόσον ισχύσει τα ήδη αυξημένα ενίκια που υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε, τα ενίκια είναι αυξημένα στις νέες μισθώσεις. Δεν είναι τόσο αυξημένα στις παλιές. Στις παλιές μισθώσεις, ευτυχώς, υπάρχουν μισθώσεις που είναι από πολλά χρόνια μέσα, είναι και αυτές που είναι χρόνια που παραμένουν μέσα εκεί, με πολύ χαμηλά ενίκια, και οι ιδιοκτήτες τους ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο έτσι τα ενίκια αυτά θα καταβάλλονται και μόνο έτσι θα παραμείνουν οι ενοικιαστές αυτοί, διότι σε διαφορετική περίπτωση που θα πάνε να τους πιέσουν, θα σηκωθούν να φύγουν και θα βρεθούν αυτοί με άδεια ακίνητα και με ακίνητα που χρειάζονται πολλά χρήματα για να ξανανοικιαστούν. Mm-hmm. Αυτό δεν θα επηρεάσει σε καμιά περίπτωση το ύψος των ενοικίων. Το ύψος των ενοικίων επηρεάζεται αποκλειστικά από τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το θέμα των ενοικίων, θα πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά. Εκεί είναι όλο το κλειδί. Αυτό μπορεί να συμβεί πάρα πολύ εύκολα και χωρίς δημοσιονομικές θυσίες σοβαρού μεγέθους. Αν γίνει δεκτή η πρόταση που έχουμε υποβάλει, αυτό που έγινε δεκτό για τα σπίτια που είναι 3 χρόνια κλειστά ή που είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση. Και αν πάμε στη μακροχρόνια, θα έχουν 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή στο εισόδημα. Αν αυτό επεκταθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι νοικιασμένο σε μακροχρόνια μίσθωση, γιατί ιδιοκατοικείται, γιατί ιδιοχρησιμοποιείται ως γενικά πρόσωπα χωρίς αντάλλαγμα, γιατί μόλις τώρα ανακαινίστηκε, γιατί μόλις τώρα αγοράστηκε, μόλις τώρα κληρονομήθηκε, δεν ξέρει τι να το κάνει αυτός που το πήρε. Αν αυτό λοιπόν κάθε σπίτι βγει στην αγορά για τη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ δεν είναι σε μακροχρόνια μίσθωση, έχει 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή, αυτό θα λύσει το θέμα της προσφοράς, μόνο κοντιλιά, χωρίς το κράτος να χάσει κάτι, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα έπαιρνε τίποτα από όλα αυτά τα σπίτια. Θα δημιουργήσει μια τεράστια προσφορά σπιτιών, όλοι θα τρέξουν να υποφεληθούν από αυτή την πρωτοφανή διάταξη και το κράτος δεν πρόκειται να χάσει. Διότι μετά την τριετία όλος αυτός ο κόσμος στα σπίτια μέσα θα μείνει, δεν πρόκειται να βγει στους δρόμους.
0: Σωστά.
1: Συνεπώς υπάρχουν τρόποι χωρίς μεγάλη δημοσιονομική θυσία να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα και πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε από την ομιλία. Έχουμε μια τεράστια αύξηση της ζήτησης. Έχουμε έναν πολυκατακαιρματισμό της ελληνικής οικογένειας. Κάποτε σε ένα σπίτι μέσα έμεινε μια οικογένεια με έναν και παππούδες και γιαγιάδες και τα παιδιά. Τώρα ο καθένας θέλει το δικό του σπίτι από μόνος του. Άλλο σπίτι ο παππούς και η γιαγιά, άλλο σπίτι αυτό, άλλο σπίτι τα παιδιά, το ένα άλλο. Πού θα βρεθούν όλα αυτά τα σπίτια. Και μάλιστα μικρά σπίτια που δεν τα έχει η ελληνική αγορά, που δεν τα έχει η ελληνική κατασκευή, δεν έβγαζε μικρά σπίτια επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε τεράστια τα ζευγάρια χωρίζουν αυτή τη στιγμή και ο καθένας εκεί που έμενε σε ένα σπίτι, τώρα η οικογένεια διασπάται, θέλει 2 σπίτια. Έτσι, και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους ενοικιαστές ούτε για τους ιδιοκτήτες. Γιατί τα 2 ενίκια που καταβάλλονται από τα μέλη του νοικοκυριού που διασπάστηκαν είναι ανασφαλή ενίκεια ως προς την καταβολή τους. Έτσι, τα ενίκια τα καλά για εμάς τους ιδιοκτήτες που έχουμε εμπειρία είναι αυτά που καταβάλλονται κάθε μήνα με ασφάλεια. Τα λογικά ενίκια που κάθε μήνα ξέρεις ότι θα τα πάρεις. Και όχι κάποια ενίκια από τα οποία εκμεταλλευόμενος, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά, μπορείς να πιέσεις κάποιον ενοικιαστή, δεν θα σου δώσει ένα ενίκιο πιο μεγάλο. Mm-hmm. Δεν θα πας μακριά με αυτό το ενίκιο.
0: Σωστά, είναι να τα παίρνεις κιόλας. Όποιοι είναι ιδιοκτήτες γνωρίζουν αυτό.
1: Αλλιώς μετά, σύντομα θα πας για επίσκεψη mm-hmm. δικηγόρο σου. Έτσι, και αυτό δεν το θέλουμε με τίποτα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για τα δύο αυτά χαράτσια, να τα πω, τα δύο καινούργια τέλη. Θα πληρώνονται μέσω λογαριασμών ΔΕΗ.
1: Βεβαίως.
0: Όταν ο ενοικιαστής έχει το ρεύμα στο δικό του όνομα, θα πρέπει να το πληρώσει και να αφαιρείται από το ενίκιο.
1: Ναι, εκεί αρχίζουν άλλα προβλήματα όμως.
0: Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει αυτό.
1: Προσέξτε, ο ενοικιαστής, αν δεν θέλει να του κόψει το ρεύμα, θα το πληρώσει όλο το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Γιατί από την ώρα που θα το κόψει από το ενίκιο αυτό, αυτό θα δημιουργήσει θέμα στην ΑΔΕ, η οποία δεν θα βλέπει ολόκληρο το ενίκιο να καταβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου που θα ισχύσει ο νόμος για την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή και θα θεωρεί ότι γίνεται φοροδιαφυγή. Και θα έχει συνέπειες αυτό και σε βάρος του ενοικιαστή και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής θα χάνει το επίδομα του Νοεμβρίου και το επίδομα στέγασης και ο ιδιοκτήτης θα χάνει το 5%.
0: Καλά, αυτό δεν υπάρχει τρόπος να το δούνε, αφού πια είναι.
1: Πώς θα το δούνε, που το ξέρουμε.
0: Η ΑΔΕ είναι συνδεδεμένη σχεδόν, δεν ξέρω τώρα πώς, το τέλος ακινήτου δεν θα υπάρξει
1: δεν το ξέρουμε
0: μια διασταύρωση.
1: Φτάσει, ναι. Δεν νομίζω θα φτάσει εκεί.
0: Πάντως αν όμως γίνει κάτι τέτοιο, μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο.
1: Αυτό που σας είπα το τελευταίο είναι μια παράμετρος που αυτοί που έχουν συντάξει το νομοσχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν την έχουν λάβει υπόψη τους καθόλου.
0: Μα θα έπρεπε.
1: Δεν έχουν λάβει υπόψη τους καθόλου. Δεν τους απασχόλησε δηλαδή το θέμα αυτό. Είναι προφανές από τη διάταξη αυτή. λέει,
0: εκτός αν τους απασχόλησε και πονηρά σκεπτόμενοι το αφήσανε έτσι λίγο να γίνει όλο αυτό και να χαθούν κάποια βήματα. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά
1: πιστεύω ότι δεν τους απασχόλησε καθόλου. Δεν αποδίδω εγώ δόλια σκέψη σε κανένα. Πιστεύω ότι δεν τους απασχόλησε. Όμως είναι μια παράπλευρη απώλεια, πολύ σημαντική, και θα βγουν όλοι χαμένοι από αυτήν την ιστορία.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε θα γνωρίζουμε, αν και εφόσον αυτό τελικά ισχύσει?
1: 4 του μηνός λύγει η διαβούλευση και στη συνέχεια θα γίνει κάποια επεξεργασία των προτάσεων και θα πάει στη Βουλή για ψήφιση. Και εκεί θα ξυρίσουν το γαμπρό, όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραδιά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα είμαστε σε επαφή.
1: Πομιδά, έτσι. Pomida.gr είναι στη σελίδα μας.
0: Έτσι, έτσι. Να ενημερωθούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά καινούργια τώρα. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Πληρώνει το λογαριασμό και λέει, εγώ πλήρωσα, κύριε ιδιοκτήτη, κύριε Τρυπόδη, αυτό που έπρεπε από το ενίκιο, από το στο ρεύμα. Αυτό αφορά εσάς. Το αφαιρώ λοιπόν στο, από το ενίκιο. Πάω και βάζω στην τράπεζα, μειώνω αυτό το ποσό. Βλέπουν αυτό το ποσό μειωμένο, σου λέει, άρα τόσο είναι το ενίκιο. Αυτό θα βάλω. Δεν χάνουνε. Τώρα που θα παίρνουν και το επίδομα τον Νοέμβριο, αφού αυτό θα ισχύσει ηλεκτρονική πληρωμή, δεν υποχρεωτική, ήταν να ισχύσει από 1η Απρίλη ή από 1η Μάρτη, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 1η Απρίλη. Και τελικά θα ισχύσει από 1η Οκτώβρη. Μέχρι τότε μπορείτε και να μην δίνετε, να μην καταβάλλετε μάλλον στην τράπεζα το ποσό και να το δίνετε στο χέρι. Αν και το σωστότερο είναι να γίνεται η κατάθεση στην τράπεζα, γιατί υπάρχει το αποδεκτικό και είσαι και καλυμμένος, έτσι, και οι δύο πλευρές, δεν το συζητάμε. Τι επίδομα είναι αυτό, μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης, επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση στους δικαιούχους? Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την πληρωμή 150 ευρώ για κάθε παιδί για περισσότερες από το 80% των οικογενειών, σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη. Η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη και έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, εδώ μιλάμε για κάθε παιδί που είναι ακόμη στο σπίτι ως προστατευόμενο μέλος. Δεν μιλάμε για κάποιο παιδί που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές, δουλεύει, έχει τη δική του φορολογική δήλωση κλπ. Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αυτόματα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία, την αναμονή και τα όποια πιθανά τεχνικά ζητήματα. Σημειώνεται πως το μέτρο υπολογίζεται πως θα φτάσει σε περίπου 975.000 επιλέξιμα νοικοκυριά, έναντι συνόλου 1.212.726 νοικοκυριών με παιδιά, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών των επιλέξιμων νοικοκυριών ξεπερνά τα 3,31 εκατομμύρια. Τα εισοδηματικά όρια είναι τα εξής. Για άγαμο με ένα παιδί, το όριο οικογενειακού εισοδήματος φτάνει τις 39.000 ευρώ και ενίσχυση 150 ευρώ. Για άγαμο με δύο παιδιά, άρα τα παιδιά είναι εκτός γάμου, καταλαβαίνω, το όριο ανεβαίνει στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διπλασιάζεται στις 400 ευρώ. Για άγαμο με τρία παιδιά, το όριο φτάνει στις 49.000 ευρώ και η ενίσχυση τα 450 ευρώ. Ενώ για τέσσερα παιδιά ανεβαίνει στα 600 ευρώ, με όριο εισοδήματος 54.000 ευρώ. Για πέντε παιδιά φτάνει στα 750 με όριο 59.000 και από έξι και πάνω ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο 64.000 ευρώ. Για έγγαμους τώρα, τα όρια είναι λίγο υψηλότερο. Έγγαμος με ένα παιδί δικαιούται 150 ευρώ με όριο οικογενειακού εισοδήματος 40.000 ευρώ. Με δύο παιδιά η ενίσχυση, τώρα δεν το καταλαβαίνω γιατί αλλάζει αυτό, η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ και το όριο 45.000 ευρώ. Με τρία παιδιά πηγαίνει 450 με όριο 50.000, με τέσσερα παιδιά 600 ευρώ και 55.000 ευρώ όριο εισοδήματος και πέντε παιδιά στα 750 και όριο 60.000 ευρώ. Ενώ πάνω από έξι παιδιά η ενίσχυση ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο οικογενειακό εισοδήματος 65.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει, λέει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ότι το μέτρο δεν περιορίζεται σε πολύ χαμηλά εισοδήματα. Καλά, τώρα να το πούμε λίγο τώρα αυτό. Χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή ένας άνθρωπος που μια οικογένεια με 65.000 ευρώ, όταν έχει πάνω από 6 παιδιά, δεν είναι και κάτι το φοβερό. Τι νομίζετε, ότι είναι πολλά τα λεφτά? Να τα παίρναν δύο άτομα, να σας πω ότι είναι πλούσιοι. Χαμηλό μισθή είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να ταΐσεις? Μόνο να πας να τους πάρεις κοιμά το μεσημέρι και μοσχάρι. Τελείωσε. Τέλος πάντων. Άντε, να το περιμένουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Ας μην γκρινιάζουμε πάντα. Να τα λέμε τα καλά. Και τέλος πάντων, πού πάμε? Ωραία. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, που είναι τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Πυθαγορείου, να δούμε τι γίνεται στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς έχουμε αυξημένη κίνηση και μάλιστα μου λένε από Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι ακόμη πιο αυξημένη, γιατί είναι μέχρι 31 του μήνα αυτή η θρησκευτική τους γιορτή, τον Μπαϊράμι, και κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τετραήμερα τέλος πάντων και όχι όλη την εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή μέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Τι έμαμε, λέω με την Τουρκία, έχουν συνδεθεί.
2: Τώρα, στο λιμάνι αυτό κάτω είμαστε, έχουν έρθει τα καράβια και ξεφορτώνουν.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πόσοι φτάνουν σήμερα εκεί στο Πυθαγόριο.
2: Σήμερα είναι γύρω στους 370-380.
0: Μάλιστα.
2: Και τα δύο καράβια μαζί.
0: Και πότε αναμένετε το πικ της κίνησης?
2: Κάθε μέρα. Η Τετάρτη είναι η...
0: Η Τετάρτη. Αυτό μου λένε και από την πόλη της Σάμμου, ότι την Τετάρτη θα είναι η μεγάλη...
2: Η Τετάρτη, έτσι... Πέμπτη, και από Σάββατο ξεκινάνε οι επιστροφές.
0: Η Σάββατο ή Κυριακή, έτσι ανάλογα με τα...
2: Ναι, αλλά το Σάββατο είναι πιο μεγάλη. Πολλοί μάλλον προτιμάνε να γυρίσουμε στο Σάββατο για να έχουν...
0: Την Κυριακή να...
2: να πάνε στα σπίτια του να ξεκουραστούν.
0: Σωστό, σωστό. Πώς πάει ο ρυθμός? Γιατί ξέρω ότι εκεί είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα ως προς το προσωπικό, λόγω της αίθουσας κλπ. Τσουλάει γρήγορα, τσουλάει το πράγμα.
2: Τσουλάει γρήγορα, εντάξει, προσπαθούμε. Προσπαθούν όλοι. Και οι αρχές προσπαθούν. Και οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί και οι πράκτορες βάζουν χέρι, βέβαια, βάζουμε χέρι, βοήθεια. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Απλώς πρέπει να πάμε τα μαθήματά μας και να κάνουμε κάτι το χειμώνα. Δηλαδή οι ανάγκες είναι όχι απλώς επιτακτικές. Δηλαδή πρέπει πράγματα όχι να γίνουν στο μέλλον. Πρέπει να χάνει ποιοι ήδη γίνει. Αλλά πρέπει να τρέξουμε δηλαδή.
0: Αυτός ο επιβατικός σταθμός. Ναι, σωστό, σωστό.
2: Στο
0: και γι' αυτό κάνουμε και πολλές έτσι, παρουσίες εκεί, σε εκθέσεις και λοιπά και επαφές. Το θέμα είναι ότι ο σταθμός ο επιβατικός στο λιμάνι του Πυθαγορείου έγινε τώρα, πρόσφατα. Πριν τρία χρόνια. Η πρόβλεψη τότε δεν ήταν για τόσο πολύ κόσμο. Άρα τώρα αυτό που έπρεπε να έχει γίνει χθες...
2: Όχι τώρα, έπρεπε να έχει γίνει από χθες που λέω.
0: Ναι, χρόνια. Άρα κάποιοι έπρεπε να έχουν προβλέψει τι θα γινότανε. Αυτό λέμε. Πριν από 3, 4, 5 χρόνια.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Αν υπήρχε πρόβλεψη να γίνει επέκταση.
0: Επέκταση μπορεί να γίνει τώρα εκεί.
2: Βεβαίως. Τώρα δεν μπορεί να γίνει. Άλλα 120, 130.
0: Άλλα 120. Άρα αυτό είναι ένα καινούριο έργο που πρέπει να δρομολογηθεί.
2: Το οποίο πρέπει να τρέξει. Πρέπει να τρέξει.
0: Ξέρετε που φτάσαμε από εκεί που είχαμε ένα κοντέινερ που χώραγε έναν άνθρωπο,
2: ένα
0: θυμόσαστε.
2: Κοτέτσι να πείτε.
0: Δεν ήθελα να το πω το κοτέτσι, άντε, το είπατε εσείς. Φτάσαμε τελικά να υπάρχει ένας σταθμός πολύ καλός, αλλά...
2: Ωραίος είναι,
0: αλλά με το που δημιουργήθηκε,
2: με το λοιπά,
0: έτσι,
2: αλλά δεν φτάνει, δεν
0: με το που έγινε αυτή η έκρηξη με τη γειτονική Τουρκία που κανείς δεν την περίμενε ή δεν μπορούσε να την προβλέψει, να το πω σωστά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω και τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε να λέμε πάλι ότι έχουμε...
2: Ανέβηκαν οι ανάγκες.
0: Το θέμα είναι και η ταχεία.
2: Μπράβο.
0: Και η ταχεία βίζα βοήθησε, αλλά δεν είναι μόνο... Πόσες ήταν οι αιτήσεις για ταχεία βίζα αυτές τις μέρες?
2: Έχουν κατά μέσο όρο καμιά 80 την ημέρα.
0: Έχει, άρα είναι, γιατί τώρα θα μείνουν αρκετές μέρες.
2: Είναι
0: πολλές οι μέρες η γιορτή που έχουν τώρα.
2: Ναι.
0: Είναι πράγματα...
2: Βοηθάνε, οι βίζες βοηθάνε, γιατί... Σας το είχα ξαναπεί και την άλλη φορά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο το ένα άτομο που θα πάει τη βίζα, είναι και άλλους 3-4 που είναι παρέα του μαζί, οι οποίοι αυτούν και αυτοί, καταλάβατε.
0: Σωστά, σωστά, βέβαια. Οπότε λοιπόν περιμένουμε.
2: Και να είναι καλά η Τουρκική αγορά που κρατάει ζωντανό το νησί, αυτό να θυμάσαστε μόνο. Δυστυχώς βέβαια, αλλά αν γυρίσετε και κάνετε μια γύρα στην αγορά, αυτό θα ακούσετε από τους περισσότερους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι από όλους, από τους περισσότερους.
0: Το ακούμε.
2: Επαγγελμάτων που οι Τούρκοι επισκέπτες δεν ψωνίζουν, γιατί εντάξει, έχουν στη χώρα τους κάτι αντίστοιχα κτλ. Αλλά ένα 70-80% της αγοράς αυτή τη στιγμή ζει από αυτούς.
0: Αυτή τη στιγμή γενικότερα ο τουρισμός, αυτό που βλέπετε εσείς εκεί στο Πυθαγόριο, από την Δύση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πώς είναι?
2: Είναι ένας κανονικός Μάιος, όπως ήταν και πέρσι.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, που πάντα ο Μάιος ξεκινάει σιγά σιγά και φορτώνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, έχει κόσμο, αλλά κάθε μέρα φορτώνει και περισσότερο. Είναι ένας κανονικός Μάιος. Δεν βλέπω διαφορές, δηλαδή.
0: Εγώ άκουσα από επαγγελματία, βέβαια, στην πόλη της Σάμου, που είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, ότι
2: μια
0: είναι
2: λεγορά
0: ο χειρότερος Μάιος όλων των εποχών.
2: Εισπρακτικά, προφανώς.
0: Εισπρακτικά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είχαμε συνηθίσει πριν 2 χρόνια πάλι εκείνη την πολύ μεγάλη έκρηξη επισκεπτών από την γειτονική Τουρκία, που ήταν ένας Μάιος, είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο το βαθύ, και να είχε φτάσει Ιούνιο και να είναι όλοι πεθαμένοι και κουρασμένοι, να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ήταν τέτοια μεγάλη η έκρηξη του επισκεπτών. Τώρα, βέβαια, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
2: Το βαθύ είναι άλλη αγορά. Το βαθύ θέλει και θέλει, όπως βέβαια όλοι σαν μας, θέλει κλίνες, θέλει και θέλει κρεβάτια, ναι, ξενοδοχεία.
0: Το Σάββατο είχατε και κρουαζιερόπλοιο, οπότε όλη αυτή η εικόνα δημιούργησε έναν υπερπληθυσμό εκεί. Έτσι,
2: εφορία
0: και μπράβο.
2: Έτσι, νονύψιλο, ναι.
0: Έτσι, έτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Τώρα γενικότερα κίνηση υπάρχει όλα αυτά. Τι γίνεται όμως εκεί στο Πυθαγόριο, γιατί γίνονται αυτοί οι βανδαλισμοί, να μου αναφέρετε έτσι λίγο και αυτό το περιστατικό?
2: Τώρα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο τόσα χρόνια...
0: νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουμε
2: τόσα
0: να πιστεύουμε.
2: Χρόνια που είμαι στο Πυθαγόριο, πάνω από 30-35. Δηλαδή,
0: διάβασα βέβαια κάποια σχόλια κάτω από την είδηση ότι το έκαναν οι Άγγλοι τουρίστες, οι οποίοι πίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή τα ρίξαν αμέσως στους ανθρώπους που έρχονται από την Αγγλία. Εντάξει.
2: Δεν ξέρω, τώρα δεν μπορεί να πει κανένας τώρα. Δεν μπορεί. Από την που δεν υπάρχουν μαρτυρίες και τέτοια, δεν μπορεί κανένας τώρα να τα φορτώσει σε κάποιον.
0: Δεν υπήρχε κάποια κάμερα εκεί κοντά στο σημείο, τίποτα? Ούτε άκουσε κάποιος μέσα στο Πυθαγόριο κάτι?
2: Αλλά σας είπα, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια τέτοιο πράγμα εγώ ούτε το έχω ξανακούσει, ούτε το έχω ξαναδεί. Εύχομαι να ήταν ένα μεμονωμένο που, εντάξει, να μην ξαναγίνει. Το ευχόμαστε όλοι.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι η ώρα 10:53. Πότε ήρθε το πρώτο πλοιάριο?
2: 10 η ώρα το ένα και 10 και μισή το άλλο, και τώρα ακόμα τελειώνει σχεδόν σε λίγο το πρώτο και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο.
0: Άρα μία ώρα περίπου.
2: Θέλουμε κάνα 3 ώρο τελειώσουν τα 2.
0: Για 370 άτομα. Αυτή τη στιγμή είναι 2 υπάλληλοι.
2: 2 θέσεις και 1 για βίζα.
0: Μία για βίζα, μάλιστα.
2: Προσπαθούμε τώρα, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν ξέρω τι προλαβαίνει να γίνει εκεί.
2: Προλαβαίνουν να γίνει μελέτες.
0: Οι μελέτες, άλλο χειμώνα, αυτό.
2: Έτσι ώστε το χειμώνα να βάλουμε μπροστά, έτσι ώστε του χρόνου να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Αυτό προλαβαίνουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό σας είπα πρέπει να τρέχουμε.
0: Άντε να τρέξουμε όλοι μαζί, μπας και κάτι γίνει. Δεν... αυτό. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ελευθερώνω, αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι τρέχετε. Να είστε καλά επίσης. Τώρα, μέσα σε 3 χρόνια, 4, πρέπει να γίνει μία νέα μελέτη, γιατί έγινε επιτέλους αυτός ο επιβατικός σταθμός. Ωραία, όλα καλά, έγινε και ο περιβάλλον χώρος και δεν ξέρω κάτι ακόμη εκεί πρέπει να γίνει. Και ξαφνικά δεν μας χωράει το κτίριο. Γιατί από εκεί που ήταν 100 τη μέρα, φτάνουμε 300. Μπορεί να φτάσουμε και 500 τώρα την Τετάρτη που είναι το πικ. Άμα κάνουν οι 370... πόσο μας είπε, 3 ώρες για να βγούνε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Εδώ τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί υπάρχουν 5 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, και 5 για το διαβατηριακό έλεγχο απλά και 2 για την ταχεία βίζα. Σίγουρα είναι διαφορετικά τα μεγέθη και γι' αυτό ο κόσμος έτσι περνάει και πολύ πιο γρήγορα. Έχει μπει ευτυχώς και το υπόστεγο, ευτυχώς, μετά από χρόνια δεν είχαμε ποτέ κανένα υπόστεγο εκεί, αλλά δεν είχαμε ποτέ και πάνω από 200 ανθρώπους, για να τα λέμε τα πράγματα. Πάνω από 200 δεν είχε ποτέ την ημέρα, και καραβάκι εδώ στο βαθύ μπορεί να βλέπαμε και 3 φορές την εβδομάδα μόνο. Δεν βλέπαμε 4 πλοιάρια κάθε μέρα, να τα λέμε και αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054. 52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική Σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
24: Ήλιος. Βροχή. Αέρας.
1: ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694.

0: Phoenix Man FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
0: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
0: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πώς περνάει ο χρόνος. Φτάνουμε πάλι στην περίοδο αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων, μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς, ψυχοφθόρα. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου του Ομίλου Πουκαμισά, εδώ

0: την Σάμο, τον κύριο Γιώργο Μαρίνη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τρυπόδη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και είναι η τελευταία εβδομάδα, ίσως να είναι και η πιο δύσκολη, έτσι, δηλαδή αυτή τώρα η αγωνία που υπάρχει πριν από να πάνε τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις, αγωνία που διαχέεται σε όλη την οικογένεια και φυσικά και σε εσάς τους εκπαιδευτικούς.
1: Πάντοτε είναι μια αγωνία, ναι. Όσα χρόνια και αν το περνάς, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, πάντοτε αγωνιάς. Και προσπαθείς να φέρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απλώς προσπαθείς να αγωνιάς δημιουργικά και όχι παραλυτικά.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό συμβουλεύουμε και τους μαθητές μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή δυστυχώς είχαμε ένα περιστατικό εξαιρετικά δυσάρεστο με τα δύο κορίτσια που πιέστηκαν από ό,τι όλα δείχνουν από τις πανελλαδικές εξετάσεις, από αυτό το βάρος που ενδεχομένως δεν μπορούσαν να σηκώσουν. Υπάρχει... όλο αυτό έχει επηρεάσει κάπως γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και υπάρχει μία συζήτηση επιπλέον με τώρα αυτό το διάστημα?
1: Κοιτάξτε, οι πανελλαδικές και γενικά οποιαδήποτε εξέταση πάντοτε είναι μία διαδικασία, κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να το κρύψουμε, που κρύβει μέσα της αρκετό άγχος και αρκετή αγωνία. Το θέμα είναι κάποιος άνθρωπος να καταλάβει τι διακυβεύεται εκείνη τη στιγμή και κάποιος μαθητής και να καταλάβει ότι είναι μόνο 18 χρονών. Ουέ και αλίμονο, αν αξίζει τον κόπο να δώσουμε τη ζωή μας, να χάσουμε τη ζωή μας, γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος των πανελλαδικών. Έχουμε μια πολύ καλύτερη επιλογή. Να μην δώσουμε καθόλου πανελλαδικές. Για όνομα Θεού, σίγουρα όλοι γονείς είμαστε και όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να είναι καλά, να είναι υγιή, να είναι ισορροπημένα. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Εδώ θα πρέπει η οικογένεια να παίρνει αυτό το μήνυμα, να είναι κοντά στα παιδιά της και να βλέπει ένα παιδί ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη ζωή μας οι πανελλαδικές. Είμαι σε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Έχω δει μαθητές που έχουν πάει πάρα πολύ καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις και στη ζωή τους έχουν αποτύχει. Και έχω δει παιδιά τα οποία απέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και στη ζωή τους διαπρέπουν. Αυτό τι μας λέει? Αυτό μας λέει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου πανελλαδικές, που έχει αλίμονο. Είναι μια εξέταση και τίποτα παραπέρα. Mm-hmm. Η οποία δεν είναι και το καθοριστικό βήμα στη ζωή μας. Η ζωή μας δίνει ευκαιρίες κάθε μέρα. Ακόμα και στην ηλικία που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, ευκαιρίες υπάρχουν. Αρκεί ο άνθρωπος να τις λαμβάνει και να τις αρπάζει. Ουέ και αλίμονο.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια που συνομιλούμε, πολλές φορές έχετε πει ότι το πρώτο πτυχίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μπορεί να αλλάξει μετέπειτα τη ζωή, την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός μαθητή, παιδιού τέλος πάντων. Αλλάζει εντελώς με ένα μεταπτυχιακό ή μπορεί να κάνει και μια στροφή 360 μοιρών για τον επαγγελματικό, την επαγγελματική του σταδιοδρομία μετέπειτα.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν δρόμοι πλέον. Κοιτάξτε, τα χρόνια, στα δικά μου τα χρόνια, ναι, ήταν ίσως πιο αγχωτική διαδικασία, γιατί γεγονός δεν υπήρχαν και πάρα πολλές διέξοδοι πέραν των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν πάρα πολλές διεξόδους, θα πρέπει να μετρήσουν τις επιλογές τους, να δώσουν τον αγώνα τους ωραία και με όλες τις δυνάμεις και να κάνουν την καλύτερη προσπάθεια την οποία μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι όλο. Mm-hmm. Ήρθε επιτυχία, καλώς. Δεν ήρθε επιτυχία και ήρθε αποτυχία, ωραία, θα βρούμε άλλο δρόμο, ουέ και αλίμονο. Έχουμε τόσα πράγματα στη ζωή μας να επιλέξουμε, είμαστε μόνο 18 χρονών. Το λέω κάθε χρόνο, κάντε με ένα 18 χρονών και ας μην περάσω στις πανελλαδικές ποτέ.
0: Ναι, αυτό τώρα. Το λέμε βέβαια τώρα που έχουμε τη γνώση τώρα και την εμπειρία.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι ένα παιδί σίγουρα το χειρίζεται, είναι πολύ πιο δύσκολο να το χειριστεί. Γι' αυτό εδώ πέρα τα παιδιά θέλουν βοήθεια και από εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και από τους εκπαιδευτικούς τους και από τους δασκάλους τους και από τους γονείς τους κυρίως. Πολλές φορές, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Που το παιδί αισθάνεται το βάρος ότι οι γονείς του ξοδεύουν χρήματα, ό,τι. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι οι γονείς πάντοτε κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Και χρήματα θα ξοδεύσουν και προσπάθεια θα κάνουν και όλα θα τα δώσουν για τα παιδιά τους. Δεν χρειάζεται να φορτώνονται αυτό το βάρος, ούτε η οικογένεια πρέπει να μεταφέρει αυτό το βάρος στα παιδιά τους.
0: Ξέρετε, έχω ακούσει γονείς που λένε ότι κάνω μία επένδυση στο παιδί μου που δεν ξέρω πότε θα κάνω απόσβεση. Δηλαδή, έχω ακούσει.
1: Τώρα αυτά, ναι, αυτό... έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: τα ακούω και εγώ πολλά.
0: Σου λέει, εντάξει, να πάει εκεί και τι. Πάντως, επειδή έχετε βάλει ως όμιλος Πουκαμισά τα τελευταία χρόνια τη διαδικασία του να κάνουν κάποια τεστ τα παιδιά και να βλέπετε προς τα που πρέπει να κατευθυνθούν και λοιπά επαγγελματικά. Τι διαφοροποίηση έχουμε τα τελευταία χρόνια και από αυτό που θέλουν τα παιδιά, γιατί ακούμε τώρα, τι θέλεις να γίνεις, influencer. Το εύκολο κέρδος ή τα παιδιά που το γράμμα τουλάχιστον που βρέθηκε έλεγε το κορίτσι ότι δεν θα κάνω τη δουλειά που θα μου δίνει πολλά χρήματα. Δεν είπε τη δουλειά που θέλω να κάνω. Άρα εδώ έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα.
1: Έχουν αλλάξει τα πρότυπα της κοινωνίας μας, δυστυχώς. Με τα κινητά, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όλη αυτή την εικόνα, το Instagram, το Facebook, το Instagram κυρίως, το TikTok, στα παιδιά πλασάρεται πλέον μια ψεύτικη κοινωνία. Μια κοινωνία ευκολίας, μια κοινωνία ευμάρειας, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και το βλέπουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι χρέος μας εμάς των μεγαλύτερων και των γονέων να μεταφέρουν στα παιδιά τους την πραγματικότητα και την πραγματική εικόνα. Τα παιδιά δεν πρέπει να παρασύρονται από όλα αυτά. Είναι εύκολο να παρασύρθεις, είναι έφηβοι, είναι λογικό. Και εμείς ακούμε εδώ πέρα τους μαθητές μας, οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν influencer, γιατί όχι. Μια χαρά.
0: Εύκολο χρήμα.
1: Εύκολο χρήμα, αναγνώριση, αυτό που θέλουν τα παιδιά. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι στη ζωή και καλά είναι στη ζωή μας να μάθουμε να βάζουμε στόχους, να οραματιζόμαστε τον εαυτό μας πώς τον θέλουμε να τον δούμε και να ξέρουμε ότι όταν προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα θα έρθει. Δεν χρειάζεται ούτε να αγωνιούμε, ούτε να αγχωνόμαστε, ούτε να κάνουμε αρνητικές σκέψεις, τίποτα. Όλα θέμα προσπάθειας είναι στη ζωή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όλα θέμα προσπάθειας, στοχοθεσίας και σωστής υπηρέτησης του στόχου τον οποίο θέτουμε. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα, τίποτα δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια, αλλά και τίποτα δεν θα γίνει κάτω από υπερβολικό άγχος και υπερβολική πίεση. Πάμε, δίνουμε τον αγώνα μας, κάνουμε την προσπάθειά μας, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ήρθε το αποτέλεσμα καλό, καλώς. Δεν ήρθε το αποτέλεσμα καλό. Δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για ένα παιδί που μπορεί να κάνει και να ακολουθήσει. Και με αυτά τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, που τουλάχιστον εμείς που βάλουμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας από πολύ νωρίς, το παιδί ξέρει από πολύ νωρίς τα ταλέντα του, τις κλίσεις του και ξέρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τα κυνηγήσει.
0: Mm-hmm. Τώρα, 29 του μήνα. Κλασικά όλα τα χρόνια πρώτο μάθημα νεοελληνική γλώσσα. Έχουμε κάποιες αλλαγές ενδεχομένως φέτος σε σχέση με πέρυσι?
1: Όχι, δεν υπάρχουν αλλαγές. Το πρόγραμμα είναι όπως βγαίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια τουλάχιστον. Ξεκινάμε με τα ΓΕΛ 29 Μαΐου και τελειώνουμε 8 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα. Με το στάνταρ πρόγραμμα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Και το ΕΠΑΛ ξεκινάει την επόμενη μέρα, Σάββατο 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά. Και ολοκληρώνει με τα ειδικά μαθήματα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνεται και ο κύκλος ελληνικών μαθημάτων. Και στη συνέχεια έρχονται, ξέρετε, τα μαθήματα που δίνουν τα παιδιά, τα ξενόγλωσσα και όλα αυτά που
0: απευθύνονται
1: σε σχολές που θέλουν ξένες γλώσσες κτλ.
0: Θα θέλατε να δώσετε έτσι ένα μήνυμα σε όσους μας ακούν, κυρίως γιατί τα παιδιά τα έχετε δίπλα σας, εντάξει, δίνετε τα μηνύματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθούν μηνύματα στους γονείς. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές εμείς αγχώνουμε οι ίδιοι τα παιδιά μας περισσότερο.
1: Αυτό ακριβώς. Το μήνυμα νομίζω πρέπει να δοθεί στους γονείς και όχι στα παιδιά. Τα παιδιά, οι γονείς είμαστε πολλές φορές που από υπερβολική αγάπη και από υπερβολική υπερπροστασία απέναντι στα παιδιά μας δημιουργούμε θέματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους, θα πρέπει να δείξουν ότι είναι έμπρακτα δίπλα τους και όχι να χρησιμοποιούν λέξεις όπως προηγουμένως είπαμε, κάνω μια επένδυση. Το παιδί τους δεν είναι επένδυση προς Θεού. Θα πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να τα στηρίξουν κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, να τους βοηθήσουν να δώσουν τον αγώνα τους και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται ούτε να δημιουργείται αρνητικό κλίμα μέσα στην οικογένεια αυτές τις μέρες, ούτε δεν διαβάζεις, δεν πρόκειται να πετύχεις, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα κάνεις. Πρέπει να βλέπουμε να μεταφέρουμε πάντοτε ένα θετικό μήνυμα και να βοηθούμε τα παιδιά μας να κάνουν την προσπάθειά τους, ακόμα και όταν βλέπουμε το παιδί μας ότι δεν έχει τη δύναμη πιθανώς να κάνει την προσπάθεια που εμείς θα θέλαμε ή που έχουμε στο μυαλό μας ότι θα έπρεπε το παιδί μας να κάνει. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί, υπάρχουν παιδιά τα οποία τα έχουν, πάνε πολύ καλά με το διάβασμα, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είναι και οι άνθρωποι επί τους μπορούν να διαβάζουν τις ώρες. Πρέπει να αποδεχόμαστε το παιδί μας όπως είναι και κυρίως να ακούμε αυτό που το παιδί μας θέλει να κάνει στη ζωή του, το οποίο μπορεί να μην βγαίνει και μέσα από αυτό που λέμε γράμματα. Οπότε δεν είναι κακό αυτό. Και δεν είναι ανάγκη να βγάζουμε τα δικά μας αποθυμένα και τις δικές μας αστοχίες στη ζωή μας πάνω στα παιδιά μας. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα πολλές φορές το δημιουργούν οι γονείς, οι οποίοι όταν ήταν αυτοί στην θέση των παιδιών τους, δεν είχαν κάνει την προσπάθειά τους όπως έπρεπε. Και τώρα πετούν από τα παιδιά τους να κάνουν... να προσπαθήσουν και τα λιδωρούν όταν δεν κάνουν την προσπάθεια την οποία πρέπει.
0: Έτσι, ας βλέπουν...
1: αφήσουμε τα παιδιά μας ελεύθερα να προσπαθήσουν όπως μπορούν και όπως νομίζει το καθένα, ας τα βοηθήσουμε να οργανώσουν το πρόγραμμά τους, να οργανώσουν τον τρόπο διαβάσματός και τις επαναλήψεις και από εκεί και πέρα να δώσει τον καλύτερο εαυτό τους.
0: Έτσι, τα βλέπουν σαν συνέχειά τους και δεν είναι καλό αυτό.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: δεν είναι καλό.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, η μακρόχρονη εμπειρία σας στον χώρο της εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης, τι έχει δείξει, δηλαδή αυτό που πολλές φορές κάποιοι εκπλήσονται, πέφτουν από τα σύννεφα όταν το παιδί δεν γράψει καλά, ενώ θεωρούσαν, γιατί είχε ένα καλό βαθμό, ότι θα πάει καλύτερα. Η απόδοση στο φροντιστήριο παρεκκλίνει πολύ από αυτό που τελικά αποδίδουν στις Πανελλήνιες.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι με τον τρόπο πλέον που λειτουργούμε ως όμιλος, αυτό το πράγμα το έχουμε σχεδόν εκμηδενίσει. Δηλαδή, από τη στιγμή που υποβάλλουμε τους μαθητές μας σε διαγωνίσματα πανελλαδικού τύπου, σχεδόν από την πρώτη λυκείου, με το σύστημα να αυστηροποιείται πλέον από τη δευτέρα λυκείου και μετά, οι δικοί μας μαθητές πριν πάνε να δώσουν πανελλαδικές, έχουν δώσει πανελλαδικές πάρα πολλές φορές. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το επίπεδό τους, ξέρουν που βρίσκονται, όχι μόνο οι μαθητές, το ξέρουν και οι γονείς, το ξέρουμε και εμείς πάρα πολύ καλά, και εκείνο το οποίο προσπαθούμε είναι να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και να γινόμαστε, αν μπορούμε, επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Οι αποκλήσεις πλέον των βαθμών που γράφουν τα παιδιά εδώ από τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι ελάχιστες, μηδαμινές, οπότε τα παιδιά δεν χρειάζεται να αγχώνονται, ούτε οι μαθητές οι οποίοι εδώ πέρα αποδίδουν πάρα πολύ καλά, και εκεί θα αποδώσουν πάρα πολύ καλά, ούτε οι μαθητές οι οποίοι δεν αποδίδουν εδώ καλά γιατί δεν κάνουν την προσπάθειά τους. Είναι δεδομένο ότι και οι σπανδικές δεν θα αποδώσουν καλά. Δεν τελειώνει όμως εκεί η ζωή, είπαμε. Η ζωή ξεκινάει στα 18. Δεν τελειώνει στα 18 προς Θεού.
0: Έτσι.
1: Άρα όλοι ξέρουν όλοι ξέρουμε εδώ πέρα τουλάχιστον πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να περιμένουμε. Δεν αγχωνόμαστε. Αυτό νομίζω μετριάζει το άγχος μας. Ξέρουμε που βαδίζουμε. Μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά πού θα βρεθούμε, ώστε να ξέρουμε και πώς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, πώς θα ξεκινήσουμε, συγγνώμη, τη ζωή μας, γιατί είπαμε, είμαστε μόνο 18 χρονών.
0: Έτσι.
1: Αλλήμον από εμάς που μεγαλώσαμε, κυρία Τριβόλη.
0: Εντάξει, έχουμε τις εμπειρίες. Χθες πάντως είδα μια πολύ όμορφη μπλούζα, γεννήθηκα το 1961, είμαι 18 και έχω τόσα χρόνια εμπειρίας. Μια χαρά λοιπόν.
1: Καλό. Αυτό είναι για να παρηγοριόμαστε μεταξύ μας.
0: Έτσι, παρηγοριά.
1: Εγώ σας είπα, μια κουβέντα θέλω να πω στα παιδιά. Να κάνουν την προσπάθειά τους να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και από εκεί και πέρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος να θυμώνται ότι είναι μόνο 18 χρόνων. Τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Όλα εκεί ξεκινούν. Και τίποτα δεν προδικάζει, το αποτέλεσμα των πανελλαδικών δεν προδικάζει σε τίποτε αυτό που τελικά θα συμβεί στη ζωή μας επαγγελματικά και προσωπικά.
0: Έτσι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Φυσικά,
0: και καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα παιδιά να προσπαθούν να μετριάσουν το άγχος τους, γιατί δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τα παιδιά ότι δεν υπάρχει άγχος. Η άγχος υπάρχει, να προσπαθούν να μετριάσουν και να κάνουν μια στοχευμένη και προγραμματισμένη και οργανωμένη επανάληψη, η οποία θα τους επιτρέψει έστω και αυτές τις μέρες να καλύψουν όσο το δυνατόν σημεία στα οποία αισθάνονται ότι υστερούν. Αυτό ας γίνει αυτές τις μέρες και από εκεί και πέρα δίνουμε την εξέτασή μας και βλέπουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Μαρίνης, διευθυντής σπουδών του Ομίλου Πουκαμισά στην Σάμο. Τα παιδιά τώρα είναι αυτή η εβδομάδα, είναι μέχρι να δώσουν και το πρώτο μάθημα, να πάρουν έτσι που λέμε την κριάδα. Καλή επιτυχία στα παιδιά, σίγουρα δεν τελειώνει τίποτα. Δεν το γνωρίζουν όμως τα παιδιά των 18 χρονών. Και εμείς υπήρξαμε σε αυτή την ηλικία. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε σε αυτή την ηλικία, αλλά με την εμπειρία των χρόνων που έχουμε στην καμπούρα μας, δεν θα κάναμε ποτέ τα ίδια λάθη. Γεγονός είναι αυτό. Πες μου, Δημήτρη, που πάμε. Τραγούδι και διάλειμμα, ό,τι πει ο Δημήτρης. Πάμε.

0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται.
3: Τι σούκλα είναι αυτή?
2: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
2: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
12: έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot Πεζό 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Πεζό.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
25: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
24: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
25: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
26: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Yeah. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να δούμε λίγο θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟ, τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη, για να μας πει για άλλη μια φορά βέβαια τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν με την υποστελέχωση. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, κύριε Μαθιουδάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Βέβαια, είδατε ότι κάτω από την ανάρτηση όλων των συναδέλφων εδώ στα τοπικά site υπάρχει μία άποψη ότι τι να τους κάνουμε τους περισσότερους αστυνομικούς, για περισσότερους ελέγχους. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, το έχουμε συζητήσει.
3: Ακούστε με να δείτε. Ναι. Είναι λυπηρό για τους συναδέλφους οι οποίοι, εντάξει, ο καθένας, να το πω μάλλον με την παροιμία που λέω
2: σας και έξω από το χορό.
3: Δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Λοιπόν, είναι λυπηρό λοιπόν κάποιος να εκφράζει άποψη για κάτι που δεν γνωρίζει. Έτσι. Είναι σαν να αρχίσω εγώ να μιλάω τώρα και να σχολιάζω για θέματα π.χ. του νοσοκομείου ή δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες που δεν γνωρίζω τι γίνεται εκεί μέσα ή μπορεί να τα γνωρίζω λαθασμένα. Οι συνάδελφοι πραγματικά διαβάζοντας τα σχόλια αυτά, δεν ξέρω δηλαδή και αυτό το φιλότιμο που δείχνουν μέχρι στιγμής, αν αξίζει πλέον δηλαδή να λειτουργεί το φιλότιμο αυτό. Το αρχίσαμε λάθος βέβαια τη συζήτησή μας, αλλά θα πήγαινα και εγώ στο κομμάτι αυτό, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο. Να σχόλια π.χ. από κάτω ότι δεν έχουμε γιατρούς, τι θέλουμε τους αστυνομικούς, για να μην πω τώρα τις εκφράσεις τις άλλες που χρησιμοποιούν. Λοιπόν, υπάρχει ιατρικός σύλλογος, ενεργός, μια χαρά και διαμαρτυρίες κάνουν, συγκεντρώσεις, οι άνθρωποι ζητάνε. Δεν σημαίνει ότι όταν ένας, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι μέχρι να στελεχωθεί το νοσοκομείο, που δεν θα στελεχωθεί ποτέ και όλα, μακάρι να στελεχωθεί, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι, δηλαδή να μην μιλάμε και να καθόμαστε εδώ μέχρι να δεν ξέρω και εγώ τι να γίνει.
2: Κύριε Μαθιουδάκη, αυτό που γίνεται, αφήστε το στην άκρη, δεν υπάρχει λογική. Το ότι δεν έχουμε π.χ. γιατρούς και γιατί να έχουμε αστυνομικούς είναι, δηλαδή κάποιος που το γράφει, εντάξει, αφήνουμε τον κόσμο να τον κρίνει. Δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
3: Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου, όπως είναι και το νοσοκομείο και η αστυνομία και η πυροσβεστική και το λιμενικό και η παιδεία, θα πω εγώ, είναι μια λυσίδα. Όταν ένας κρύπος φτάσει, αυτομάτως έτσι, αρχίζει η κατάρρευση. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να λέμε ότι αφού δεν δουλεύει το ένα, γιατί να δουλέψει και το άλλο. Δηλαδή αυτή δεν είναι λογική. Τώρα, όσον αφορά τα μπλόκα που λέτε και τα λοιπά, μπλόκα υπάρχουν παντού. Και στοιχείο υπάρχουν μπλόκα που δεν έχει καθόλου οργανικά κενά ηχείως, έτσι. Και στη Μυτιλήνη υπάρχουν. Τα μπλόκα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτή είναι ένα κομμάτι της αστυνομίας, είναι η αστυνόμευση στον δρόμο. Αυτό όμως δεν είναι η αστυνομία όλη. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι η αστυνομία μόνο που λέει ο άλλος να κόψουν τα μπλόκα για να... Δηλαδή οι 145 αστυνομικοί που λείπουν αυτή τη στιγμή από τους 327. Θα βρεθούν από τους 5-6, τι 5-6 τώρα κυρία Τρυπόδη, εντάξει, οι αστυνομικοί έξω που κάνουν ελέγχους είναι 3-4 την ημέρα και όλοι οι άλλοι είναι συνοριοφύλακες. Μιλάμε για αστυνομικούς, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι άλλο συνοριακός ο φύλακας, άλλο αστυνομικός. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Ο κόσμος έχει δίκιο βέβαια, είναι ίδια περιπολικά, ίδιες στολές. Προφανώς και η διοίκηση τους χρησιμοποιεί για να καλύψει κενά αστυνομικών. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς τα κατακρίνουμε αυτά και τα καταγγέλνουμε συνεχώς. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό είναι 45% κάτω. Και δεν είναι μόνο...
2: Να σας διακόψω λίγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Γιατί δεν στάθηκα κι εγώ. Μου είπατε ότι στοιχείο δεν έχει κανένα οργανικό κενό.
3: Κανένα δεν υπάρχει σε όλη... Κανένα να το διευκρινίσω. Όταν λέω κανένα, εννοώ ότι δεν υπάρχει αυτό το χάλι που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Ηχείο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει ένα οργανικό κενό κάτω από το 10%. Έτσι.
2: Πού οφείλεται αυτό?
3: Αυτό το είχαμε ξαναπεί ίσως παλιότερα. Δεν θυμάμαι αν ήταν στην εκπομπή σας σε κάποιο συναδελφό σας. Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα με τη ΣΑΜΟ είναι το εξής. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί που κατάγονται από εδώ, οι οποίοι...
2: Α, ναι, ναι, μου το είχατε αναφέρει αυτό. Μπράβο, ναι, να λοιπόν, το θυμίσουμε ξανά, τέλος πάντων. Ναι.
3: Είναι άνθρωποι που έρχονται για 2-3 χρόνια να μαζέψουν μόρια και να πάνε στην πατρίδα τους. Λοιπόν, η Χίος και η Μυτιλήνη έχει ντόπιους αστυνομικούς που κάποια στιγμή θα, από Αθήνα, από όπου είναι, θα πάνε εκεί και θα κάτσουν εκεί μέχρι να πάνε σύνταξη. Λοιπόν, οπότε η αθέμαξη του προσωπικού από εμάς έχει να κάνει, γιατί κάθε χρόνο, ένα εκ αυτού που σας ανέφερα πριν, ότι είναι όλοι περαστικοί από εδώ, οι περισσότεροι, το 80% δηλαδή του προσωπικού είναι περαστικοί, αυτοί που φεύγουν πάντα είναι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται. Και αδειάζει η δεξαμενή σιγά σιγά. Λοιπόν, για να κλείσουμε λοιπόν το προηγούμενο με το θέμα των σχολείων, θέλω να πιστεύω ότι είναι μειοψηφία αυτοί που σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά. Δεν είναι, κυρία Τρυπόδη, είναι σχόλια μίσους. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί ένας, λέει, άλλος με σταματήσαν, λέει, 3 φορές. Γράφει ένας. Δεν θα με σταματήσουν. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πολίτης και εσείς, αν είστε σωστοί, δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι. Εγώ θα χαιρόμουν να με σταμάταγε 13 φορές. Όχι 3. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή τι θέλει ο κόσμος. Εντάξει, ας τα κλείσουμε λοιπόν όλα. Και ας πω και κάτι, κυρία Τρυπόδη, για μένα. Ναι, όταν είμαι μόνος μου υπηρεσία και δεν έχω περιπολία, μου είναι εύκολο όταν θα πάρετε εσείς τηλέφωνο να σου πω, κυρία Τρυπόδη, ξέρετε κάτι. Ας πούμε για μια στάθμευση που σας κλείσαν. Πω το πιο απλό, δεν θα πω ότι σας ασκεί κάποιος βία ή σας απειλεί ή δεν ξέρω κι εγώ τι νιώθετε φόβο εκείνη την ώρα. Να σας πω, ξέρετε κάτι, κυρία Τρυπόδη, επειδή δεν έχω περιπολικό, πάρτε στο 100, αν βρεθεί από το βαθύ, μιλάμε ας πούμε από εδώ δυτική Σάμο, έτσι, αν βρεθεί να έρθει σε μία ώρα περιπολικό, για μας είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό και αυτό κανονικά πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, το ότι εμείς από το φιλότιμό μας δεν έχουμε αφήσει να φανεί η γύμνη αυτή τη στιγμή, για να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, το τι γίνεται μέσα στα αστυνομικά τμήματα, αυτό έχει να κάνει με το φιλότιμο των συναδέλφων. Αλλά με τέτοια σχόλια, για μένα, ναι, θα το ξανασκεφτώ πολύ σοβαρά αν αξίζει πλέον εγώ να βγω και με δικιά μου ευθύνη, γιατί αν θα βγω εγώ έξω και δεν προβλέπετε να βγω έξω, ή να αφήσω συνάδελφο στο γραφείο του για να βγει να κάνει τη δουλειά της περιπολίας και γίνει κάτι, θα βρει και τον πελά του. Καταλάβατε, γιατί όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες αυτές, όταν συμβεί κάτι, δεν είναι το τι ήθιστε να κάνουμε ή το τι δεν ξέρω κι εγώ και ο καθένας στο μυαλό του, είναι τι λέει ο κανονισμός. Πότε βγαίνει ο αξιωματικός υπηρεσίας έξω, για παράδειγμα, όταν πρέπει να ενεργήσει προανάκριση, λέει ο κανονισμός. Όταν λοιπόν εγώ θα βγω για να έρθω να ελέγξω τη στάθμευση στη δικιά σου, που δεν είναι προανάκριση, είναι μια διοικητική διαδικασία καθαρά και ένα διοικητικό πρόστιμο, αν εγώ γίνει οτιδήποτε, ένα απλό τροχαίο να γίνει στον δρόμο και μπλακώ, θα βρω τον πελά μου. Γιατί λοιπόν να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία? Πείτε μου ένα λόγο. Για να διαβάζω αυτά τα
2: κατανοητό, τα κατανοητό, κύριε Μαθιουδάκη, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα να δούμε. Έχετε στείλει μία επιστολή προς τον Γενικό της Αστυνομικής, το Γενικό Γραμματέα είναι του Υπουργείου.
3: Είναι ο Γενικός Περιφερειακός
2: Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου. Ωραία. Διαβάζω στο τέλος τον επίλογο ότι ως ένωση αναμένεται να αξιολογηθούν όλες οι ανάγκες που έχουν προκύψει κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση θα ζητηθεί από τις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης να γίνει αυτό και σαν ένωση θα αποφασίσουμε άμεσα για έτερους τρόπους ανάδειξης και αντιμετώπισης του προβλήματος.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας το διευκρινίσω. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Θα τα λέμε συνέχεια όμως, δεν πειράζει.
2: Θα το κάνουμε συνέχεια, ούτως ή άλλως και εσείς επαναλαμβάνετε τις επιστολές και τη διαμαρτυρία.
3: Ναι,
2: οπότε, λοιπόν,
3: δυστυχώς όμως όπως
2: ναι, κατά κάνετε, γιατί υπάρχει και ένα κρατήριο που ενδεχομένως πρώτη φορά υπάρχει, καταλάβατε. Δεν σημαίνει ότι επειδή το έχουμε συζητήσει το έχουν ακριβώς αντιληφθεί όλοι ή το ακριβώς έχουν ακούσει όλοι.
3: Λοιπόν, όπως και να έχει, εμείς οφείλουμε να το αναδείξουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας σαν Ένωση Αστυνομικών και το κάθε σωματείο, το κάθε εργασιακό κράτο, αυτός είναι ο ρόλος του. Να αναδεικνύει τα προβλήματα και να αναβρίσκει λύσεις. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα τα λέμε, γιατί δεν ξέρουμε, είναι θέμα χρόνου να γίνει η στραβή που λέμε. Οπότε θέλουμε να είναι καλυμμένοι, να είμαστε και εμείς καλυμμένοι ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας σωστά στα σωματείο και ο συνάδελφος που τυχόν μπλέξει αύριο για όλα αυτά που σας περιέγραψα και πολλά άλλα που δεν λέγονται από ένα τηλέφωνο, μια εκπομπή, να είμαστε όλοι μαζί καλυμμένοι και κυρίως οι συνάδελφοί μας ότι εμείς σας τα λέγαμε, σας τα φωνάζουμε. Εγώ τουλάχιστον από το 2015 που είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα ίδια λέμε. Απλά το 2015 λέγαμε για μείον 25%, τώρα έχουμε φτάσει 45%. Σε τρία χρόνια πρώτο Θεός θα μπορούμε να λέμε για 60%. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό που μου λέτε, εμείς απευθυνθήκαμε στο κύριο Γενικό εδώ στη Μυτιλίνη που είναι η έδρα της Γενικής μας, η οποία στη δικαιοδοσία της έχει την αστυνομική διεύθυνση Σάμου, Χίου και Λέσβου. Λοιπόν, γιατί βάσει της νομοθεσίας και όπως γι' αυτό το βάλαμε επίτηδες στην παράγραφο με το τονισμένο την προηγούμενη παράγραφο το που αναφέρατε, που αναφέρουμε, τι απάντησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Βουλευτή, πέρυσι έγινε αυτό το Σεπτέμβρη, σε ερώτηση και κατόπιν γράφου μας προς το Βουλευτή, ο οποίος ρώτησε το Υπουργείο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό εδώ. Και το απαντήσανε ένα κατεβατό, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει, είπε ότι για το μεταναστευτικό έχετε λέει τους συνοριοφύλακες, για το τουριστική περίοδο σας στέλνουμε λέει για τους διαβατηριακούς ελέγχους, αεροδρόμια δεν ξέρω και εγώ τι, τους δόκιμους βάλανε μέσα στη συνάρτηση ότι σας στέλνουμε λέει και 50-60 δόκιμους, γιατί δόκιμους, γι' αυτό τα αναλύουμε αυτά στο έγγραφό μας, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ο συνοριοφύλακας έχει καθηκοντολόγιο. Ο δόκιμος είναι σαν να έχει ένα παιδάκι και το πας βόλτα. Πρέπει να είναι πάντα ένας μαζί του. Δεν μπορεί να κάνει τα παιδιά αυτά, γιατί δεν εκπαιδευτούν, δεν έρχονται για να κάνουν τη δουλειά τη δικιά μου ή των συναδέλφων των μόνιμων. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά το τι θα κάνει ο καθένας και δεν είναι βλέπουμε εδώ 10 άτομα και κάνουν όλοι τα πάντα. Λοιπόν, απευθυνόμαστε λοιπόν στον κύριο Γενικό, γιατί αυτός αρχικά έχει την αρμοδιότητα, όπως το ίδιο το Υπουργείο ότι πετάει τον μπαλάκι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ότι σε πρώτη φάση πρέπει να ενδιαφερθεί αυτός, να κρίνει, γι' αυτό λέμε να κρίνεται, σε συνέχεια λοιπόν της προηγούμενη παραγράφου, αν κρίνει ότι με 45% κάτω που είμαστε, με όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε παραπάνω, ότι δεν χρειαζόμαστε ενίσχυση, εμείς είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν μετά που μας κλείσει την πόρτα η Γενική να πάμε παραπάνω. Το παραπάνω είναι ο αρχηγός. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, που να πάω. Υπάρχει εμπορείο Ελλάδος ο συντονιστής. Δεν έχει νόημα να πούμε σε αυτή τη δικασία. Θα πάμε τον Ιούνιο στον αρχηγό. Είχαμε ξαναπάει πέρυσι τον Φεβάρι. Θα πάμε και φέτος τον Ιούνιο. Αν δεν ικανοποιηθεί τουλάχιστον αυτά τα 20 άτομα που ζητάμε. Εμείς τώρα δηλαδή ο σχεδιασμός μας είναι πώς θα βγει το καλοκαίρι. Τι συζητάμε για μετά. Μετά έχει ο Θεός.
2: Αντιληπτό και μάλιστα δεν ξέρω τώρα πόσοι είναι αυτοί που έχουν μετακινηθεί. Δεν θυμάμαι πόσο μας είχατε πει την τελευταία φορά που μιλήσαμε λόγω καλοκαιριού για τις πύλες εισόδου. Ήταν, θυμάμαι, μία ή άλλη. Δηλαδή όσοι έφυγαν τόσοι ήρθαν και ήμασταν και μείον.
3: Αν θυμάμαι καλά. Μεταθέσεις.
2: Ναι.
3: Οι μεταθέσεις συνήθως έτσι είναι. Και τώρα δηλαδή για το καλοκαίρι έχουν βγει 12 θέσεις. 12 θέσεις είναι να έρθουν, 10 είναι ήδη να φύγουν. Αυτούς λέει τους ξέρουν, ναι, είναι αυτοί να φύγουν από Σάμο. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι, κυρία Τρυπόδη.
2: Εγώ όση ώρα τώρα μιλάμε, προβληματίζομαι, αναρωτιέμαι, γιατί στην Χίο θέλουν να πάνε κάποιοι, δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι ντόπιοι, ενώ εδώ είναι μια άλλη κουλτούρα, που δεν ξέρω πώς να το πω.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω αυτό.
2: Το συζητάμε τώρα και προσπαθούμε όλοι να κατανοήσουμε κάποια πράγματα.
3: Τώρα τι να σας πω, ότι είχε βγει προκήρυξη, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχε βγει προκήρυξη, πρώτη σειρά το 2020 ήταν που μπήκαν οι συνοριοφύλακες. Για 150 άτομα ζητάγανε εδώ από τη Σάμο. Οι οποίοι υπήρχαν δύο προϋποθέσεις τότε προκήρυξη. Να υπάρχει εντοπιότητα, να είναι από εδώ δηλαδή τα παιδιά, γιατί θα μέναν εδώ. Και να έχουν απολυτήριο λυκείου, οποιαδήποτε πάλι γενικού. Λοιπόν, από τα 150 50 άτομα, για όλο το νομό μιλάμε, έτσι, Σάμο, Ικαρία, Φούρνη, με το ζόρι δηλώσαν 99. Δεν συζητάμε λοιπόν τώρα, φανταστείτε, μιλάμε για να έχεις μόνο πτυχίο, πτυχίο λέω, απολυτήριο και να είσαι από εδώ Σάμο. Και δεν συμπληρώσαν 150 άτομα. Λοιπόν, συζητάμε τώρα ότι θα πάνε στη σχολεία, στη φυλάκων που για να περάσεις 16 μάλιστα το 20 πανελλήνιες. Ποιος θα πάει? Πάει ένας δυο την τριετία. Πέτος, ας πούμε, έχουμε κάποιους δόκιμους που έχουν έρθει τα παιδιά, είναι ένα-δυο παιδιά που είναι από εδώ.
2: Μάλιστα.
3: Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα.
2: Σίγουρα δεν λύνεται έτσι.
3: Δεν ξέρω, ίσως είναι θέμα κουλτούρας. Τι να σου πω
2: και
3: εγώ.
2: Και υπάρχουν και οι συνταξιοδοτήσεις που θα τις δούμε το επόμενο διάστημα.
3: Α,
2: άρα
3: θα είναι
2: ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
3: Στάδιο,
2: γιατί τρέχουν τώρα να προλάβουν κάποιοι.
3: Κοιτάξτε κυρία Τρυπόδη, να το πω για να μην κουράζεται και ο κόσμος. Αν δεν στείλουν από τις σχολές απευθείας εδώ να πούνε, βγαίνουν τον Οκτώβριο από τη σχολεία στη φυλάκο, στέλνω 50 άτομα στη Σάμο, νέους με όρεξη, με διάθεση να κάτσουν εδώ. Παλιότερα που γινόταν αυτό κάποιοι παντρευότανε και εδώ. Όλοι εδώ οι πιο πολλοί ξένοι είμαστε. Δεν είναι, δηλαδή, το λέω δηλαδή και είναι αλήθεια. Κάποιος θα μείνει εδώ, κάποιος τέλος πάντων θα προσφέρει. Αν δεν γίνει αυτό να δούνε μαζικά κάποια άτομα με όρεξη και με... να το δούμε διαφορετικά το πράγμα, γιατί και εμείς εδώ όσο μεγαλώνουμε μας κουράζει όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και εσύ δεν μπορεί και να λειτουργήσει όπως λειτουργούσατε πριν 20 χρόνια και 25. Είναι βιολογικό πλέον κάποια στιγμή. Πόσο μάλλον όταν είσαι σε μια μάχημη υπηρεσία όπως είναι η αστυνομία που πρέπει να είσαι και μάχημος. Λοιπόν, αν δεν γίνει αυτό λοιπόν, δεν θα λυθεί το πρόβλημα ποτέ. Όμως, όταν εμείς τα φωνάζαμε, επειδή το πρόβλημα αφορούσε τη Σάμο και ίσως άλλη μια διεύθυνση, λέω εγώ τώρα, ξέρετε, το πρόβλημα δεν αφορά πολλούς, δεν το πιάνει είτε η κεντρική διοίκηση, είτε δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος είναι αρμόδιος για να το λύσει. Αυτό όμως σιγά σιγά αρχίζει και αγγίζει όλη την Ελλάδα. Βέβαια στα ποσοστά που είμαστε εμείς δεν το λέμε τυχαία ότι δεν υπάρχει άλλη διεύθυνση με 45% κάτω. Και τώρα η απάντηση π.χ. του Υφυπουργού που λέει μεταξύ άλλων τότε στο βουλευτή ότι και καλά το 327 που αναφέρουμε εμείς ως οργανική θέση είναι ένας υποκειμενικός αριθμός. Δεν είναι δηλαδή ότι η Σόνικ δεν πρέπει να είναι 327. Ναι, ωραία, εγώ να το δεχτώ. Στοιχείο, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ από τους 400 είναι 380. Εκεί δηλαδή δεν είναι υποκειμενικός αριθμός. Κάντε μου και εμένα από 327 να είμαι 300. Το καταλαβαίνω. Αλλά από 327 να είμαστε εδώ 180. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, κύριε Τρυπόδη. Θα σας πω παράδειγμα. Υπάρχουν αστυνομικά τμήματα, να μην πω τώρα πια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα στο τηλέφωνο, που την ημέρα έχουν ένα άτομο μόνο. Δηλαδή, πρωί, απόγευμα, βράδυ, που είναι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα περιπολία, βγάζουν μία με ένα άτομο. Τι να σου κάνει αυτός ο ένας, δηλαδή, να κάνει τι? Και πώς ξέρουμε εμείς ότι το συμβάν δεν θα γίνει πρωί και θα γίνει απόγευμα, που π.χ. είναι αυτός ο συνάδελφος, ο μόνος του, που και πάλι μόνος του τι να λέει? Υπάρχει πρόβλημα, κύριε Τρυπόδη. Υπάρχουν υπηρεσίες αυτή τη στιγμή που δεν δουλεύουν καν 8 ώρο, δουλεύουν 16 ώρο. Προβλέπεται βέβαια, δεν είναι παράνομο, αλλά δουλεύουν 16 ώρο για να εξοικονομήσουν άτομα. Υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν βράδυ-βράδυ, χωρίς να ξεκουράζονται, πώς προβλέπεται. Αυτό τονίζουμε, ότι έτσι ήμασταν όλο το χειμώνα. Και φάνηκε στην περίοδο των αδειών. Πάσχα, Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, που λείπανε 2-3 άτομα από κάθε υπηρεσία σύμφωνα με τις προγραμματισμένες άδειες και δεν βγαίνανε ρεπό. Εγώ προσωπικά είχα να πάρω ρεπό πάνω από μήνα, εγώ που είμαι και πρόεδρος. Φανταστείτε τι γίνεται. Δεν μιλάμε με υποθέσεις.
2: Ναι,
3: μιλάμε,
2: ναι.
3: Πραγματικά γεγονότα.
2: Το κατανοούμε. Κύριε Μαθιουδάκη, θα είμαστε σε επαφή. Τι να πω. Καλή δύναμη και μακάρι να κατανοήσουν κάποιοι ότι χρειάζεται η ενίσχυση εδώ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου.
3: Το ευχόμαστε και κλείνοντας θέλω να πω για τα σχόλια που να κλείσω όπως ξεκινήσαμε, ότι εύχομαι αυτοί που βγάζουν αυτές τις δηλώσεις μίσους και αυτά όταν θα χρειαστούν την αστυνομία, γιατί όλοι μας, και εγώ μπορεί αύριο να τη χρειαστώ ή σήμερα κάτι, πέρα από ότι είμαι και εγώ αστυνομικός, μπορεί οποιοδήποτε να τη χρειαστεί, όταν θα καλέσουν και θα διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή κάποιος να τους εξυπηρετήσει, τότε θα αναθεωρήσουν αυτό που έχουν πει. Έτσι, εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια θα υπάρχει γενικότερο πρόβλημα όταν αυτό γενικευτεί.
2: Ευχαριστούμε
3: δεν
2: πολύ.
3: Δεν θέλουμε να μας επενούν και να μας... Το καταλαβαίνουμε. Είμαστε οι εκφραστές του νόμου. Πάντα ο εκφραστής του νόμου είναι ο κακός και όχι αυτός που το ψήφισε ή το σκέφτηκε. Πάντα ο εφαρμοστής είναι ο κακός. Το καταλαβαίνουμε. Δεν περιμένουμε ότι θα έχουν σχόλια συμπάθειας και θαυμασμού. Αλλά να υπάρχει και ένα όριο όμως. Αν κάποιος έχει κάποια εμπάθεια με οποιοδήποτε κλάδο, εντάξει, ας την πει, αλλά μέχρι εκεί όμως. Μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία να επηρεάζουμε την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι εδώ όσοι έχουν γνωστούς, συγγενείς, φίλους, αστυνομικούς, ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Ας τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας και ας σκεφτόμαστε συνολικά. Όχι ότι μας αρέσει, ας φτιαχτεί το νοσοκομείο, ας φτιαχτεί ο Δήμος, η περιφέρεια, δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα είναι μια αλυσίδα. Έσπασε ένας κρίκος. Κλείνοντας, λέμε το ένα και έρχεται το άλλο. Όταν, πώς θα έρθει ο άλλος εδώ λοιπόν, ο γιατρός, πώς θα έρθει ο δημόσιος υπάλληλος να υπηρετήσει, να μετατεθεί, ή κάποιος ο οποίος είναι από εδώ, κατάγεται από εδώ και αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ και θέλει π.χ. να φτιάξει το σπίτι του, να ζήσει εδώ, πώς θα έρθει εδώ όταν ξέρει ότι δεν δουλεύει τίποτα. Να το πω εγώ έτσι απλά. Αυτό μακροπρόθεσμα, όταν δεν δουλεύει μια υπηρεσία, δεν θα δουλέψει και οι άλλοι, δεν θα δουλέψει και γιατί δεν θα έρθει φυσικά να τις τηλεφώνει. Όπως δεν για τους λόγους που δεν έρχονται στο νοσοκομείο, για να το καταλάβει οι ακροατές που μας ακούνε, για τους ίδιους λόγους δεν θέλει να έρθουν πλέον και εδώ. Τι να έρθει να κάνει ο συνάδελφος εδώ. Να κάνει τη δουλειά των τριών, ενώ άμα πάει στοιχείο, όπως είπατε πριν, θα είναι αραχτός και λάει αραχτός. Θα είναι τα προβλεπόμενα.
2: Είναι λιγότερο φόρτος εργασίας, σωστά.
3: Καταλάβατε. Για ποιο λόγο να το κάνει, θα πάρει κάτι παραπάνω εδώ, δηλαδή να. Είναι οι ίδιοι λόγοι. Αυτό όμως, μακροπρόθεσμα, λειτουργεί σε μαράζι, σε όλες τις περιοχές.
2: Έτσι είναι. Όπως είναι και το, επειδή είπαμε και για νοσοκομείο, σε σχέση το νοσοκομείο της Χίου με της ΣΑΜΟΥ, είναι σαφέστατα καλύτερο. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για το χρόνο.
2: Καλή δύναμη.
3: Καλημέρα μου.
2: Καλημέρα. Γεια σας επίσης.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, αυτά. Για σήμερα παραδίδονται σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 6 ώρα το απόγευμα σε η αθλητική εκπομπή με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδάκη. Πλούσιο, ιδρούσα, Πυθαγόρασα, ψες, κύπελο, πρωταθλήματα. Έχει πάρα πολλά να ακούσετε σήμερα. Εμείς αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί. Γεια σας.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο,

0: 5574 και 698 759 8416.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000. Καλή μας εβδομάδα, 25 του μηνός Μαΐου σήμερα. Εδώ θα πάμε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι, παίρνοντας σκυτάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά, τον ολοκληρώσαμε όπως λέμε, 25 Μαΐου, εντάξει τώρα μιλάμε πλέον για τέλος Μαΐου. Και ξεκινάμε δυναμικά, όπως λέμε, κάθε μέρα για το, με το καλοκαίρι. Να μπούμε δυναμικά. Ο καιρός δεν μας βοήθησε βέβαια σε αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο βλέπουμε ότι σιγά σιγά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία λοιπόν στους 25 βαθμούς Κελσίου εδώ στα νησιά μας, με έναν έθριο καιρό, ο οποίος καιρός έτσι θα διατηρηθεί έθριος και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με κάποιες έτσι τοπικές νεφώσεις θα έχουμε τουλάχιστον από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον να μας αποζημιώσει για αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν ήταν και τόσο καλός ο καιρός με τις βροχές που είχαμε εδώ. Ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί. Ναι, το Σάββατο είχαμε, Κυριακή όχι και τόσο, ναι. Να σταθεροποιηθεί ο καιρός για να ξεκινήσουμε και τα μπάνια μας επιτέλους. 22 7 30 88 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 FM. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Οταμβακλής, στο τηλεφωνικό κέντρο και την ρύθμιση του ήχου, στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ένα καλό μεσημέρι βέβαια να ευχηθούμε και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Η μέρα γιορτής χθεσινή, χθες το βράδυ, έτσι, και η Σάμος γιόρταζε μαζί με ολόκληρη την Ελλάδα. Δεκάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν έτσι το βράδυ χθες την πλατεία Πυθαγόρα και το Καρλόβαση βέβαια, με τον Ολυμπιακό που σφράγισε την ιστορική νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center της Αθήνας. Πραγματικά αυτό που έγινε χθες το βράδυ εδώ στην πόλη της Σάμου, τις πρώτες πρωινές ώρες τα λέγαμε, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, ήταν κάτι το συναρπαστικό, μεγάλη γιορτή, έτσι, πανηγυρισμοί. Και φυσικά αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως είπαμε, οι πανηγυρισμοί και εντάξει στην Αθήνα, αλλά μιλάμε τώρα εμείς εδώ για Σάμο, για την πόλη της Σάμου και για το Καρλόβαση. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα θα σταθούμε και πάλι στο θέμα του χωροταξικού, διότι είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, το συζητάμε συνέχεια, γιατί θέλουμε πραγματικά να βρεθεί μια λύση. Ανοίγουμε λοιπόν πάλι τον φάκελο που αφορά όχι μόνο τη Σάμο, αλλά συνολικά το μέλλον των νησιών μας, τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, επενδύουν, προστατεύουν το περιβάλλον τους και τελικά επιβιώνουν μέσα σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό τουριστικό τοπίο. Το νέο χωροταξικό λοιπόν πλαίσιο για τον τουρισμό έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις σε όλη τη χώρα, δήμοι, περιφέρειες, επιστημονικοί φορείς, επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες αναρωτιούνται ποιο θα είναι τελικά το μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Θα προστατευτούν τα νησιά ή θα οδηγηθούν σε μια άναρχη υπερδόμηση, τουλάχιστον είναι αυτές οι ερωτήσεις που λαμβάνουμε. Υπάρχει σχέδιο για ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα? Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία και είναι αυτό το οποίο ζητάει όλος ο κόσμος. Να υπάρξει και ανάπτυξη σαφώς, έτσι. Δεν το συζητάμε, μιλάμε για τουριστικές περιοχές. Το ζήτημα λοιπόν του χωροταξικού σχεδιασμού δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια που αφορά μόνο μηχανικούς και υπηρεσίες, είναι ένας χάρτης, όπως λέμε, έτσι, πάνω στον οποίο θα κινηθεί η ανάπτυξη κάθε περιοχής και στην προκειμένη περίπτωση εδώ η ανάπτυξη του νησιού μας. Υπάρχει όμως ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός? Ή το νησί μας κινδυνεύει είτε να μείνει πίσω, όπως λέμε, είτε να οδηγηθεί σε κάποιες έτσι αποσπασματικές, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, παρεμβάσεις χωρίς στρατηγική? Θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά και σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μας τον μηχανικό, τον κύριο Γιάννη Παλαιοκαστρίτη, να δούμε, να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις. Πραγματικά μας βοηθάει πολύ ο κύριος Παλαιοκαστρίτης σε ό,τι έχει να κάνει με το χωροταξικό, και έχουμε πραγματικά πολλές απορίες και θέλουμε να μας τις απαντήσει αν μπορεί και εκείνος, γιατί πραγματικά, κύριε Παλαιοκαστρίτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μιλήσαμε και προηγουμένως εκτός αέρα. Σας νιώθω έτσι λίγο προβληματισμένο και εσάς για αυτό το θέμα.
1: Εγώ είμαι προβληματισμένος εδώ και 15 χρόνια για αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν ουσιαστικά, αν θεωρήσει κάποιος ότι εγώ μιλάω από άλλο μετερίζει και δεν, και κοιτάω μόνο να πουλήσω όπως ακούγονται διάφορες ανόητες φωνές, ας πούμε, και όλα αυτά, επειδή ασχολούμαι με μηχανικός και ασχολούμαι και με μεσητικά. Αυτά είναι ανοησίες τώρα. Εντάξει, δηλαδή, πραγματικά, αν δεν αλλάξει τίποτα, εφολημένος θα είμαι πλήρως. Γιατί το νησί θα μαραζώσει, ούτε θα έρθουν πολυεθνικές, θα παίζουμε μόνοι μας μπάλα εδώ πέρα. Τα λέω έξω από τα δόντια. Λοιπόν, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη ισορροπημένη πάντα, έτσι. Αλλά αυτό που το ισορροπημένη είναι, έχει κρύβει ένα μεγάλο κίνδυνο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να κάποιος να μας πει ακριβώς πού σταματάει η προστασία του περιβάλλοντος και πού αρχίζει η ανάπτυξη.
0: Έτσι, σωστά. Κύριε Παλαιοκαστρίτη, ποια είναι τα βασικά προβλήματα, αν μπορούμε να πούμε, που αντιμετωπίζει το νησί μας σε επίπεδο χωροταξίας αλλά και τουριστικής ανάπτυξης?
1: Σε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί και όλα αυτά που υποτίθεται ότι ακούγονται ότι θα έρθουν είναι, καταστροφή. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα πλαίσιο πλήρων απαγορεύσεων, έτσι, το οποίο θα έχουν σαν αποτέλεσμα 30.000 θα γίνουν 20, ας πούμε, στο νησί. Δηλαδή δεν βλέπω καμία προοπτική για αυτά τα νησιά. Και δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δασικούς χάρτες. Ξέρουμε ποια δάση θέλουν προστασία και δεν μπορείς να τα αγγίξεις. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να αναπλώσεις ένα τούβλο, ας πούμε, στις δασικές περιοχές, οι οποίες σημειωτών για να μαθαίνει ο κόσμος είναι το 56% της έκτασης του νησιού. Αυτό κρατήστε το, γιατί το 56% δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, ό,τι και να... Δηλαδή και ο ουρανοξύστας που λέει ο λόγος να δεχτεί το κράτος, να φεθήσει, να χτίζονται, ας πούμε, που δεν πρέπει να γίνει ποτέ αυτό, έτσι κι αλλιώς. Ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο, έτσι. Ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο, το λέω για... Λοιπόν, το 56% είναι πλήρως προστατευμένο, σύν τις αρχαιολογικές ζώνες, σύν τις παραποτάμιες περιοχές και τα ρέματα και όλα αυτά. Πάμε σε ένα 65%, το οποίο δεν μπορεί να το ακουμπήσει στο νησί. Άρα γιατί μιλάμε και εκβάζουμε τόσους περιορισμούς στο υπόλοιπο 25-35%. Δεν μπορώ να το καταλάβω στο υπόλοιπο 35%. Δηλαδή είναι σοκαριστικό το πώς αντιμετωπίζουν το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει, ειδικά νησιά σαν τη Σάμο και τα Ανατολικό Αιγαίο, που έχουν κατακαιρματισμένο κλήρο, έχουν πολύ μικρά οικόπεδα δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σαφώς. Και δεν μπορούμε να συγκριθούμε, κύριε Παλαιοκαστρίτη, ούτε με τη Ρόδο, ούτε. Γιατί το ακούμε αυτό. Είναι δυνατόν η Σάμος να συγκριθεί με τη Ρόδο, ας πούμε?
1: Μα και όμως, μόλις άνοιξα το Facebook μου και μου θύμισε το Facebook σήμερα πριν 13 χρόνια, είχα ανεβάσει ένα απόσπασμα, αν θέλετε το δείτε το στο προφίλ μου, το ξανανέβασα τώρα, που λέω λες και είναι προφητικό, ας πούμε. Πριν 13 χρόνια θεωρούταν η Σάμος κορεσμένη τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Κορεσμένη, έτσι, δηλαδή. Δηλαδή με ένα άστερο, έτσι. Λοιπόν, και λες τώρα πού το πάνε, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά, δηλαδή, εκεί... αν το βάλεις κάτω και το σκεφτείς, πού το πάνε, δηλαδή, ούτε πάνω από δύο ορόφους δεν μπορείς να χτίσεις το νησί. Έτσι κι αλλιώς, έτσι. Για να εξηγούμαστε, γιατί όταν ακούσα έναν τύπο σαν τον Παλαιοκαστρίτη, εμένα δηλαδή, να λέει για ανάπτυξη, κάποιοι εχθροί και μόχθονες, ας πούμε, φαντάζονται ότι εγώ μιλάω ότι πρέπει να γίνουν 15 όροφοι ξενοδοχεία και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν το σηκώνει ο τόπος και
0: πάντως,
1: δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Κύριε Παλαιοκαστρίτη, αυτό το οποίο λέει και ο κόσμος και το ακούμε συνέχεια και το συζητάμε και εμείς, έτσι, είναι ότι πρέπει τελικά, φτάνουμε στην τελική ευθεία. Και αν δεν κινητοποιηθούμε άμεσα, μπορεί και να μιλάμε πλέον για μια ταφόπλακα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, πάνω στο νησί μας. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ένα σοβαρό σχεδιασμός τώρα, θέλω να μου πείτε κι εσείς που γνωρίζετε, ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι για τα επόμενα χρόνια στο νησί μας?
1: Κοιτάξτε, το χωροταξικό πλαίσιο θεωρεί πάλι ότι δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες μονάδες, να κάνεις... Έτσι κι αλλιώς κανένας δεν πάει να κάνει μπλοκ ξενοδοχεία τύπου σαν νοσοκομεία, ας πούμε, ένα μονολιθικό μπλοκ, ένα τεράστιο κτίριο το οποίο θα έχει 200 δωμάτια. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν... Πρώτα απ' όλα είναι ντεμοντέ, έτσι, όντως είναι άσχημα. Κανένας δεν κάνει πλέον μονάδες τέτοιες. Δηλαδή γιατί, τότε, γιατί το συζητάμε. Αλλά και πάλι σου βάζουν περιορισμό ότι η μονάδα δεν μπορεί να έχει παραπάνω λέει, από 100 κλίνες.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή έχουν τώρα, ας πούμε, να σας πω κάτι, η ΚΟΣ έχει, 50, έχει 52 νομίζω πεντάστερα. Και έχει αφήξεις 2 εκατομμύρια, το, έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια αφήξεις το χρόνο. Κακομοίρα η Σάμος, έτσι, έχει 150 με 200 χιλιάδες το πολύ. Γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή αυτό το νησί να μείνει στον πάτο. Γιατί και τώρα, αν τους βάλει, ενώ οι άλλοι προλάβανε και τα χτίσανε, οκ, okay, προλάβανε και τα χτίσανε. Εμείς τώρα δηλαδή πρέπει να... Και δεν τα χτίσαμε γιατί είχαμε το χορταξικό του 95 που απαγόρευε στα καλύτερα σημεία να γίνονται τουριστικές επενδύσεις. Εκεί ήταν η ταφόπλακα του νησιού. Και τώρα έρχεται και το καινούριο πλαίσιο το οποίο ναι θα στο επιτρέπει αλλά θα στο κόβει το χορταξικό του τουρισμού. Δηλαδή... Εντάξει, το ερώτημα είναι πού το πάνε σε νησιά μεγαλύτερα από τη Μάλτα που είναι κράτος ολόκληρο και έχει 600.000 κόσμο, έτσι, γιατί είσαι όμως οι μεγαλύτερες έκτασες από τη Μάλτα. Το λέω και το ξαναλέω σαν παράδειγμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, λοιπόν, και πού το πάει αυτή η ελληνική κυβέρνηση, ένα χιλιόμετρο μακριά από την Τουρκία των 90 εκατομμυρίων και ακόρεστης ανάπτυξης συνέχεια βαράνε και χτίζουν, κάνουν, δείχνουν. Εμείς την είδαμε τώρα εδώ πέρα Δαρβίνη. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά.
0: Κύριε Παλαιοκαστρίτη, παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος, είχατε καταθέσει κι εσείς μια μελέτη, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, στον τότε νέο Δήμο Σάμου.
1: Προτάσεις. Δεν είμαι μελετητής.
0: Σωστά.
1: Είναι προτάσεις.
0: Γι' αυτό σας λέω να με διορθώσετε αν κάνω κάπου λάθος. Προτάσεις λοιπόν. Στον τότε νέο Δήμο Σάμου επί δημαρχίας του κ. Αγγελόπουλου. Αυτό συνεχίστηκε, δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη πρόταση, ας πούμε, συζητήθηκε, δόθηκε κάπου, συνεχίστηκε μετέπειτα από την επόμενη. Επόμενη δημαρχία και από τη μεθεπόμενη, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, να τα βάζουμε τα πράγματα ξεκάθαρα και επιγραμματικά.
0: Σε τι στάδιο βρισκόμαστε.
1: Ναι. Επί Αγγελόπου, κυρίου Αγγελόπουλου, έκανε επιτροπή ο Δήμος, κατατέθηκαν προτάσεις, εισακούστηκαν εκεί που έπρεπε να εισακουστούν, αλλά τελικά την τελική απόφαση για το τι θα γίνει την έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό κάνει τις χωροταξικές μελέτες. Μάλιστα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του κ. Μπακογιάννη. Γίνονται όλες αυτές οι μελέτες, όχι την, ο Δήμος Σάμου και, τότε και η Νίνα Ανατολικός και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου έχουν, ενώ μας υποσχέθηκε ο κύριος Σταγαράς ότι θα έχουμε λόγο και θα πούμε εμείς τι θέλουμε για το δημοσίο μας, μας κατατέθηκε μια έτοιμη πρόταση με τις ζώνες, συζητήθηκαν κάποια τα εκτός σχεδίου, καλά απ' την άλλη μικρήναν οι οικισμοί. Έτσι, με προεδρικό διάταγμα που ισχύει κάθετα για όλη, οριζόντια, συγγνώμη, για όλη τη χώρα. Έτσι. Μικραίνουν οι οικισμοί όλοι, σε όλη την Ελλάδα, οι όλοι 13.000 χωριά και κοινότητες, μικραίνουν από 30 έως 90% σε μέγεθος. Αυτά δεν είναι πράγματα που αποφασίσαμε εμείς, κύριε Χατζημανόλη. Αυτά τα πράγματα επιβλήθηκαν από το ΦΕΚ 194 Δέλτα του 25 που ψηφίστηκε νύχτα Μεγάλη Πέμπτη πέρσι. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Εμείς και φωνάξαμε και είπαμε και εναντίον πάμε και θα πάμε, όπως θα πει και σύντομα ο Δήμαρχος. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παράλογο, τρελό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, καμία επένδυση.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Παλαιοκαστρίτη, οποιασδήποτε προτάσεις γίνονται ή μελέτες, έτσι, αν μπορούμε
1: πάνε
0: να...
1: Πάνε στο βρόντο.
0: Πάνε στο βρόντο, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν μας ακούνε.
1: Οπότε... Εγώ κατέθεσα κάτι. Δεν είναι το εγώ κατέθεσα κάτι. Από τη στιγμή που σου λένε οι ζώνες εκτός σχεδίου πάντα. Έτσι, γιατί είναι κάποια τεχνικά θέματα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι είναι εκτός σχεδίου, τι είναι οικισμοί, τι είναι χωριά. Λοιπόν, χωριά είναι Μανολάτες, Μπουρλιώτες, Χώρα, Άνω Βαθύ, όχι Ιραίων. Λοιπόν, σχέδια πόλης είναι Ιραίων, Πυθαγόριο, Βαθύ, Καρλόβαση και ένα τμήμα του Μαραθοκάμπου. Λοιπόν, εκτός σχεδίου είναι όλες τις άλλες περιοχές που ήταν μέσα στις ζώνες οικιστικής ανάπτυξης από το ΦΕΚ του 95. Λοιπόν, στο εκτός σχεδίου το παλέψαμε, αλλά με τους νόμους που έβγαλε το ελληνικό κράτος για, από το ΣΤΕ, όχι τους νόμους, με τις αποφάσεις που έβγαλε το ΣΤΕ, το οποίο δεν μπορεί, αν δεν έχεις δρόμο, επίσημο δρόμο, και 12 στρέμματα να έχεις και να μην είναι δασικό και να μην είναι αρχαιολογικός χώρος και να είναι η ζώνη καλή που φτιάχνουμε
0: και λίγο
1: τις ζώνες,
0: αυτό.
1: Τα καταφέραμε και τις κάναμε τις ζώνες και πάλι δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Και όλα τα εκτός σχεδίου, το 96% αυτών δεν έχουν πρόσωπο σε δρόμο. Δηλαδή δωρονάδωρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς κερδίσαμε κάτι, αλλά το οριζόντιο το ελληνικό κράτος έρχεται και μικραίνει όλους τους οικισμούς. Οι βουρλιώτες χαρακτηριστικά έχουν ένα αλφα μέγεθος που μπορώ να σας το δείξω. Έτσι είναι τρελό.
0: Πάντως γενικώς υπάρχει μια αντίφαση.
1: 75%.
0: Γενικώς, κύριε Παλαιοκαστρίτη, υπάρχει μια αντίφαση σε αυτά. Δηλαδή, από τη μία δίνονται, ας πούμε, όπως μας λέτε, για να χτιστούν, να μην ρημώσουν τα χωριά, το λέμε έτσι πολύ απλά. Από την άλλη, όμως, όταν δεν δίνονται και αυτές οι. Όταν υπάρχουν και κάποιες απαγορεύσεις, όπως μας λέτε, στα εκτός σχεδίου.
1: Οριζόντιες, δεν είναι πρόβλημα μου, αυτό θέλω να καταλάβετε.
0: Ναι,
1: είναι πρόβλημα όλης της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Μικραίνουν όλα τα χωριά, οι 13.000 χωριά της επαρχίας, μικραίνουν όλα. Τι άλλο να πω. Μικραίνουν σε μέγεθος. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ναι, το παλιό καστρο και οι βουρλιώτες μικραίνουν 70%. Εντάξει, είμαστε καλά. Είναι... Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τώρα οικόπεδα εκεί πέρα και έχουν ένα-δυο στρέμματα μέσα στους βουρλιώτες και κοστολογούνται, ξέρω εγώ, 100.000. Έτσι. Τώρα γιατί το παξιώνεις το άνθρωπο, το ακίνητο και πάει στα 3 χιλιάρικα, ας πούμε, το ζόρι. Μόνο για χωράφι. Δηλαδή, λίγο ντροπή. Δηλαδή, μόνο και μόνο το οικονομικό που θα έχει στον κόσμο. Πέρα από την ανάπτυξη και... Αφήστε την ανάπτυξη τώρα αυτή τη στιγμή. Μόνο το οικονομικό αντίκτυπο που έχει στον απλό πολίτη. Γιατί το κάνεις, δηλαδή είναι συνταγματικό αυτό το πράγμα τώρα, αλήθεια. Να έχω εγώ κάτι που κοστολογείται 100.000 και να έρχεται το κράτος με ένα νόμο του και να μου το κάνει τριά.
0: Με αυτό συμβαίνει ήδη στην πράξη, κύριε Παλαιοκαστρίτη. Δηλαδή, όταν έχεις ένα οικόπεδο, το είπατε και εσείς προηγουμένως, το οποίο δεν εφάπτεται με δημόσιο δρόμο, που πραγματικά είναι ένα οικόπεδο φιλέτο. Έτσι.
1: Για τα εκτός σχεδίου.
0: Και για τα. Εγώ, ναι.
1: Και λέτε για εκτός σχεδίου. Εγώ σας λέω μέσα στον οικισμό. Ο άλλος έχει μέσα στον οικισμό. Εγώ σας λέω, αν
0: έχει μέσα στον οικισμό,
1: 800 τετραγωνικά ένα στρέμμα.
0: Βεβαίως.
1: Και πληρώνει φόρο και ένφια και όλα. Έτσι πληρώνει τόσα χρόνια σαν εντός μέσα στο χωριό ότι είναι το οικόπεδό του.
0: Και ξαφνικά το διαγράφεις
1: τελείως. Και ξαφνικά το πετάνε έξω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή ποιο είναι το δίκαιο σε αυτή τη χώρα.
0: Επειδή λαμβάνουμε κάποια μηνύματα για αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, για τα εκτός σχεδίου, για τα αυτά που δεν εφάπτονται με δημόσιο χαρακτηρισμένο δρόμο κλπ. Έχετε κάτι καινούργιο κι εσείς να μας πείτε, κάποια ενημέρωση ενδεχομένως, αν θα αλλάξει αυτός ο νόμος?
1: Μία ενημέρωση.
0: Τίποτα.
1: Εγώ, ο κύριος Σταγαράς είχε έρθει πριν 3-4 χρόνια από ό,τι είχε έρθει, είχε πει ότι θα αποφασίσετε εσείς τι κίνηση θέλετε. Καλά, εντάξει, δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Τίποτα όμως.
0: Μα και να το αποφασίσουμε αφού είπατε.
1: Ήρθε μια μελέτη, ήρθε μια μελέτη από ένα αναλυτικό γραφείο που δεν το ξέραμε καν, και το οποίο έλεγε αυτό θα γίνει. Και άμα δεν σας αρέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί το λέει το ΦΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Το ΦΕΚ 194 για τους οικισμούς. Μετά, τα εκτός σχεδίου φτιάξαμε τις ζώνες, δηλαδή θέλω να σας πω ότι στο Ποτοκάκι π.χ. έτσι, ήταν όλοι προστατευμένοι περιοχή καλλιέργειας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι παράλογο, μέσα δίπλα στο Πυθαγόρι, δίπλα στο αεροδρόμιο, όλος ο κόσμος εκεί θέλει τουριστική ανάπτυξη, κοντά στο Ποτοκάκι. Λοιπόν, τώρα αυτό το φτιάξαμε, αλλά το άλλο καπέλο εμείς το φτιάξαμε, δηλαδή οι ζώνες μπορούν να δεχτούν και να φτιάξει και ένα σπίτι, μπορεί να φτιάξει και ένα ξενοδοχείο. Αλλά μπήκε το καπέλο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο σου λέει δεν έχεις δρόμο.
0: Ναι.
1: Άρα δωρονάδωρο θα καταλάβατε.
0: Αυτό ακριβώς, ο δωρονάδωρο, όπως το είπατε. Τώρα, κύριε Παλαιοκαστρίτη, από εδώ και έπειτα, ποια είναι η διαδικασία, τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν νησί, σαν δήμο, σαν φορείς, δεν ξέρω πώς να το πούμε έτσι. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να μας πούνε ότι ξέρετε, εσείς κάνατε αυτό που έπρεπε να κάνετε. Τώρα, αν ακουστούμε, αν δεν ακουστούμε, αυτό είναι αλλού παπαευαγγέλιο που λέμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί τι τους καρώνουν και τι του κάνουν στην ιδιωτική του περιουσία, μικροπεριουσία. Έτσι, το ότι το ελληνικό κράτος δεν μας άκουσε καθόλου, ειδικά στο πόσο μικρό είναι ο κλήρος, πόσο μικρά είναι τα οικόπεδα στα νησιά αυτά, που ο καθένας έχει 200 και ένα στρέμμα, από 200 τετραγωνικά ως ένα στρέμμα, έτσι, ειδικά στα χωριά, και εκτός σχεδίου έχει άντε να έχει 4-5 στρέμματα το πολύ. Λοιπόν, πώς καταστρέφουν την περιουσία του κόσμου. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος αυτό για να ξεσηκωθεί. Από εκεί και πέρα οι κινήσεις ξεσηκωθεί με την έννοια των αντιδράσεων. Έτσι. Δεν λέω να πάει να αρχίσει να καίει. Λοιπόν, προς Θεού. Λοιπόν, αλλά το πώς θα αντιδράσει ο Δήμαρχος και ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου θα τα ακούσει τις επόμενες μέρες. Έχουμε συνάντηση πολύ σύντομα για αυτό το θέμα για το χωροταξικό του τουρισμού, που έρχεται και βάζει άλλο ένα τεράστιο φρένο σε οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε. Τι θέλουμε να πετύχουμε? Εμείς θα η φόρο ανάπτυξη θέλουμε να προστατευτεί το περιβάλλον και να μπορούν να γίνουν και πέντε πράγματα. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να γίνουν ούτε πάνω από δύο ώρες στη Σάμο.
0: Την ισορροπία που λέμε, κύριε Παλαιοκαστή.
1: Ραδιοκύματα, υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή. Έτσι, πρέπει να γίνουν όλα, πρέπει να συνάδουν με το περιβάλλον. Το θέμα είναι γιατί τα απαγορεύουν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και να υπάρξει και μία.
1: Να
0: μην έχουμε μία μεταχείριση ίση για όλους. Γιατί, όπως το είπαμε και στην αρχή της συνομιλίας μας, δεν είμαστε ούτε ίση με την Ρόδο, ούτε ίση με την Μύκονο, ούτε ίση με άλλες τουριστικές περιοχές τελείως πιο πολύ αναπτυγμένες, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι γιατί, πού το πάνε, δηλαδή, μέρη αυτά να μείνουν, δηλαδή, αίμα και κατατρεγμένα. Δεν βλέπετε, τα άλλα μέρη είναι ένα αιώνα μπροστά.
0: Ναι.
1: Ούτε υποδομές έχουμε, ούτε κτίρια όλα. Έχει καταληφθεί από τον κόσμο, τα κτίρια είναι όλα παλιά, σάπια. Γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί δουλειές. Και κάποιος όμως τους βολεύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να βολεύει και το κράτος, γιατί δεν χρειάζεται να κάνει πολλά έργα υποδομής. Έχει ακουστεί και αυτό.
0: Ναι, αλλά από εκεί και έπειτα όμως, όταν το είπαμε και εκτός αέρα προηγουμένως που μιλούσαμε μαζί, κύριε Παλαιοκαστρίτη, ότι όταν δεν γίνονται έργα υποδομής και όταν δεν λειτουργεί η οικοδομή, να το πούμε πολύ απλά, αυτό είναι αλυσίδα. Αυτομάτως θα καταρρεύσει η οικονομία.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο πίσω από αυτό που γίνεται. Θεωρώ ότι σημαντικά, όπως κάνει το υδροκέφαλο ελληνικό κράτος σε όλα τα ζητήματα, αποσπασματικά και μόνο επιλέγει να βάλει τις απαγορεύσεις που έχουν παρισφρήσει στο βαθύ ελληνικό κράτος από τύπου οικολόγους, τύπους οι οποίοι ζουν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρώνονται για αυτά για να φωνάζουν και να λένε πόσο καταστρέφεται παντού το περιβάλλον, ενώ εδώ πέρα, τι να σας πω, όχι μόνο δεν καταστρέφεται το περιβάλλον, ένα καταπράσινο νησί που δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα πουθενά πλέον. Έτσι, βγήκα έξω στο μπαλκόνι μου χτες και έχει τρία σπίτια γύρω-γύρω και 50 τσακάλια που φωνάζανε. Δεν τους νοιάζει τα 2.500 αγριογούρουνα, έτσι, τα οποία θα κάνουν και χοντρό, έχουν κάνει ήδη χοντρό κακό και τα τσακάλια γύρω-γύρω. Τους νοιάζει άμα θα γίνει ένα ξενοδοχείο που θα φέρει κόσμο και θα φτιάξει το μέρος και θα ανεβούν οικονομικά οι περισσότεροι. Μπορεί όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει φόβος και προκατάληψη απέναντι σε ότι όταν ακούνε η λέξη επένδυση. Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Κύριε Παλαιοκαστρίτη, να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί εντάξει, μας είπατε ότι θα υπάρξει.
1: Ένα τελευταίο μπορώ να σας πω.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Έτσι, το μόνο που δεν λαμβάνεται υπόψη το θέμα εθνικής ασφάλειας με μια γείτονα χώρα με 90 εκατομμύρια και μια τρελή ανάπτυξη, ώστε και να λένε ότι παραπέει η οικονομία της, το ένα άλλο, όλα αυτά είναι μη μπότι. Λοιπόν, εμείς να έχουμε ακριβώς ένα χιλιόμετρο μακριά, εμείς και η Κος και η Ρόδος και η Λέσβος, έτσι, εντάξει, λέω, η Ρόδος πέσει ότι είναι αναπτυγμένη, ναι, οκ. Okay. Τα άλλα τα νησιά θα πάνε άπατα. Λοιπόν, είναι δυνατό, πώς προστατεύεις αυτά τα νησιά, έτσι, το προστατεύεις με όπλα, μόνο, με οικονομική δύναμη και με επενδύσεις τα προστατεύεις. Γιατί εκεί δεν γίνεται το λάθος και το ατύχημα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν γίνεται το ατύχημα. Και εγώ νοήτω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλαιοκαστρίτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν για το χωροταξικό. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, πολλά μηνύματα, πολλές απόψεις. Δεν είναι μόνο μια τεχνική λεπτομέρεια, όπως είπαμε. Αφορά μηχανικούς, υπηρεσίες, εμάς εδώ που ζούμε, τον κόσμο όλο. Είναι ουσιαστικά, όπως είπαμε, ο χάρτης πάνω στον οποίο θα κινηθεί η ανάπτυξη κάθε περιοχής. Πού θα επιτρέπονται μεγάλες επενδύσεις. Ποιες περιοχές θα προστατεύονται, πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, όπως λέμε, έτσι, να γίνονται και επενδύσεις, να διατηρηθεί και το φυσικό περιβάλλον, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι, να υπάρχει μια ισορροπία. Πώς θα διαχειριστούν οι πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη και κυρίως ποιο μοντέλο τουρισμού θέλουμε για το νησί μας. Η Σάμος δεν είναι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού όπως άλλα νησιά του Αιγαίου, και αυτό το είπαμε, δηλαδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ρόδο. Ούτε σε υποδομές, ούτε και γενικότερα στο κομμάτι του τουρισμού. Διατηρεί ακόμα αυθεντικά χαρακτηριστικά. Φυσικό περιβάλλον υψηλής αξίας, όπως είπαμε και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, και μια ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα στον τουρισμό, την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων. Το ερώτημα όμως είναι αν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ή αν το νησί κινδυνεύεται να μείνει πίσω, είτε να οδηγηθεί έτσι σε κάποιες αποσπασματικές, όπως είπαμε, παρεμβάσεις χωρίς στρατηγική. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα προχωρήσουν και οι Δήμοι για το συγκεκριμένο θέμα, τι θα έχουμε, τι καινούργιο θα έχουμε, θα το συζητάμε, θα το βλέπουμε και ενδεχομένως θα συζητήσουμε και αύριο ξανά για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πραγματικά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσουμε, αν μη τι άλλο, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό είπε και ο κ. Παλαιοκαστρίτης. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για το τι πραγματικά είναι αυτό το χωροταξικό, έτσι. 22-30-80-8-80-89-6-78 τα τηλέφωνά μας, 2000fm.samos@gmail.com. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Εδώ θα είμαστε και για λίγα λεπτά ακόμη. Μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συζητάμε για το χώρο ταξικό και έχουμε σοβαρές ενστάσεις και από το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σε μια ανακοίνωση έτσι που έχει βγει αυτή την ώρα, το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπερανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας τα 8 και 12 στρέμματα. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του για το υποέγκριση νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη. Αυτά ακριβώς που είπαμε και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη πριν από λίγο, για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, το λέμε αυτό, σχετικά με το χωροταξικό, διότι έγιναν προτάσεις, έχουν δοθεί κάποιες μελέτες, αλλά φωνεύω όντως, αυτό είπε και ο κύριος Παλαιοκαστρίτης. Οπότε, το αναφέρει εδώ και το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πολλές από τις βασικές λοιπόν παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, το τονίζουμε αυτό, εμπρόθεσμα, δεν υπήρξε κάποια έτσι καταληκτική ημερομηνία, από το τμήμα στην επίσημη δηλαδή πλατφόρμα διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν ελήφθησαν υπόψη. Μάλιστα. Θα το βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα, θα συζητήσουμε και αύριο, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, όπως είπαμε, να δούμε τι θα υπάρξει από εδώ και έπειτα, ποια είναι η μετέπειτα πορεία για το συγκεκριμένο ζήτημα και από πλευράς φορέων, τι πρέπει να γίνει. Έτσι, έχουμε και μία ανακοίνωση και από την ΑΝΑΣΑ για το συγκεκριμένο θέμα, από την Δημοτική Παράταξη. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως η ΑΝΑΣΑ για τη ΣΑΜΟ του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 11 μέχρι και τις 25 Μαΐου σήμερα. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό που θα καθορίσει το μέλλον της ΣΑΜΟ και συνολικά των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου και γι' αυτό απαιτείται σοβαρότητα, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Την ώρα που σε επίπεδο περιφερειών και θεσμικών φορέων, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουν ήδη διατυπωθεί δημόσιες θέσεις, το είπαμε προηγουμένως, και προτάσεις για έναν σύγχρονο και βιώσιμο χώρο ταξικό σχεδιασμό, η Δημοτική Αρχή Ανατολικής ΣΑΜΟΥ παραμένει αμήχανη και απούσα από τη συζήτηση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος. Αναφέρει μεταξύ άλλων λοιπόν το δελτίο τύπου της ΑΝΑΣΑΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητά άμεση ενημέρωση των πολιτών και των παραγωγικών φορέων για το περιεχόμενο της ΚΙΑ και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει το νησί μας και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, τι αναμένει η Δημοτική Αρχή λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη της διαβούλευσης. Από ό,τι μας είπε και ο κύριος Παλαιοκαστρίτης πριν από λίγο, ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και μία ανακοίνωση από τον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ για το τι πρόκειται να γίνει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γι' αυτό λέμε ότι βάζουμε μία άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Και θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες θα το συζητήσουμε εδώ και δεχομένως να έχουμε και μια επικοινωνία και με τον πρώην δήμαρχο του ενιαίου Δήμου ΣΑΜΟ, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, να μας πει τότε ας πούμε τι είχε γίνει επιδημαρχίας του, είχαν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις και πώς μετέπειτα έχει εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα με το χωροταξικό και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και έπειτα. Να πούμε λίγο πως από το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ έχουμε λάβει μία ανακοίνωση και ενημερώνονται οι πολίτες του νησιού μας ότι στο νοσοκομείο μας από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου θα προσφέρει τις υπηρεσίες ιατρός-δερματολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν και να προγραμματίσουν βέβαια τα ραντεβού τους καλώντας στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 είτε μέσω της εφαρμογής My Health ηλεκτρονικά, έτσι, με τους κωδικούς TaxisNet ή μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, ούτως ώστε να κλείσετε τα ραντεβού σας με τον ΆΜΚΑ, έτσι, με τους κωδικούς TAXIS κλπ, να ακολουθήσετε όλη αυτή τη διαδικασία για να κλείσετε το ραντεβού σας με τον δερματολόγο. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα 25 μέχρι και 29 του μηνός Μαΐου στο νοσοκομείο υπάρχει δερματολόγος. Είτε στο 1566 μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας myhealth.gr, είτε μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr με κωδικούς τάξης NET και AMCA μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας. Αυτά για σήμερα. Πιστεύουμε και εγώ και η Βιολέτα να σας δώσαμε τον παλμό της ημέρα σήμερα εδώ μέσα από τον 2000 FM και τους 99,8 για τα θέματα της επικαιρότητάς μας, της τοπικής και μη επικαιρότητας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον 2000. Σήμερα το απόγευμα στις 6 πλούσια η αθλητική δραστηριότητα και σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Θα τα ακούσετε από τον Νίκο Οικονόμου και τον Δημήτρη Ζαβουδάκη εδώ το απόγευμα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους και ένα καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
20: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
19: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Τα χρώματα.
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
3: Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
4: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.

0: καρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
0: Έχω εξτασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM. 2000 FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Αλλαγές στην φορολόγηση των ακινήτων μέσω των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το τέλος ακίνητης περιουσίας καταργείται και στη θέση του θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αντικαταστήσει τόσο το ΤΑΠ όσο και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων. Ο συντελεστής του τέλους θα κυμαίνεται από 0,30% έως 0,70% επί της αξίας των ακινήτων, ενώ το ακριβές ύψος της επιβάρυνσης θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Η εισπράξη για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς εκφράζονται φόβοι για αυξημένες επιβαρύνσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος κατοχής ακινήτων παραμένει υψηλό. Για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του νέου μέτρου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος της Πομίδα Στράτος Παράδειας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο, αλλά και στις ανησυχίες των ιδιοκτητών σχετικά με τον τρόπο προϋπολογισμού και εφαρμογής του νέου τέλους. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με την τελική μορφή των διατάξεων να αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στη Σάμο λόγω του Μπαϊράμι, με την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου να δέχεται σήμερα περίπου 380 επισκέπτες από τα τουρκικά παράλια. Για την εικόνα της αγοράς αλλά και τα προβλήματα που καταγράφονται στη διαδικασία εισόδου μίλησε σήμερα στον 2000 ο ναυτιλιακός πράκτορας και πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Πυθαγορείου Τάσος Νικολάηδης. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στις διαδικασίες ελέγχου στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν, όμως ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών δημιουργεί προβλήματα και αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να έχει εξεταστεί είτε η ενίσχυση των υποδομών, είτε κάποια επέκταση του νέου χώρου υποδοχής. Ο κύριος Νικολάηδης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της τουρκικής αγοράς για την τοπική οικονομία, λέγοντας πως δυστυχώς, όπως έχουμε φτάσει, να είναι καλά η τουρκική αγορά που κρατά ζωντανό το νησί, εκτιμώντας ότι ένα ποσοστό της τάξης του 70 με 80% της αγοράς βασίζεται στους επισκέπτες από την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση του Μαΐου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα είναι παρόμοια με την περσινή περίοδο χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο Πυθαγόριο, ενώ αναφερόμενος τέλος στους πρόσφατους βανδαλισμούς σε παραλία του Πυθαγόριου έκανε λόγο για ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό. Από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο της Σάμου ιατρός δερματολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους είτε καλώντας την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 ή μέσω της εφαρμογής MyHealth ηλεκτρονικά συνδέοντας τους κωδικούς τάξης ή μέσω της άλλης πλατφόρμας finddoctors.gov.gr. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
4: 2000 FM.

0: του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακίνητης περιουσίας, σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία, και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων σε έναν, χωρίς στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός να είναι αυξημένος για τους πολίτες.
1: Ξέφρενη παραγυρισμή, ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε την κορυφή, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που χάρισε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα του Ολυμπιακού, στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους της ομάδας.

0: Αυτοί οι πανηγυρισμοί από όλη τη χώρα κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί. Όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να γιορτάσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μου συναδερφό, τον Δημήτρη Οικονόμου, που παρακολούθησε μαζί με τον Αλέξανδρο Σόμογλου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, όλων των αγώνα που έκανε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, σε μια βραδιά χθεσινή που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλη αγωνία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Έρη. Νομίζω ότι κανείς φίλος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν κινήθηκε έστω και μία ώρα χθες το βράδυ. Ούτε ο πιο αισιόδοξο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε 3 χρόνια θα γραφτεί τέτοια ιστορία με το conference του 2024 στην έδρα της ΑΕΚ και την κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο ιστορικό αυτό το επίτευγμα, την τέταρτη EuroLeague δηλαδή του συλλόγου, ίσως στην πιο ιστορική βραδιά του μπασκετικού τμήματος. Σε μια δικαίωση για όλον τον οργανισμό και για τους πρόεδρους του Ολυμπιακού, τους κύριους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μετά από 4 συνεχόμενες αποτυχίες σε Final Four, να κατακτήσουν την EuroLeague στην 5η διαδοχή προσπάθεια στην έδρα του αντιπάλου και να γράψουν έτσι μια ξεχωριστή ιστορία, τόσο για τους ίδιους, για την ομάδα, όσο για τους φίλους του Ολυμπιακού, που επιφύλαξαν μια τρομερή υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Πούλμαν ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου κορυφώθηκαν.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τα ξημερώματα φτάνοντας στο σταθμό, γιατί έχω εκπομπή το πρωί, την ώρα που έφτανα στο σταθμό περνούσε το πούλμαν του Ολυμπιακού με τη μπροστά οι παίκτες και πίσω η οικογένεια. Ήταν 4:50 τα ξημερώματα και ξαφνικά έγινε η νύχτα μέρα. Ήταν απίστευτο αυτό, με τον κόσμο να έχει βγει παντού εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μετά το μεγάλο, το τελείωτο γλέντι στον Πειραιά. Όμως θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, να μας δώσεις μια εικόνα εσύ που ήσουν αμέσως στο γήπεδο. Πώς το ζήσατε έτσι, αυτή την αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν αγωνιώδης.
1: Ήταν πραγματικά ένας σπουδαίος τελικός. Κανείς δεν πίστευε ότι η Ρεάλ με τόσες απουσίες, ειδικά στη γραμμή των ψηλών, θα μπορούσε να φτάσει στα όρια του τον Ολυμπιακό, και γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του και μπήκε ως φαβορί σε αυτό το Final Four, και γιατί είχε περισσότερους από 18.000 φίλους του δίπλα του, στο πλευρό του. Αλλά η Ρεάλ ήταν πραγματικά πολύ σκληροκαρύδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, με τις προσωπικότητες που διαθέτει και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με το 92-85 και να κατακτήσει τη EuroLeague, με πρωταγωνιστές φυσικά τον Βαν Φουρνιέ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Σάσα Βεζένκοφ. Λύγησαν πραγματικά όλοι σε αυτές τις στιγμές. Και
0: συγκίνησε
1: ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού και των προέδρων, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Είδαμε και θρύλους της ομάδας, όπως ο Γιώργος Πρίντερης, που καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο, ο οποίος έζησε, επειδή τον είχα μπροστά μου, με τρομερό άγχος όλη την αναμέτρηση. Καμιά φορά ξέρεις όταν δεν παίζεις, γιατί όταν παίζεις μπορείς να ελέγξεις και λίγο την κατάσταση. Όταν δεν παίζεις έχει περισσότερο άγχος. Στο τέλος δάκρυσε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες, που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δημήτρη, κατάμεσο το Telecom Center, σωστά, 15.000 κόσμο. Πόσο κόσμο είχε μέσα?
1: Κατάμεστο, περίπου 14 με 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στον ημιτελικό, γιατί υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ωστόσο, χθες ήταν πραγματικά ερυθρόλευκο το φόντο. Όπου και να κοιτούσες υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, πέραν από μια γωνία στα ψηλά του Telecom Center Athens, όπου ήταν περίπου 800 με 1.000 οπαδοί της Ρεάλ. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό πάρτι που στήθηκε στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και έχει σημασία και ποιον κερδίζεις, Δημήτρη, διότι η Real δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Έχει
1: ακριβώς
0: πολλά αστέρια στους ώμους της, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, το μεγαλύτερο κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να κάνει διακοπές, ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτι. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. χάρισαν στο Γιώργο Μπαριζόκα το πληρέστερο όστερ της ιστορίας του Συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου τον Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές που και οι δημοσιογράφοι αισθάνονται αυτή την επιτυχία. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχει ζήσει στη δουλειά αυτή, Δημήτρη?
1: Η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε Final Four, ναι, γιατί είναι πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα Final Four που κέρδισε η ελληνική ομάδα, γιατί πέρυσι στο Abu Dhabi δεν τα καταφέραμε.
0: Σωστά.
1: Είναι σίγουρα μέσα στις πιο έντονες, γιατί είχε αρχικά πολύ άγχος από τους φίλους της ομάδας. Υπήρχε όλο αυτό το άγχος και η περαιτέρω ατμόσφαιρα και την ίδια την ομάδα, γιατί ήθελε να πετύχει μετά τις τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Εντάξει, όσοι συνάδελφοι έχουν καλύψει Final Four γνωρίζουν ότι το τρέξιμο 5 μέρες είναι ασταμάτητο.
0: Σωστά.
1: Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα στο Telecom Center.
0: Και πολύ ωραία δουλειά. Βλέπαμε στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ όμορφη κάλυψη. Έτσι, είχαμε όλη την εικόνα, είχαμε όλη την ένταση αυτών των παιχνιδιών.
1: Παραλίγο να βγάλουμε και Iron Maiden.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάντα επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Πάντα επιτυχίες στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δίδωσαν Σάσα Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου αρχηγός, ο μεγάλος κάπτεν και φυσικά οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα!
3: Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Σας ευχαριστούμε, Πειραιά, ευχαριστούμε, Ολυμπιακές, σας αγαπάμε και όλα θα κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό σοπιά ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς.
4: Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει όλη η ομάδα γίνονται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά.
5: Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο ο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το Hilton έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης προς τις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί και η οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κάθε ελληνική οικογένεια και φυσικά νέα μέτρα για το δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά όμως, όπως είπε ο ίδιος, μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην συζήτηση αυτή για το δημογραφικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που πρωτοπώς ξεκίνησε, ρωτήθηκε ειδικά το Final Four για να κάνω και μια γέφυρα από το θέμα που κουβεντιάζεται πέρα από το στο μαγκαζίνο. Είπε ότι αναλάβαμε ένα ρίσκο θέλοντα την διοργάνωση Ευρωλίγκα στην πρωτεύουσα. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός τη χρηματοδοτήσε αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφη η προσπάθεια. Λέει ότι συνδυάστηκε με το θρίαμβο μια ελληνική ομάδα και μίλησε για μια άρτια διοργάνωση αυτή τη απαιτητική μπασκετική γιορτή. Τώρα, για να πάμε στο θέμα μας λοιπόν στο δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό. Εξήγησε κατά τη γνώμη μου πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν σε σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος. Μίλησε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Είπε ότι θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, ένα επίδομα 150 ευρώ ανά οικογένεια. Προστίθεται αυτό, είπε, στο επίδομα γέννης, το οποίο το χαρακτήρισε ένα από τα εμβλεματικά επιδόματα που υλοποιεί η κυβέρνηση για την στήριξη της οικογένειας. Μίλησε για το θέμα της στέγας, καταρχάς μίλησε για το φορολογικό και είπε ότι είναι μια απόφαση, μια φορολογική πολιτική διαφορετική της κυβέρνησης που μειώνει τους φορολογικούς τελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτό θυμίζουμε ισχύει από τώρα, δηλαδή όσοι έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις τελευταίους 2,5 μήνες που έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα της ΑΔΑΕ, το βλέπουν αυτό εφόσον έχουν οικογένεια με παιδιά. Μίλησε μόνο για τις προνοϊκές λαβρύνσεις, μίλησε για τα επιδόματα, μίλησε για το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, λέγοντας συνολικά 25.000 οικογένειες κατάφεραν έτσι να αποκτήσουν σπίτι. Έδωσε και μία είδηση ότι ενδεχομένως είπε να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή σπίτι μου 3, αλλά επειδή πια δεν υπάρχει από τον Αύγουστο και μετά Ταμείο Ανάκαμψης, θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, είπε και ο ίδιος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω συγκεκριμένα. Λέει ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ μίλησε και για τα υπόλοιπα προγράμματα στέγης, όπως την κοινωνική του παροχή και άλλα, δηλαδή για να προσπαθήσει να μπορέσει να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα το στεγαστικό, που είναι πολύ βασικό για τις οικογένειες. Μίλησε για τα
7: 2.000 FM.
6: Να βοηθήσει αυτό το κομμάτι με την οδηγία για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Αυτό να θυμίσουμε ένα θέμα το οποίο αύριο θα συνδεθεί στην προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα θέμα το οποίο στην ολότητά του αποκάλυψαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας, πληροφόρησε το Σάββατο προχθές. Δηλαδή, πώς δηλαδή, θα επιτευχθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς μιλάμε έτσι για ίδια θέση, ίδια προσόντα κλπ. Ενώ ναι, για το δημογραφικό συζύγιο της χώρας είπε ότι οι αριθμοί μειώνονται και η κοινωνία γερνάει. Επομένως, βάζει και άλλη μια διάσταση του δημογραφικού, την ενεργό γύρανση. Και είπε ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού, πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση και προανήγγειλε ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό.
8: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
9: Συμβαίνει τώρα.
0: Όσοι βρίσκεσαι στον δρόμο, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα εκεί στον Κηφισό. Είναι μποτιλιαρισμένη η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα. Έχουν πέσει μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Μιλάμε για το ρεύμα ανόδου από στον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εσείς που βρίσκεστε εκεί μποτιλιαρισμένοι, είναι στο κόκκινο λοιπόν η άνοδος του Κηφισού. Λίγο νωρίτερα έπεσαν μπάζα από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα, εκεί λίγο μετά την Αχαρνών. Αυτό που καταλαβαίνετε έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το φορτηγό αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερώνουν, έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι ουρές χιλιόμετρων των αυτοκινήτων είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς το Κηφισό, καλό είναι να αποφύγετε, διότι αυτή την ώρα η κίνηση από ό,τι βλέπουμε είναι τεράστια. Μιλάμε από το Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Και φυσικά η κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα μπλόκο για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αντισαγγελές του Ρίου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο αντισαγγελέας του Ρίου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης, αφού μελέτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, έκρινε ότι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν είναι σωστή από το Συμβούλιο Θετών Πειραιά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια έκτησης της ποινής του, και παράλληλα έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, καθώς δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στη στάση του και την συμπεριφορά του. Δεν διαπιστώθηκε δηλαδή μεταμέλεια που να δικαιολογεί μια τέτοια ευνοϊκή κρίση. Να σου πω ότι μετά την άσκηση της ανέρεσης από την εισαγγελία του Αριουπάγου, η πρόεδρος του Αριουπάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, αναμένεται να ορίσει άμεσα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει αυτή την εισαγγελική πρόταση. Εφόσον φυσικά γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ανέρεση από την εισαγγελία του Αριουπάγου, ο Αλέξανδρος Σιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του Αριουπάγου σε σχηματισμό συμβουλίου θα γίνει άμεσα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη διάρκεια Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, σημειώνοντας με νόημα πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ο κύριος Τουρνάρας πρόσθεσε πως οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανωδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τόνισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας.
12: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές. Ωστόσο, η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας Ελλάδος για την οικονομική δραστηριότητα είναι κυρίως καθοδική, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ανωδική και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν τον δημοσιονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.
0: Αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα τα γνωρίζουμε, είναι αυτά της Μπαρσελόνα. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο στανός πυρήνας των συνεργατών.
13: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα, Έρη. Ακριβώς η μεγάλη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αυριανή. Αύριο, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Τα συνθήματα τα οποία θα υπάρχουν εκεί είναι Νέα Πορεία, Πατριωτική Αριστερά, κυβερνός αριστερά. Όλες τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν πληροφορίες γύρω από τη δομή που θα έχει το νέο κόμμα. Όπως λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, το ελεγχείρημα είναι, θα λέγαμε, δύσκολο,
0: ναι.
14: Καθώς πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πρωτοβουλία περνάει από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της ολοκλήρωσης και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μετέχουν σε αυτό το εγχείρημα δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας γνώρισε την περίοδο που παρουσίαζε το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τα στελέχη τα οποία βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του νέου φορέα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Καλαζονίτης, ενώ το συντονισμό τον είχε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Τώρα, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Ναι.
14: Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει κανένας από τους βουλευτές της Κουμουνδούρου στην αυριανή εκδήλωση. Εγώ θα σχολίαζα αν και πολλοί θα ήθελαν να πάνε.
0: Ναι.
14: Παρ' όλα αυτά, επειδή τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ακόμα στον αέρα. Δεν υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού κάποιο συγκεκριμένο νεύμα προς τους βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν μαζί του.
0: Ίσως αύριο, Ελένη, θέλουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ίσως τα νέα στελέχη και στη συνέχεια.
14: Τους νέους ανθρώπους θέλει να δείξει το νέο κόμμα. Το οποίο απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από νέα στελέχη, τα οποία προφανώς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ασχολούνται με την πολιτική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι νέοι βουλευτές ιδιαίτερα, οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται αύριο εκεί, αλλά ακριβώς όπως είπα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Δεν θέλουν να δείξουν τη συγκεκριμένη στιγμή ότι στην πραγματικότητα πατάνε σε δύο βάρκες.
0: Στο μεταξύ παραιτήθηκε και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος.
14: Ο κύριος Γεωργόπουλος, μα ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Και συντάσσεται, προφανώς.
14: Ναι, προφανώς θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ότι ενώ επρόκειτο να παραιτηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληροφορίες τώρα λένε ότι θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει μετά την εξαγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν δηλαδή αυτό το εγχείρημα, οι παραιτήσεις τους να δοθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και το οποίο θα το υπογράφουν οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν, αλλά και περίπου 80 στελέχη της Νέας Αριστεράς που φεύγουν από εκείνο το κόμμα, προφανώς για να κατευθυνθούν προς την Αμαλίας όταν δοθεί το πράσινο φως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Θοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
15: Θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο. Έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να πει και να γίνει μέλος του κόμματος. Είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
0: Ταξίδι στην Αλβανία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
16: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι στα Τύρανα ο κύριος Δένδιας, ο οποίος αυτήν την ώρα μάλιστα συναντάται με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τυράννων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του κύριου Δένδια. Μάλιστα τον άκουσα να λέει προσερχόμενος στο Υπουργείο, στον ομόλογο του, ανυπομονώ να κάνουμε πράγματα μαζί και να παράξουμε αυτά αποτελέσματα από αυτήν την επίσκεψη. Να σου πω ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του έχει στο πρόγραμμα να δει και τον κύριο Ράμα, όπως είπα και αρχικά, ο οποίος θέλει ως γνωστόν διακαώς, το είπε και στο φόρουμ των Δελφών, να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά ο Ράμα είναι θετικός.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. τώρα έρχεται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει το γνωστό e-καταναλωτής. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που θα κάνει αυτή η πλατφόρμα είναι θα συγκρίνει τιμές. Όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Μιλάμε κυρίως για τυποποιημένα προϊόντα, όχι για νοπά προϊόντα και λοιπά, τα οποία θα, όπως είναι το κρέας, τα λαχανικά και λοιπά, γιατί εκεί ξέρεις η ποιότητα παίζει ρόλο. Άλλη πατάτα Νάξου και άλλη πατάτα, ας το πούμε, Κύπρου για παράδειγμα, εντάξει.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα άμεσα. Μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα τα οποία θα συγκρίνουν τις τιμές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα βλέπουν οι καταναλωτές πόσο είναι και στο που κοστίζει το εξωτερικό. Θα βάλουν διάφορους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα κοιτάνε τα προϊόντα σε όλη την αγορά την ελληνική και θα συγκρίνουν και με τα αντίστοιχα, όχι ακριβώς τα ίδια, προφανώς με τα ίδια, αλλά και με τα αντίστοιχα, γιατί τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν, τροποποιούν λίγο τη συσκευασία, τροποποιούν λίγο το περιεχόμενο, λίγο το περιτύλιγμα,
0: ναι.
17: Και πουλάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή, ενώ είναι το ίδιο προϊόν. Αυτά είναι τα γνωστά μαρκετινίστικα που κάνουν πολυεθνικές εταιρείες. Κοίταξε, είναι ένα μέτρο το οποίο στόχο έχει κυρίως την αυτορύθμιση της αγοράς και όχι να δείξει στους καταναλωτές πόσο πουλάει ο ένας, πόσο πουλάει ο άλλος και να επιλέξει το φθηνότερο ώστε να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες τιμές. Θα με ρωτήσεις τώρα, θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές?
0: Κοίταξε, ναι, θα κάνει κάτι εμπειρία, αυτό.
17: Ναι, η εμπειρία πριν υπήρχε ο e-καταναλωτής, η οποία ήταν, ας το πούμε, μια πιο μικρή έκδοση αυτής της πλατφόρμας καινούργιας που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα στην ακρίβεια. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το πετύχει με την έννοια ότι, ξέρεις, οι εταιρείες θα είναι λίγο πιο διστακτικές να κάνουν γρήγορες και απότομες αυξήσεις κλπ. Και ότι θα αυτοσυγκρατηθούν.
0: Όπως
17: έλεγε και ο λαός, ειδού η Ρόδος, ειδού και το.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Τι λένε οι καταναλωτές δηλαδή για το πώς βλέπουν αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο.
18: Αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, διαλέγουν στην αγορά. Αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα το σύνολο των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο. Έχουμε εκλογές, είχαμε εκλογές στην Κύπρο, νέες ισορροπίες, νέες αλλαγές, νέο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συναδελφό, τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
19: Καλό μεσημέρι για τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύει το πρώτο κόμμα. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
19: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρώτο κόμμα, παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρεί τις έδρες του, δεν είχε απώλειες.
0: Σωστά.
19: Και αυτό είναι που θα έλεγε κάποιος η νίκη του πολιτικού κατεστημένου.
0: Mm-hmm.
19: Μια και υπήρξε πολύ έντονη αμφισβήτηση των παλαιών κομμάτων από νέα πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου, και το ΑΚΕΛ, που είναι το αριστερό κόμμα της Κύπρου.
0: Το οποίο κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του, σωστά.
19: Ναι, μία αύξηση γύρω στο 1,3%,
0: ναι.
19: Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Παρέμεινε στις ίδιες έδρες, 15 έδρες, 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ενώ άντεξε και το κόμμα του Κέντρου, αυτό που ίδρυσε ο Σπύρος Κυπριανού, είχε ως πρόεδρο τον Τάσο Παπαδόπουλο και τώρα ηγείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Παραμένει στο 10% και παραμένει ρυθμιστής. Είχαμε όμως μία άνοδο του ΕΛΑΜ, το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Χρυσή Αυγή Κύπρου.
0: Μάλιστα.
19: Είναι παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή υποκατάστημα ονομάστηκε, διπλασίασε τις έδρες του. Από 4 έφτασε στις 8, ανέβασε τα ποσοστά του. Βέβαια δεν έφτασαν στο επίπεδο που υπολόγιζαν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή στο 13-14%. Έμεινε γύρω στο 11%. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική δύναμη, τρίτο κόμμα στη Βουλή. Ενώ μπήκαν ακόμη 2 κόμματα. Το ΑΛΜΑ είναι το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην Γενικός Ελεκτής της Κύπρου, ο οποίος πάφθηκε με ομόφωνη απόφαση του Ενωτάτου Δικαστηρίου ως ανάρμοστος και ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του. Έκανε κόμμα μετά την πάυση του και πήρε γύρω στο 5,7% και 4 έδρες. Και το κόμμα που ίδρυσε ο Φιδίας Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία, με 5,4% και επίσης 4 έδρες. Αλλά είχαμε ήδη την πρώτη σκηνή αυτής της υπόθεσης. Ο Φιδίας Παναγιώτου εξελέγει βουλευτής, αποποιήθηκε τις εκλογές του και θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έδρα τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας, είναι ο πολιτικός μέντορας του Φιδία Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης, και εκλέγονται ακόμη 3 και έτσι θα έχουμε 4 βουλευτές του κόμματος του Φιδία Παναγιώτου στη Νέα Βουλή.
0: Άρα Μανώλη, είναι εξακομματική η Βουλή?
19: Ναι, εξακομματική είναι. Έχουν μείνει απ' έξω παραδοσιακά κόμματα και κυρίως αυτό που έμεινε απ' έξω είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά από το 1968 που ιδρύθηκε, 69, μένει εκτός Βουλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο μέτρο του 3,6%, πήρε γύρω στο 3,3%, και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μένει εκτός Βουλής το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσανίδης. Έμεινε ακόμα εκτός και το κίνημα οικολόγων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως επίσης και η Δημοκρατική Παράταξη, που είχε 6 βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, έχει μείνει και πάλι εκτός Βουλής.
0: Τώρα, Μανώλη, πότε σχηματίζεται κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι ακριβώς όπως είναι?
19: Όχι, είναι άλλο το σύστημα.
0: Είναι τελείως διαφορετικό.
19: Καμία σχέση με την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
19: Η κυβέρνηση συγκροτείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Εδώ το σύστημα είναι προεδρικό. Το κοινοβούλιο περιορίζεται μόνο στο νομοθετικό έργο.
0: Μάλιστα.
19: Ωστόσο, χρειάζεται στην κυβέρνηση για να μπορεί να διαμορφώνει πλειοψηφίες, ώστε να περνάνε νομοσχέδια και να μπορούν και τα σχέδια νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές να έχουν μία τύχη, αν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεννοήσεων στη Βουλή και συνεργασίας, γιατί ποτέ κανένας πρόεδρος δεν διέθετε πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει ό,τι θέλει. Ούτως ώστε θα έχουμε πάλι συνεργασίες μέσα στη Βουλή, ad hoc συνεργασίες για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε πρόταση νόμου, για κάθε ψήφισμα που μπορεί να υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Καλατζή, από το Cyprus Times για την αναλυτική σου ενημέρωση. Μήνυμα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη άμεση προοπτική συμφωνίας, έστειλε η Τεχεράνη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θρίλερ δίχως τέλος, έτσι θα περιγράφαμε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Τώρα βεξίλωνε συνεχίζεται. Έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή εκεχηρία με το Ιράν. Ήρθανε σπουδαία τόνισε και ουσιαστική δεν θα υπάρξει. Έβαλε δε με τους κατακριτές του και τους χαρακτήρισε ανόητους. Έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το πρακτορείο Reuters. Ο Νετανιάχου είπε σε συνεργάτες του πως έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τον Τραμπ για το Ιράν και το Ισραήλ ανησυχεί για τους όρους μιας πιθανής τελικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τουλάχιστον 3 φορές μίλησαν Τραμπ και Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα. Αυτό γίνεται γνωστά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα να σου πω ότι η Τεχεράνη παρουσιάζεται συγκρατημένη αισιόδοξη για την πορεία των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει όμως ότι ένα τελικό deal δεν βρίσκεται ακόμη πρώτων πυλών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί μια ουσιαστική πρόοδο σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων που ήταν στις γκρίζες ζώνες. Ωστόσο, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως η τελική υπογραφή θα είναι άμεση. Τώρα, οι δηλώσεις ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο Ρούμπι δήλωσε ότι ίσως Είχαμε νέα από χθες το βράδυ, ίσως υπάρξουν και σήμερα. Αυτό λοιπόν δήλωσε και πρόσθεσε ωστόσο πως απαιτείται προσοχή και υπομονή, καθώς η επικοινωνία με την Ιρανική ηγεσία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη ένα προσοχέδιο του deal που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά και συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, αρκετά από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα φαίνεται πως παραπέμπονται σε επόμενη φάση των συζητήσεων, ανάμεσά τους η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του CBS News, οι επαφές καθυστερούν και λόγω της κατάστασης της ιρανικής ηγεσίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες των πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουτζάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στην αρχή της σύγκρουσης που κόστησε την ζωή στον πατέρα του και τον προκάτοχό του, βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνία με τους διαπραγματευτές του. Τώρα, κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες έχει και το ζήτημα των στενών, από όπου διέρχεται περίπου, όπως γνωρίζουμε, το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και του LNG. Η απόφαση της Τεχεράνης να περιορίσει την διέλευση των πλοίων κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε προκαλέσει, όπως γνωρίζαμε, παγκόσμιο σοκ στις αγορές της ενέργειας και τις τελευταίες ώρες, να σου πω, ότι επηρεάστηκαν άμεσα οι αγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν αισθητή πτώση και τα ασιατικά χρηματιστήρια να κινούνται ανωδικά, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μειώσει τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης. Την ίδια στιγμή όμως ο Τραμπ στο εσωτερικό της κυβέρνησής του βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις και φυσικά μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ μιλούν για πιθανές υποχωρήσεις, σημαντικές υποχωρήσεις έναντι της Τεχεράνης και βέβαια το βασικό ζήτημα είναι η κατασκευή ημί του πυρηνικού όπλου και το Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος ο Πεζεσκιάν τονίζει πως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα.
20: Βέβαια δεν πείθει την Δύση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr και πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη και πάλι για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
1: Η λέξη κλειδί είναι το και πάλι, Ερή.
0: Το και πάλι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό.
1: Είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες. Εμέσως ή αμέσως όλες αφορούν το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, του παραρτήματος του ελληνικού FBI δηλαδή στο νησί, με αστυνομικούς να κάνουν εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις μέχρι τώρα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα βρίσκονται 2 λογιστές οι οποίοι φέρονται να είναι αδέλφια. Άλλο ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, οικογενειακή υπόθεση δηλαδή. Και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είναι αντιδήμαρχος, εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο του νησιού. Οι αρχές, να πούμε, πως εξετάζουν αυτή την υπόθεση που αφορά ψευδείς δηλώσεις και παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κέρδη 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 με 6 χρόνια, γιατί εκτιμάται πως η οργάνωση αυτή λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019. Περιμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι το απολογιστικό της επιχείρησης. Ως γνωστό, το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται να ερχόταν σε μια άτυπη συμφωνία είτε με ιδιοκτήτες ακινήτων ή οικοπαίδων, προκειμένου να τα δηλώνουν ως βοσκοτόπια, ναι, και να λαμβάνουν τα μισά χρήματα από τις επιδοτήσεις που θα λάμβαναν οι ιδιοκτήτες, είτε έβρισκαν οικόπεδα ή βοσκοτόπια τα οποία δεν ανήκαν πουθενά ή φαινομενικά δεν τα ασχολούνταν οι ιδιοκτήτες και τα δήλωναν ως δικά τους και καρπώνονταν τα ωφέλη ή έρη.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Οι αθλητικές ειδήσεις, η κορυφαία αθλητική είδηση την παρουσιάσαμε νωρίτερα. Μιλάμε για την κατάσταση του Final Four από τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς όμως, στις αθλητικές ειδήσεις έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Η Σοφία Καρακασίδη θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χάσαμε έναν πολύ νέο άνθρωπο, 49 μόλις ετών, τον Παρασκευά Άτζα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στη μέση δράμας, δίνοντας τη δική του μάχη. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πάλευε με μία νόσο η οποία είναι η ALS, η πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση, η νόσος του κινητικού νευρώνα, από την οποία μάλιστα έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο άντρας, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της δόξας δράμας. Φυσικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έδωσε τη μάχη με μια νόσο η οποία, όσο επί της ουσίας περνούν τα χρόνια, οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να περπατήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, να μιλήσουν, να καταπιούν, ακόμη και να αναπνεύσουν. Είναι μια ασθένεια δηλαδή που εξελίσσεται προοδευτικά και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά. 2000 FM.
21: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
22: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
21: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
22: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
21: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
22: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
22: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
22: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
26: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
27: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
28: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
29: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
30: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
29: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
30: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
29: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
30: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
29: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
30: Έτσι.
31: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στέφανε.
8: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
6: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
8: Ε, πού θα πας.
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: 2000 FM.
10: Ανθρωπάκια μαυροτζουκαλιασμένα που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Ήταν αθόρυβο και το είδανε. Το
11: και
10: είδανε,
11: μετά τι γίνανε.
10: Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο του στρατό, δεν ξέρω τι, και ήρθαν μετά από αυτά και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθαν μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαν ορισμένα πράγματα, δεν είπε τι τίποτα, αυτά.
11: Σύλλεξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε.
10: Και μετά, σιωπή, να σου το πω έτσι.
11: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
10: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
11: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
10: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
11: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
10: κοντοπίθαρα.
11: Περίμενε. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιανά.
10: Ναι, ήταν τη Τζέζερη Βοσκή, δεν ήταν ένα εκεί που τα έχει πιει.
11: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντριά που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
10: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
11: Μα, και γιατί το εξαφανίσανε μετά.
10: Δεν ξέρω, ποιο. Δεν βγήκαν
11: ευρήματα.
10: Να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι είναι. Ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
11: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕ και ΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
10: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
11: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
10: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φραγιά μαζί.
11: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά...
10: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα αντέξω.
11: Έλα, θα αρχίσει να
10: στάζει. Τράβα μαλλί, πάμε.
11: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
10: Τα ίδια κατάσταση.
11: Ναι.
10: Παιδιά, πήρα ένα, πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χάρτη. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. Έξι Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά. Γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί.
11: Καρβέλι.
10: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast ολικής άλεσης. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξεσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
11: Ναι.
10: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
11: Ναι, αλλά πόσα Εβαπορέ πήρες?
10: Έξι.
11: Μάλιστα.
10: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
11: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Grace, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.white.com.

0: απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
16: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
15: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
16: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
15: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν!
1: Ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάβνικ.
0: Α, η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε.
1: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
0: Ξενό.
1: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
0: θα
1: δεν
0: πάρει
1: έχει...
0: άντρα, καπετάνιο.
1: Λοιπόν,
0: θα πάρει.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
0: Ναι.
1: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
0: Επιχειρηματία.
1: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
0: Real estate.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματίας, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Μαρ Φλόρες. Ποια είναι η Μαρ Φλόρες, τι είναι αυτή και πρέπει
0: να... Τι μου λέει αυτό το
1: και
0: όνομα.
1: Και εμένα κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
0: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή της τη φορτώσαμε?
1: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Μαρ Φλόρες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Κοσμικιά θα είναι.
1: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
0: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
1: Όχι, ήρθε εδώ.
0: Η αλογομούρα. Ακριβώς.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
1: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
0: συγγνώμη δηλαδή.
1: Πήγε μόνο
0: εντάξει, ταΐσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο σε αυτή. Με συγχωρείτε, τη μάχη της Κρήτης.
1: Α.
0: Και πήγε
1: και
0: βέβαια.
1: Και από όλες αυτές, για αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
0: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
1: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
0: Όχι, δε, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά, μια χαρά είναι.
1: Ναι. Για να δω τι φοράει.
0: Τι φοράει.
1: Καλό είναι αυτό που φοράει.
0: Very British φοράει.
1: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλει πολύ
1: και
0: πραγματούδι.
1: Τα πετσαρίε του και τέτοια.
0: Τα πετσαρίε. Μ' αρέσει εμένα.
1: Η αγγλική εξοχή μ' αρέσει. Τη αγγλική εξοχή.
0: Ναι.
1: Και εμένα μ' αρέσει το στυλ τη
0: αγγλική. Και στα εξοχής. Παλάτια του είναι ωραία.
1: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
0: Είναι μπλε σκουρό.
1: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραία, ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
1: Μάλιστα.
0: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
1: Ο αδερφός ο Άντριου.
0: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
1: Ο Κάρολος, ναι.
0: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
1: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
0: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
1: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
0: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο. Γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
1: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχει κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
1: Έχω πάρει αυτό του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
0: Ήταν καλό.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μια χαρά.
0: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
1: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
1: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Σήμερα ή αύριο να κοινώνει ο Τσίπρας, Τσιπράκι, όμορφο νησί.
1: Τελικά πώς θα το κάνει.
0: Θα μας το πει, περίμενε. Μη βιάσει.
1: Μία κοπελίτσα, μία τσιπρικό, ένα άτομο είπε από τον κόσμο που ήθελε να προτείνει, το είπε το κόμμα, λέει ορίζοντες. Μετά είπε, ωραία, οι δύο ορίζοντες το κάνουμε έτσι. Μετά είπε, άσε το καλύτερα, γιατί τελικά έχει βγει το άλλο όνομα και έχουν τυπωθεί ήδη. Τα μπλουζάκια και τα τέτοια. Κούραση.
0: Βαρκέσαι,
1: Κούραση.
0: Ναι. Ναι, λέει ότι.
1: Πάντως δεν μου αρέσει ο οριζόντας, το έχουμε ξαναπεί. Κάνει σαν κυριλέ ψαρό τέτοιο. Υπάρχει κιόλα, δεν λέγαμε.
0: Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ γνωστό ψαράδικο.
1: Και πολύ ωραίο. Τι θα το κάνει, ψαράδικο. Βέβαια, ξέρει, ψαρεύει ψήφου, ταιριάζει. Αλλά εντάξει, άστο.
0: Πάντως ορίζονται σαν λέξη είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Σαν έννοια λέξη. Απλά το έχουμε ταυτίσει.
1: Να το, ναι.
0: Εντάξει, και η Ιθάκη είναι ωραίο, αλλά υπάρχει σε ψαροταβέρνα.
1: Συμφωνώ.
0: Τι θα πει.
1: Και ψαροταβέρνα, πολύ χάι ψαροταβέρνα.
0: Ναι, εστιατόριο.
1: Εστιατόριο χαϊχούι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ερωτευμένη στα 73 της δηλώνει, μίστερα πόσα πέρασε, βρε η Ζιζέλ Πελικό.
0: Α, ναι, η
1: κατάσταση. Μπράβο, μωρή γλυκούλα.
0: Αντί να το ξεχάσει το σπόρ, ξαναερωτεύτηκε.
1: Μπράβο της. Όλα είναι επιθενά στη ζωή, λέει. Ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρω έναν άνδρα που να τον εμπιστευτώ. Και τελικά τον βρήκα.
0: Να πούμε ότι είναι η Γαλλίδα η οποία βιαζόταν από τον άντρα της.
1: Εξακολούθησε από τον άντρα της και από τον κόσμο που έφερνε σπίτι. Ο άντρας της ενώ την είχε, την κοίμιζε.
0: Ναι. Μετά της έστελνε μηνύματα πόσο πολύ σε αγαπώ και σε κάνω και
1: ναι,
0: σε
1: δείχνω. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πού να φτάσει το βίτσιο πια.
1: Ναι, μωρέ γλυκούλα, πολύ χαίρομαι που βρήκε κάποιον σύντροφο να.
0: Λοιπόν, Κέρκυρα και Ύδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια τους κορυφαίους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
1: Ποιος ήρθε πάλι?
0: Έρχονται συνέχεια, καλέ.
1: Ήρθαν και καινούργοι.
0: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες. Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρης είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και.
1: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
0: Όχι, δεν ισχύει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν ισχύει τελικά.
0: Δεν ισχύει, μόνο
1: δεν πάει.
0: Όχι.
1: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
0: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
1: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
0: Όχι, δείξει, θέλει μόνο
1: να
0: Μύκονο.
1: Και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
0: Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα κιόλα.
1: Πόσα παίρνουν επεισόδια αυτή.
0: Πόσο.
1: 300.000 δολάρια το επεισόδιο. Ναι. Ναι.
0: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
1: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
0: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
1: Τι έχει λέω, αυτός,
0: έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
1: Α.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
1: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
0: Ναι, γιατί είναι όλα.
1: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να λες, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρεις ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
0: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
1: Κρουασάν
0: ναι.
1: Είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
0: Ναι.
1: Και τσάμπα.
0: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί
1: ναι,
0: τους άνθρωποι.
1: Παιδιά τσάμπα που πηγαίνει σαν να το πάρει και το πριν 3,50 του σούπερ που είναι πολύ καθόλου.
0: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίο κάνει παιδιά τι τυρόπιτε, σπανακόπιτε. Και μπουγάτσες.
1: Πόπο, μπουγάτσα, καιρό
0: χθες δε που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
1: Έλα.
0: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
1: Τι λέω, ωραία όχι, μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
0: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το τι Greek tourist και μουδάκα
1: ναι,
0: και
1: έχει πράγμα.
0: Παστίτσιους.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
0: Και σουβλακούς.
1: Έχει να τον. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
0: Όχι.
1: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
0: Γιατί το λένε.
1: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
0: Καμιλό Παρδαλή.
1: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χαμό είμαστε τρεις.
0: Α.
1: Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
0: Α, ναι.
1: Με έξω του ώμου, χιλιονιστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event. Φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
0: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
1: Τζάγκουαρ είναι, έτσι το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ποιος να πάρει την Τζάγκουαρ, παιδιά.
1: Πες με εσύ.
0: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού.
1: Έλα,
0: για
1: ναι.
0: Πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Τώρα
0: μην
1: πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσο απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
0: Κάτσε όμως, περίμενε.
1: Σαν καναρίνια είναι.
0: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη.
1: Α.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
1: Ναι, το ξέρω γιατί.
0: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
1: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη. Είναι σαν καναρίνι.
0: Βγαίνει και σε άλλο
1: χρώμα. Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
0: Αφού άλλος την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
1: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης, εντάξει, είναι και τιμωτρωμένο, 50.000 λίρες.
0: Α.
1: Και θα δούμε πού θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, οι συντήρηση θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Αλλά σίγουρα, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
0: Συλλέκτες.
1: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
0: με
1: μπορεί.
0: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
1: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Ναι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά, πού, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
1: Φαίνεται.
0: Ζαλούς,
1: δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
0: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν, μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
1: Δεν το διαψεύσε κανείς, πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
0: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
1: Από ποιον ανε? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
0: Ηθοποιός.
1: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά, δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
0: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διαψεύσε.
1: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι παίζανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
0: Να.
1: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
1: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
0: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει, για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου απορρίπτεσαι. Αυτό που λες κι εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας.
1: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο βαθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του, λιγότερο από 2 χρόνια, την έφαγε και αυτήν, νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
1: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
0: Ξέρουμε.
1: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο
0: καινούργιος. Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
1: Η Amazon Studios, ναι.
0: Η Βιζαβή και απέναντι ας θα κάνει το κάστρο.
1: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ,
0: ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
0: TV.
1: Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
0: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
1: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
0: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα το
1: δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon.
0: Πώς
1: έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
0: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
0: Α, λες.
1: Δεν ξέρω, μόνο
0: ναι. Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
1: Σιγά μου θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
0: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
1: Τζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
0: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο Μαρτυριάρης, έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
1: Σίγουρα
0: και το...
1: τους έχει όλους, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
0: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
1: Ορίστε.
0: Η Λούρδη.
1: Ναι, παιδιά.
0: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
1: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Λες και θα της χρειαστεί.
1: Ποτέ.
0: Μάθε, παιδί μου, γράμματα.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο και εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν να χρειάζονται βοήθεια. Με το τόσο τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Για περισσότερα μπείτε στο vodafone.gr.
0: Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Είναι και αυτό διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public ή σε καταστήματα public. Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έζησε μόνο του.
1: Το ζεστάει, παιδί μου, το κάνει τα μάξι σου. Εγώ δεν ζεσταινόμουν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στον ήλιο,
0: αφού ήταν 20... Όχι καλά, είχε 29... έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι, έχει
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχεις κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνεις λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβάθμιση σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις?
1: Τις κάνω, ναι. Ό,τι να γίνει, ας γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές είναι γίνεται ζαβές. Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που έχει γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρέξεις, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, γιατί είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πρέπει να μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι. Και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα,
1: μετά.
0: Μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και από την καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδα, λάδι καρύδα. Πε το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μα την έβρισε τώρα, για να ξεχαθούμε τη ζωή μα. Ήτανε
0: στο να
1: αυτό βγαίνει την στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
1: Όχι, καλό
0: σαν
1: είναι.
0: Αποτελέσμα.
1: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι, λίγο πικρούλη.
1: Ανάλογα τι θα πετύχεις.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν, λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω, πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό, πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαφλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χατσέντρο που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
1: Αν συμφωνώ.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και γραφεία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
8: 90,1.
9: Λοιπόν, υπήρχε, λέει, η Ιβάνκα Τραμπ στη λίστα των τρομοκρατών προκειμένου πάρτιν κάτω.
10: Αλήθεια, λες.
9: Αμόκ, λέει, ήθελα να φάνε την Ιβάνκα.
10: Όχι, ρε παιδιά, τον Τραμπ κατευθείαν. Όχι, λέω, γελάω.
9: Ναι. Και βγήκε ένας από τα αραβικά τάδε και λέει μου είχαν δώσει μια λίστα και ήταν και η Ιβάνκα μέσα. Ίσως γι' αυτό δεν έχει μπει στην κυβέρνηση,
10: γιατί...
9: και για το λόγο βέβαια ότι ο άντρας κάνει και τρελές business σε διάφορα μέρη του κόσμου.
10: Τέτοιο πρόσωπο έχασε κυβέρνηση, τι κρίμα ρε παιδί. Αυτοί μπορούν να τα κάνουν χάλια και μόνοι τους.
9: Λοιπόν,
10: ο Λάκης Γαβαλάς είπε για τη Μύκονο, θυμάμαι πως το κόσμο τάισα και τώρα πηγαίνω και είμαι φιλοξενούμενος.
9: Στα σπίτια του μεγάλωσαν και πόλεσαν και μάλωσαν. Έκανε τα φοβερά πάρτι, παιδιά,
10: ναι, πολλά
9: τα φοβερά πάρτι.
10: Ναι.
9: Στα οποία ήταν open house ουσιαστικά. Είχε πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα από το χώρο της μόδας, από όλο τον κόσμο και ήταν πραγματικά το high society της Ευρώπης,
10: ναι,
9: ουσιαστικά. Αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες συμμετείχαν στα πάρτι του και έλεγαν ότι ήταν τα τρομερά πάρτι. Στο σπίτι αυτό έχω πάει, ήταν unique σπίτι. Και αλήθεια είναι ότι το είπε άλλωστε μετά που έχασα το σπίτι και μου συνέβησαν όλα αυτά. Ενώ είχα το δικό μου κονάκι στη Μύκονο και ήταν το ησυχαστήριό μου, πια φιλοξενούμε. Ευτυχώς δωρεάν. Ευτυχώς, έχω
10: ναι, εντάξει, ευτυχώς. Λοιπόν, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για τα χρόνια στην Εράιδα και είπε ότι είχε πατήσει πόδι ως γυναίκα για να πληρώνεται και να παίρνει αυτά που αξίζουν σε αυτή τη φωνή που είναι ένα ειδόνι. Κρυωμένο.
9: Έλα, τότε ήταν καλή Άντζελα Δημητρίου.
10: Καλή ήταν, εντάξει.
9: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση από τη συνέντευξη αυτή. Παντρεύτηκε, λέει, 15 χρονών.
10: Mm.
9: Και έκανε παιδί 15 μισό.
10: Mm.
9: Και αναγκάστηκε, λέει, να το δώσει, γιατί οι παιδιά, αντί να παίζουν με κούκλες εκείνη την ηλικία, λέει, είχαν ένα μωρό.
10: Βέβαια.
9: Πω, πω, τι να πω.
10: Δεν είναι όλο αυτό το παιδί, είναι άλλο παιδάκι.
9: Είναι το προηγούμενο. Έχει και ένα γόρι.
10: Το αγόρι ήταν αυτό που αναγκάστηκε να δώσει και το ξαναβρήκε. Έχω μπερδευτεί.
9: Ναι, το αγόρι αναγκάστηκε να το δώσει, όχι για υιοθεσία. Νομίζω σε κάποιο συγγενή.
10: Α.
9: Κάποια θεία το μεγάλωσε. Ναι, έχει ένα μεγάλο αγόρι. Και η Όλγα είναι η δεύτερη. Θυμάσαι τις φοβερές στιγμές με τον.
10: Ήταν πολύ καλή μαφίτρια, λέει η Άντζελα Δημητρίου. Αυτό με τον πολύ πιστεύω. Είναι το μόνο που δεν πιστεύω.
9: Ναι. Σε ποια τάξη, την πρώτη δημοτικού.
10: Στο δημοτικό ήμουν
9: ή στο νηπιαγωγείο. Χαροπάτα δυο μα χέρια, τα χτυπώ. Χαροπάτε δυο μου χέρια, τα χτυπώ.
10: Έπαιρνα στα χέρια τον Μπρίκι και τραγουδούσα. Είμαι αυτοδίδακτη. Η φωνή
9: το
10: που
9: μπρίκι.
10: Είχα. Ναι, το έκανε μικρόφωνο.
9: Γι' αυτό λένε είναι για τα μπρίκια.
10: Η φωνή που είχα έβγαινε από την ψυχή και την καρδούλα μου.
9: Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε, νομίζω δούλεψε σε κάποιο εργοστάσιο στην αρχή.
10: Ναι, νομίζω εγώ με κάποιε κλωστέ. Με κλωστέ εγώ νομίζω.
9: Με κλωστέ ή με καραμέλε. Με κλωστέ.
10: Με κλωστέ.
9: Α, με καραμέλε ήταν η Μοσχολιούτσι. Έχω μπλέξει παιδιά γιατί όλοι κάπου. Και πώς έγινε μετά, τραγουδούσε την ώρα που έκανε τις κλωστές και πέρασε κάποιος και τις είδε.
10: Τώρα αυτό είναι πολύ, πώς το λένε, pretty woman που μας
9: ναι.
10: είπες.
9: Κάπως δεν θα έγινε, τέλος πάντων.
10: Δεν ξέρω πώς έγινε, μπορεί να είχε πάει για δεύτερη φωνή.
9: Πάντως θυμάμαι παιδιά την Άντζελα Δημητρίου στα ντουζένια της. Δηλαδή...
10: Με πανταζή κιόλας εγώ θυμάμαι, εγώ με πανταζή τη θυμάμαι.
9: Εγώ τη θυμάμαι και μετά που έκανε μετά, όλο ναι. καριέρα η Άρα... οποία έβγαινε θεά. Δεν είχε πειράξει άσχημα το πρόσωπό της.
10: Πολύ βάτα. Πολύ βάτα.
9: Βάτα, ωραία ρούχα, κλασάτα και ντίβα. Μιλάμε με κάτι κοσμήματα θεϊκά και αλάλαζαν από κάτω οι άνδριδες.
10: Αλλά τη θυμάμαι ως. Ντουζένια τη θυμάμαι από πανταζή και μετά. Δεν τη θυμάμαι πριν. Δεν ξέρω τι έκανε πριν. Πού τραγουδούσε πριν από τον πανταζή που ήταν.
9: Ναι, από πανταζή και μετά.
10: Ναι.
9: Με τον οποίο λέει αραβωνιάστηκαν και δεν προχώρησαν.
10: Δεν την ήθελε η μάνα του.
9: Του πανταζή.
10: Ναι, και γενικότερα δημιούργησα πρόβλημα οι συγγενείς.
9: Μάλιστα.
10: Και τους έκαναν να χωρίσουν.
9: Τι να πω. Συμβαίνουν και
10: ήταν
9: αυτά.
10: Ήταν εποχές που άκουγε τους συγγενείς. Εδώ και τώρα μερικοί τους ακούν ακόμα.
9: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ακολουθεί διαφήμιση. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, εγώ θέλω. Το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Και θα σας πω γιατί. Γιατί έβαλα ένα φουστανάκι και το ποδαράκι ήταν πάρα πολύ άσπρο, αλλά μπορεί πλέον το ποδαράκι να γίνει πιο ροδαλή, πιο μαυρισμένο.
10: Ναι, μωρέ, και είναι και ωραίο και δεν το μεταξύ σε γλιτώνει και από το να κάθεσαι στον ήλιο που είναι ό,τι χειρότερο.
9: Ακριβώς. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε ή αλουρονικό νάτριο προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψοχο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι ό,τι καλύτερο για φυσικό μαύρισμα, ενώ γλιτώνεται από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου.

0: τηλέφωνο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
0: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Παιδιά, είναι σημαντικό να είναι και γρήγορη η κοπέλα μου. Είχα φέρει μία κάποια στιγμή. Ήταν 6 ώρες στο μπάνιο.
21: Τι, λέω
20: αυτή πρέπει να βάφεται. Δεν μπορεί να βάφεται και να κάνει μπάνιο και να κάνει πεντικιούρ. Δεν μπορεί να κάνει. Σε μπάνιο καθαρό. Δεν την έβαλα σε ένα μπάνιο δηλαδή που δεν ήξερε από πού να το πιάσει. Σε ένα μπάνιο καθαρό που ήθελε φρεσκάρισμα.
21: Συγγνώμη, σου κάνε ένα μεροκάματο στο μπάνιο.
20: Ναι, και μου λέει. Την άφησα και στο μετρό μετά και μου λέει πότε να ξανάρθω. Τι λέω, ποτέ.
21: Από πού ήταν το κουρίτσι?
20: Πάρε, λέω, τα λεφτά. Έκλαψα τα λεφτά. Πάρε τα λεφτά και στους λέω και άντε για και φιλιά στο σπίτι.
21: Ποιος τη σύστησε, καλέ?
20: Ένας φίλος.
21: Ναι.
20: Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Λοιπόν, έψαχνα να βρω τα μαγιό μου να δω τι θα φοράω το καλοκαίρι.
21: Αχ, μ' αρέσει, για πες.
20: Καλά, τι να πω. Γέλασε, είμαι σαν να βγω με πόδια, παιδιά.
21: Τι εννοείς?
20: Είμαι σαν να βγω με πόδια. Έβαλα λοιπόν το μαγιό. Και είμαι μια χαρά δύνατη, πάρω τα χεράκια μου, ωραία όλα, τα ποδαράκια μου, η περιφερειούλα μου και ξαφνικά άμα γυρίσω στο πλάι είναι κορδωμένη μια κοιλιά.
21: Έλα τώρα.
20: Πετάει σαν τσουνί.
21: Να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου, το λένε και οι ψυχολόγοι.
20: Ωραία μιλάω για τον εαυτό μου, πετάει μια κοιλιά, τι να την κάνω, τι να πω. Αφού πετάει και πρέπει να δυνατήσω.
21: Στην κοιλιά.
20: Στην κοιλιά από αλλού.
21: Ναι.
20: Ναι, φοράω, αφού φοράω παντελόνια, ας πούμε, που είναι το νούμερό μου και ξεκουμπώνω το κουμπί. Ενώ μου κάνει σε όλο το σώμα το παντελόνι τέλεια. Στα πόδια, στην περιφέρεια, στον ποπό. Άρα είναι. Έχεις δει κάτι γιαγιούλες που είναι αδύνατες, φοράνε μια ρομπίτσα και είναι κοκάλες και πετάει μπροστά μια κιλάρα.
21: Ναι.
20: Αυτό έχω πάθει.
21: Μάλιστα. Να κάνεις κοιλιακούς. Θα ξυπνάς κάθε πρωί.
20: Οπωσδήποτε. Πρώτη, άλλη δουλειά δεν έχω.
21: Τότε θα μάθεις να ζεις με αυτό. Νομίζω ότι εκεί, με ένα μαξιλαράκι.
20: Προς τα εκεί είμαι.
21: Ναι.
20: Ναι.
21: Έλα μου ρε, ποιος θα σε δει.
20: Αυτό να μου πεις. Εκεί ποντάρω κι εγώ.
21: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί τη διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Και εμείς το θέλουμε. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Επίσης να σας πούμε, αναρωτιέστε πού θα πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα λεπτά, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης, είστε ήδη εκεί και παίζετε παιχνίδι. Είναι το μέρος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να παίξετε και να μποντάρετε στην τύχη σας. Τι λέει, cash out. Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση παράνομου στοιχηματισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Καλά
20: χαμός.
21: Παιδιά, γίνεται με αυτά και με bitcoin.
20: Τα bitcoin.
21: Γίνεται χαμός, έτσι. Κάποιοι βέβαια έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Και γίνεται και ηλεκτρονικός τζόγος.
20: Βέβαια, βέβαια.
21: Και πάρα πολλοί πιτσιρίκια βγάζουν χρήμα με ουρά.

0: Η ώρα είναι 4:15.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, Σετπεκάτ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo,
1: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της

0: Μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το τραγούδι της Σακύρα για το Μουντιάλ. Ντάι, ντάι, ντάι λέγεται. Με Μέση και Εμπαπέ.
3: Παπέ.
2: Εμπαπέ. Λοιπόν.
3: Το έχουμε το τραγουδάκι Σακύρα. Είχε ξανατραγουδήσει η Σακύρα στο Μουντιάλ.
2: Σε είπα Καναδά και Μεξικό.
3: Ναι.
2: Ναι. Σε 18 μέρες, αρχές Ιουνίου.
3: Α, κατάλαβες. Τώρα θα ακούγονται από τα μπαλκόνια αυτά, θα γίνεται χαμός, παιδιά. Αχ, δεν μπορώ να ακούω. Και έβαλα αυτό. Και έβαλα,
2: ωραίο είναι το μουντιαλάκι, όπως μου αρέσει η ατμόσφαιρα.
3: Άσε, τώρα εγώ διαχειρίζομαι άλλα πράγματα. Πώς θα βάλω σίτα στο παράθυρό μου, γιατί τα περιστέρια έχουν αποκτήσει από τέτοιο και φοβάμαι το, να έχω ανοιχτό το παράθυρο το πρωί για τα περιστέρια και το βράδυ μου μπει καμία
2: νυχτεριδούλα.
3: Νυχτεριδούλα, γιατί ένα φίλο μου είπε ότι.
2: Σε το έχω πει και εγώ.
3: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
2: Ναι.
3: Και λέω τώρα αυτό μου έτυχε. Μου είπε ένας φίλος μου, μπήκε νυχτερίδα, μπήκα κάτω από το τραπέζι, δεν έφευγε για μισή ώρα από το δωμάτιο, δηλαδή, φαντάζεσαι.
2: Το καημένο, δεν φταίει τίποτα αυτό που το έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, αλλά είναι τα χάλια του, τα μαύρα. Είναι τρομακτικό.
3: Και κολλάει και στα μαλλιά.
2: Άστο, τα μάτα.
3: Δηλαδή να κοιμάσαι και να σου έρθει νυχτερίδα, η νυχτερίδα με το φως δεν μπορεί.
2: Ναι, το φως. Αν είσαι σε ένα φακό, να αρχίσει να κομπανιέται στους τοίχους. Άσε με σε παρακαλώ.
3: Περίμενε, αν έχει φως στο δωμάτιο, μπαίνει.
2: Μαρία, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν μπαίνει.
3: Αν μου πει κάποιο ειδικό μπαίνει.
2: Το πολύ μπορεί να πάρει τον πολύ ελαιόξο να κοιμηθεί ανάποδα εκεί μέχρι να ξημερώσει το πρωί. Κοιμάται ανάποδα.
3: Δεν μπορώ.
2: Ναι.
3: Κοιμάται το πρωί όμως. Και το βράδυ να το μάτι τσιγαρίδα.
2: Το βράδυ το μάτι συνήθως, ναι. Παιδιά, είχα πάει μια βόλτα να πάρω κάτι πριν κάποιες μέρες και είδα κοπάδι. Λες κοιμούνται στα Καρπάθια όλοι.
3: Τι!
2: Στην Λιβάδα.
3: Από νυχτερίδες.
2: Ναι. Γιατί είναι τα φτερά πολύ συγκεκριμένα.
3: Συγγνώμη,
2: λες και
3: δηλαδή.
2: Ο Γκόμης Δράκουλας έλειπε εκείνο το βράδυ.
3: Περίμενε, δηλαδή. Και τι έκαναν το ένα.
2: Πετούσαν. Πώς βλέπεις να πετάει ένας μήνος, ρε παιδί μου. Ήταν ένας μήνος με νυχτερίδες.
3: Παλιά είχαμε νυχτερίδες στην Αθήνα, ρε παιδί. Τι έχει γίνει.
2: Και είναι σαν ποντίκια τα κακό. Είναι πολύ άσχημο.
3: Σαν υπτάμενα ποντίκια.
2: Είναι σαν υπτάμενο ποντίκι και είναι ζαβότο. Έχει αυτό το πράγμα το κόψιμο, το περίεργο, το φτερό. Το φτερό είναι σαν δέρμα. Έχουν κόκκινα μάτια. Δεν διανοείσαι τι τα έχει βρει.
3: Ναι.
2: Πολύ άσχημα.
3: Πω, πρέπει να βάλω σίτα. Πώς γίνεται σε έτοιμο παράθυρο μεταλλικό να βάλω σίτα.
2: Εμένα ρωτάς πρώτα.
3: Δεν ξέρω, παιδιά, έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Βέβαια, νομίζω ότι σε κάποια καταστήματα πουλάνε έτοιμα, αλλά εφαρμόζουν καλά.
2: Να βάλεις την έξυπνη σίτα να βάλεις που είναι με μαγνήτη.
3: Πω, δεν έχω. Λες και είσαι σε τσαντήρι είναι αυτό, έτσι.
2: Ωραία, όμως κλείνει με το μαγνητάκι.
3: Έλα
2: μια
3: κούκλα στο τσαντήρι, κούκλα μου γλυκιά. Έλα και βάλει, πάστα.
2: Ας σου βάλει μια. Αν σταθερή, δεν σε βολεύει να σου βάλει σταθερή.
3: Σταθερή. Όχι σταθερή. Τι θα είμαι, σαν φυλακισμένη.
2: Ναι, δεν γίνεται. Α. Έχω βάλει σταθερή στα μπάνια μου. Που ανοίγει το παράθυρο, δεν κατάλαβες, δεν τα βρίσκει.
3: Ναι.
2: Στα μπάνια έχω βάλει μια σταθερή.
3: Και πώς τη βάζεις σταθερή.
2: Το
3: τελαρώνει.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
3: Δηλαδή, στο έφεραν έτοιμο.
2: Το πήρα μόνη μου, καλέ.
3: Α.
2: Το κόψα και το έβαλα.
3: Πώς το έβαλες.
2: Το κάρφωσα.
3: Α, ομορφιά.
2: Δεν φαίνεται τίποτα.
3: Ομορφιά, μιλάμε, όχι αστεία.
2: Από πάνω έχει κουρτίνα. Μα δεν φαίνεται ότι έχει κουρτίνα από πάνω.
3: Ναι.
2: Έχει ρώμανα από πάνω.
3: Μα πουλάνε έτοιμα σταθερά με τέτοιο.
2: Πάρε έτοιμο σταθερό και βάλω το και κορνίζω σε το. Για τον μπάνιο τουλάχιστον.
3: Εσύ το κάρφωσε απ' έξω.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί ανοίγω τον μπάνιο να αερίζεται.
3: Όταν το μπάνιο του.
2: Όταν έχω τα κέφια μου, το μπάνιο θέλει. Να έρθει, πώς το λένε.
3: Ναι.
2: Θέλει χημικό καθαρισμό, δεν είναι αστεία. Οπότε το έχω ανοιχτό.
3: Κάποιες φορές οι άντρες, παιδιά, κάποιοι άντρες.
2: Και κατσαρίδες μπορούν να μπουν.
3: Όταν πηγαίνουν στον μπάνιο.
2: Τι πράγμα είναι αυτό.
3: Σαν να έχει ψοφήσει ζώο.
2: Δεν είναι μόνο.
3: Δεν υπάρχει. Καμιά φορά έρχεται κανένα επισκέπτη. Δεν ξέρω γιατί στου άντρε συμβαίνει αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξεμασαλιάζουν κιόλα. Ακού.
3: Τύπου. Ταυτόχρονα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, όταν θέλουν να πλύνουν τη μούρη του, τα δόντια του, κάνουν κάτι ήχου. Λε και έχει κάνει αρκούδα μέσα στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Τι πράγμα είναι αυτό.
3: Όντω. Είναι λίγο. Αλλά εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να έχει γυμναστεί στο σπίτι που έρχεται. Σου λέει να πάω λίγο στην τουαλέτα. Και μετά ανοίγει όλο το σπίτι, έτσι.
2: Αυτό, μετά δεν παλεύεται.
3: Θέλει κανένα τέταρτο δηλαδή να πάει στο μπαλκόνι, να πιει το χυμό σου εκεί τον καφέ.
2: Μου τύχει με μάστορα τώρα εμένα.
3: Και γιατί σου λέει να πάει.
2: Ναι, μην πάει ο άνθρωπο.
3: Ναι.
2: Γιατί έχω να μπάνιο από το μικρό, στο μεσέ. Και του λέω πήγαινε.
3: Εντάξει.
2: Μα πηγαίνει από κάτω, πα και πλημμύρισε ο πότο.
3: Τι έγινε?
2: Νομίζω να με την πλημμύρισε ο πότο. Τέτοιο πράγμα, δεν μου ξέρετε. Τι είχε φάει, ρε παιδί μα ο άνθρωπο. Να είναι καλά.
3: Και εδώ μια φορά με τι φύλακε
2: έβαλα ό,τι υπήρχε σε απορριπαντικό, το έβαλα. Την ιδέα, κάτι καθαρά άφησε ο άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω.
3: Ναι.
2: Αλλά
3: όλη αυτή
2: ιδέα.
3: Η χρονιά ήταν μέσα του, δεν
2: ξέρω, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
3: Ναι. Μια φορά και εδώ κάποιος είχε πάει από τους άνδρες.
2: Άστα,
3: και ήταν, είχε μπλοκαριστεί όλο το. Η άλλη δεν μπορούσε να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Τόσο πια είχε περάσει από παντού, από όλες τις τρύπες που είχε το κτίριο. Νομίζαμε και εδώ στην Καλλιθέα ότι έφραξε κανένα λούκι.
2: Ναι, είναι, δεν ξέρω. Και είναι και μερικοί άνθρωποι, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο. Είναι και μερικοί άνθρωποι.
3: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, βγήκε. Θυμάσαι που είναι μια τύπησα, η Influenza, η Lily Phillips, η οποία είναι στην πλατφόρμα OnlyFans και ανακοίνωσε ότι συνευρέθηκε με 1113 άντρες μόνο σε μία μέρα.
3: Ναι.
2: Του πήρανε μια συνέντευξη από τον σύντροφό της. Και είπε: δεν με πειράζει, γιατί το θέμα είναι ότι τελικά πάντα επιστρέφει σε μένα.
3: Α, καλά.
2: Αυτό είναι φοβερή έλλειψη από την επίδυση.
3: Αυτό είναι λεφτά δηλαδή, να έρχονται στο σπίτι και τζι μανιάζει
2: ναι,
3: από
2: παιδί,
3: πού.
2: Μου, τι παράπει πάντα επιστρέφει σε σένα, να ξέρει τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Είναι μερικοί άνθρωποι που τη βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Μπορεί να βλέπουμε εμείς λάθος. Να είμαστε εμείς συντηρητικές. Τι να σου πω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει ο. Τώρα το είπα το μήνυμα. Ο Νίκος, καλησπέρα κορίτσι. Αν περιμένει ο Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός, το με αυτό το πλευρό να κοιμάται. Να θυμόμαστε τη μαύρη περίοδο 15-19. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Εγώ δεν θα πάρουμε από εκεί, δεν θα πάρουμε από εκεί, εδώ που θα πάρουμε.
3: Λοιπόν, είναι έξαλλος ο Γιάννης Μαραγδής για την ταινία του Νόλαν.
2: Γιατί?
3: Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να περάσει έτσι, λέει.
2: Ο Μαραγδής είναι το μεταξύ. Κάποιοι ήταν κομμωδία το τέτοιο.
3: Λοιπόν, ο πολεμός για τη σοκολά, ωραία, λένε. Τι πράγματα λέει είναι αυτά, πρέπει να αντιδράσουμε ως χώρα.
2: Α, σε μας κάλε τώρα και τι. Υπάρχουν πολλές οπτικές. Η μία είναι ότι δεν πρέπει να είναι μαύρη αυτή και η άλλη είναι ότι τα ξαναπάμε. Ότι η ωραία λένε δεν περιγράφεται και με χαρακτήρα.
3: Συγγνώμη, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε.
2: Ναι, αλλά δεν την περιγράφουν, είναι μια ιδέα. Είναι μια ιδέα η ωραία Ελένη.
3: Και η ιδέα έχει χρώμα.
2: Η ιδέα δεν έχει ούτε χρώμα, αυτό ακριβώς. Η ιδέα δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε χρώμα ματιών, ούτε τίποτα.
3: Ναι, αλλά στην αρχαία Ελλάδα.
2: Δηλαδή, πώς το λένε, δεν περιγράφεται. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα, τελεία. Δεν έλεγε αν είναι ξανά τα μαλλιά της, αν είναι γαλανά τα μάτια της, αν έχει πλούσια στήθη, τίποτα.
3: Ναι, αλλά αυτά πού διαδραματίζονται όλα. Υποτίθεται. Έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα.
2: Είναι μύθος, όμως. Είναι μυθολογία, δεν είναι ιστορία.
3: Ναι, αλλά στην μυθολογία, στην αρχαία Ελλάδα, δεν πιστεύαμε ότι υπήρχε κάτι έγχρωμο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί τώρα επειδή είναι τέχνη, όπως είναι στο. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Αλλά ακούω και την άλλη οπτική. Και εγώ θα προτιμούσα και θεωρώ ότι είναι πιο σωστό να ήταν λευκή. Η ωραία
3: και
2: Ελένη.
3: Όχι για από ρατσιστική διάθεση.
2: Γιατί,
3: γιατί έχει να κάνει
2: ναι.
3: πολύ με
2: την. Ας την έκανε, γιατί δεν την έκανε η Κινέζα, ας πούμε. Αν την έκανε Κινέζα, θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό.
3: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να είναι ούτε Κινέζο ούτε μαύρο. Αλλά ακούω και την άλλη οπτική που λέει ότι ο Όμηρος δεν είναι τυχαίο που δεν. Όσο αναλύουν δηλαδή, τέλος πάντων.
3: Πολύ δημοκρατία και ελεύθερη μετάφραση
2: ναι,
3: έχει
2: ότι,
3: πέσει.
2: Ναι, εγώ αυτό έχω διαβάσει. Δεν σου είπα ότι το ασπάζομαι, σου λέω ότι έχω διαβάσει και από την άλλη πλευρά. Σχολιασμούς εννοώ.
3: Ναι. Τότε και ο Οδυσσέας ας είναι μερά στα μαλλιά.
2: Ναι. Ο Οδυσσέας περιγράφεται όμως.
3: Ναι.
2: Πώς είναι εξωτερικά. Δηλαδή δεν λένε τυχαίο ότι δεν την περιγράφουν. Μια ωραία γυναίκα κατά την οποία γίνεται ένας πόλεμος δεν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της. Τη φαντάζεσαι το καθένας όπως θέλει. Ήθελε δηλαδή ο Όμηρος να τη φαντάζεσαι όπως θέλει. Τώρα, άμα θες να τη φανταστείς, σύμφωνα με τον Όμηρο, μαύρη, μπορεί να τη φανταστείς μαύρη. Κοντή, ψηλή. Είναι όπως αρέσει τον κάθε άντρα. Στου άλλου αρέσουν οι κοντές. Μπορεί να τη φανταστεί κοντούλα. Μικροκαμωμένη που είναι και μαντζίβελη. Είναι άλλοι που τη θέλουν μοντέλα. Μπορεί να τη φανταστεί τρίμετρη.
3: Πολύ ελευθερία έχει πέσει
2: και αυτό πάντως. Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ.
3: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό με την νομίζω του Νόλαν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής ορθότητας και woke, λέει ο Γιώργος. Ναι, είναι. Σίγουρα είναι.
1: Ναι. Είναι στην ελεύθερη μετάφραση που δίνουμε όλοι. Η τέχνη έχει πια πολύ ελεύθερη μετάφραση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι δεν είναι. Και στα έργα, παιδιά. Δηλαδή στα γάλματα πια και στα έργα τέχνης, τόσο ελεύθερη μετάφραση. Εδώ περισσότερο παίζει ρόλο το νόημα παρά το ίδιο το έργο. Σου λέει ο άλλος είναι δύο πατημένα αθλητικά παπούτσια, ένα σακουλάκι με ένα κουλουράκι και δεν ξέρω τι, και αυτό είναι έργο τέχνης. Και λες τι είναι αυτό. Και σου λέει αμέ, τι. Από όταν ήταν μικρός, τον καταπίεζαν και ήθελαν να τον κάνουν αθλητή. Και αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ψυχολογικά πιεσμένος και αποδίδουμε αυτό την ελευθερία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και είναι δύο πατημένα αθλητικά μποτάκια, ας πούμε. Εντάξει, τώρα. Και κάποιοι άλλοι λένε τελικά αυτό όλο είναι τέχνη.
0: Ναι, είναι λίγο... ερώτημα. Είναι, συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα που είπαμε ταινία, ξεκίνησε μια πολύ ωραία σειρά. Αχ, πώς τη λένε τώρα, τη σειρά, πώς τη λένε,
1: στο Netflix.
0: Είναι μια σειρά στο Netflix, πολύ ωραία, όπου είναι thriller, ψυχολογικό, όχι sci-fi thriller, δεν είναι με τριβόλια, γιατί εγώ δεν τα βλέπω αυτά, όπου διαδραματίζεται σε ένα γυροκομείο, μάλλον σε γυροκομείο όπως τα ακούτε, σε έναν οικισμό, high οικισμό, όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο μέχρι τώρα. Έχει αγωνία, είναι δηλαδή μυστήριο, αλλά δεν είναι και βαρύ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο να το δείτε.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι
0: είναι στα 10 πρώτα.
1: Όλος ο κόσμος είναι με τόσο βαριά διάθεση που αν έβγαιναν καρτούν που ήταν χαριτωμένα, είχαν ωραία ιστορία και ήταν συμπαθητικά, θα έβλεπε ο κόσμος όλος αυτό.
0: Εγώ βλέπω καρτούν.
1: Τι?
0: Βλέπω παιδικά.
1: Αυτά τα σύγχρονα ή τα παλιά?
0: Τα παλιά.
1: Τα δικά μας, τα παλιακά.
0: Όχι, και τα
1: Tom και Jerry, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Βλέπω και σύγχρονα.
1: Κάτι κινέζοειδοειδή.
0: Όχι, δεν μου αρέσουν καθόλου. Βλέπω, παιδί μου, σύγχρονα βλέπω, ας πούμε, πώς να εξημερώσετε το δράκο σας, ας πούμε.
1: Τι είναι αυτό, καρτούν?
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς να εξημερώσετε το δράκο
0: ναι,
1: σας?
0: Ναι, έτσι λέγεται, ρε παιδί μου, το καρτούν αυτό. Και είναι ένα... στην εποχή των Vikings, αν δεν κάνω λάθος, και ώρα να το δω.
1: Το βλέπει και η χολύπτρια. Ο γιος της.
0: Πολύ ωραίο, δεν είναι? Έχω γελάσει πάρα πολύ. Και είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι αδύναμο εκεί ανάμεσα στους Βίκινγκς. Όλοι οι άλλοι είναι άμετα σπαθιά και αυτά. Και αυτός είναι λίγο πιο ρομαντικός, λίγο πιο εθεροβάμων αλλιώς. Και εκεί έχει δράκους. Που είναι το μόνο που φοβούνται οι Βίκινγκς. Γιατί πετάνε φωτιά. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή βρίσκει έναν δράκο που είναι πιο μικρός και πιο φιλικός, να μην σταμπολώνει και τον εξημερώνει.
1: Να σου πω, αυτό είναι ο Μόγκλης της νέας εποχής.
0: Είναι τέλειο. Νομίζω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαριτωμένο, πάρα πολύ αστείο.
1: Άλλο καρτούν.
0: Αχ, πώς λέγεται αυτό που είναι με τα συναισθήματα, που είναι από τα πιο ωραία καρτούν που έχω δει? Με τα συναισθήματα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι ένας ήρωας.
1: Ναι, και.
0: Πάνω κάτω, σταυράκια ανάποδα. Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όταν βλέπουν και μικρά παιδιά αυτό. Μετά είναι το άλλο που έχω δει που είναι το μεξικάνικο το αγοράκι που παίζει κιθάρα. Που είναι φανταστικό, που είναι η μέρα των νεκρών και πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί
0: ηλικίες?
1: Να σου πω, δεν θέλω να κλαίω.
0: Όχι,
1: θέλω να γελάω. Χαριτωμένο.
0: Γελάς, αλλά έχει κάποια στιγμή και ένα διδαγματάκι και συγκινήσει και μετά ξαναγελάς. Και πάντα έχουν και happy end αυτά όλα. Τέλειο είναι. Πάρα πολύ ωραία καρτούνα. Ψάξτε να δείτε. Μετά τι άλλο. Βαριέμαι τα παλιά εγώ στα χτωμπούντες και αυτά τα βαριέμαι πάρα πολύ. Και χιονάτες. Τα βαριέμαι αυτά.
1: Tom και Jerry όμως.
0: Tom και Jerry είναι και κογιότ. Κογιότ, μπιμπιπ. Μπορώ να βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι. Μίκι Μάους?
0: Όχι. Δεν μ' άρεσε ο Μίκι γενικά εμένα. Εμένα μ' άρεσε μόνο ο Ντόναλντ. Αλλά δεν έπαιζε πάντα ο Ντόναλντ.
1: Χαζούλης ήταν αυτός, μωρέ.
0: Δεν ήταν χαζούλης. Την αγλίκα ήταν. Χαζούλης ήταν ο Γκούφι.
1: Ναι, αυτός ήταν.
0: Ναι, ο Ντόναλντ ήταν χαριτωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όχι, Μίκι Μάους δεν τρελαινόμουν πάντως. Δεν ήταν τα αγαπημένα.
1: Ποπάι?
0: Ούτε. Κογιότ, Μπιμπίπ, Tom και Jerry. Αυτά θυμάμαι ότι μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ο Τουίτι μ' άρεσε.
1: Κάτι.
0: Με τη γιαγιά.
1: Κινεζοειδή που είχαν βγει κάποια στιγμή κατά κορεάτικα, τι ήταν?
0: Αυτά δεν μου αρέσουνε.
1: Ναι, πάντως τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτά.
0: Κάτσε, νομίζω ότι η κορεάτικο ήταν, δεν είμαι σίγουρη, το Candy Candy όμως. Το οποίο ήταν συγκλονιστικά ωραίο για παιδάκια. Κάτσε, τι σειρά είναι το Candy? Νομίζω ότι είναι, έχουν
1: κορεάτικο.
0: Νομίζω ότι, Ιαπωνέζικο είναι. Που είχαν κάτι χαρακτηριστικά, πολύ μεγάλα μάτια. αυτά τα Ιαπωνέζικα. Το κάτι το είχα δει. Από τι άλλα έβλεπα μικρή. Τον Μαρσιπουλαμί τον θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Το θυμάσαι εσύ? Το θυμάται. Το Φρουφρού.
1: Το Φρουφρού το θυμάμαι.
0: Που ήταν. Ήταν τέλειο.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν λίγο αβάστατη ελαφρότητα όλα αυτά
0: είναι.
1: Και περνάνε και ωραία μηνυματάκια γλυκά στις άγριες εποχές που ζούμε.
0: Ναι. Εδώ, παιδί μου, διάβαζα κάπου ότι θέλουν να καταργήσουν οι κατοίκοι του Disney που ήταν. Τον Πέπε Λεπιού, το θυμάσαι τον Πέπε Λεπιού?
1: Βέβαια.
0: Επειδή, ήταν, λέει, επειδή δεν είναι πολιτικά ορθός και ήταν πολύ ερωτιάρης.
1: Έλα, παιδιά, τώρα, σας παρακαλώ τώρα.
0: Και την έπαιξε στις ασβήνες, στις θηλυκές, και αυτό είναι παρενόχληση και λοιπά. Παιδιά, ο Πέπε Λεπιού ήταν τέλειος, φορεί και ένα μπέρε και έκανε αγαπημούς,
1: αγαπημούς. Και το γαλλικό, ποιο ήταν το γαλλικό? Και το γαλλικό είχε ένα. Ποιο ήταν το γαλλικό?
0: Τι γαλλικό? Γαλλικό καρτούν.
1: Καρτούν, ναι.
0: Βόηθα λίγο όμως. Τι ήταν,
1: Αλεπού? Δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα. Πανί.
0: Μήπως εννοείς αυτό με το. Που έδειχνε το σώμα μας, αυτό το συγκλονιστικό?
1: Δεν θυμάμαι. Τίποτα δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι πώς λειτουργεί το σώμα αυτό, λες?
1: Όχι. Ήταν ένα αγοράκι.
0: Αυτό είναι γαλλικό.
1: Ήταν ένα αγοράκι.
0: Ο μικρός Νικόλας.
1: Μπορεί να είναι ο μικρός Νικόλας, ναι.
0: Τέλειος και ο μικρός Νικόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον θυμάμαι για τότε, εγώ τον θυμάμαι πιο μετέπειτα τον μικρό Νικόλα.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, ποιο ήταν το αγαπημένο σας καρτούν ή τι βλέπετε τώρα επίσης?
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα ένα λεπτό, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει μαστοριλί και εδώ πέρα τρελό για το θέμα σου. Ένα λεπτό, περίμενε. Να σου πω.
1: Τι γίνεται για τη σιτά?
0: Από δοκαράκι, ναι, ο Νίκος. Από δοκαράκι 3 cm επί 3 cm στο μέγεθος του παραθύρου σε ξυλουργό, όπου θα καρφώσει σιτά που να μην περνάει ούτε κουνούπι. Θα είναι ελαφριά κατασκευή που θα την στερεώνεις, ρώτα τον ξυλουργό να σου πει πώς, στο παράθυρο και θα την κατεβάζεις όποτε θέλεις.
1: Α!
0: Ορίστε.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν και έτοιμα, παιδιά, πάντως.
0: Αλλά
1: το
0: λέει
1: βάζεις
0: για παράθυρο, εσύ θέλεις για τζαμόπορτα.
1: Για παράθυρο.
0: Α, για παράθυρο θες,
1: ναι.
0: Όχι για τζαμόπορτα.
1: Τι τζαμόπορτα?
0: Παιδί μου, είναι παράθυρο ή είναι μπαλκονόπορτα?
1: Είναι παράθυρο που έχει δύο. Πώς να το πω.
0: Η μπαλκονόπορτα είναι.
1: Παράθυρο είναι.
0: Δεν είναι από το πάνω μέχρι κάτω.
1: Όχι, καλέ.
0: Εντάξει, άρα πρέπει να γίνεται. Τώρα το ξυλουργό σου λέει εδώ πέρα το αστέρι.
1: Νομίζω ότι έχουν έτοιμα σε κάποια μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Παίρνεις διαστάσεις απλά.
0: Καλησπέρα, κορίτσια, λέει η Λέτα. Το είδα τη σειρά που λέω. Αυτό τη σειρά στον έδειξε πολύ ενδιαφέρουσα. Καλή συνέχεια, Λέτα. Πολύ ωραία. Πηγαίνει να τη δείτε. Πολύ γλυκιά σειρά.
1: Πώς λέγεται?
0: Καλή ερώτησή σου.
1: Α,
0: θα τη βρω μετά. Θα τη βρω. Έλληνα, καλησπέρα. Έχεις διαβάσει πολύ καθηγητή Λιαντίνη. Μπράβο, όχι μόνο ο Γκόσιπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης, Κωνσταντίνος, δείτε το κινούμενο κάστρο τέλειο. Χαμός!
1: Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα για τη Vodafone?
0: Θα πούμε για τη Vodafone τα πολύ ωραία πράγματα. Ότι σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Το γρήγορα, Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλεγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Θέλω να είσαι Λάρη στην κριτική, επειδή είσαι βαζέλα. Θέλω να είσαι Λάρη στην κριτική σε εμά του θρύλου.
1: Το λέω, λέω, λέω. Απλά δεν το είδα, ρε παιδιά, αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, δεν το είδε, δεν το είδε για να μην πονέσει.
1: Δεν το είδα.
0: Καλώ τον.
2: Στην αρχή νομίζω ότι είναι μεθυσμένη. Μπήκα στο στούντιο και λέει, εσύ που είσαι βαζέλα, και λέω, τι λέει, σε ποιον απευθύνεται.
1: Όχι, σε μένα.
0: Λοιπόν, πε μα τι έγινε μετά την νίκη. Τι έγινε. Με την κούπα και λοιπά, αυτά που δεν είδαμε πολλοίς κόσμος.
2: Κοίταξε να δεις, έγινε. Ήτανε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες και συγκινητικές στιγμές με τις οικογένειες των παιχτών. Και ειδικά με τα μικρά παιδιά.
1: Τα παιδιά τους.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί περισσότεροι είναι και οικογενειάρχες. Ήτανε πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχει γίνει το κορυφαίο σκηνικό, έχει γίνει με τον Ντάλιν Ντόρση να πει μια ντουντούκα μέσα στο γήπεδο, στο παρκέ, και να συντονίσει την κερκίδα με την ντουντούκα.
0: Α, τι ωραία! Ναι,
1: ναι,
2: ναι, ναι. Ο Φουρνιέ σε τρελαμένη κατάσταση. Αυτός που έκλειψε την παράσταση, δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, ήταν τα τρομερά γυαλιά του. Δηλαδή, αν πάμε στο μη αθλητικό
0: κομμάτι
2: του τριημέρου, δύο πράγματα ξεχώρισαν. Το φοβερό παντελόνι του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη συνέντευξη τύπου του τελικού, το οποίο λέει κοστολογείται μια μικρή περιουσία. Εμένα μου φάνηκε σαν πιτζάμα, να πω την αλήθεια.
0: Τι είναι αυτό, αυτό καλέ.
2: Δείτε το, μπείτε μέσα να δείτε. Βάλε παραπολιτικά το παντελόνι του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Κοίτα, εμείς θα το βάζαμε μόνο αν έλεγε το βρακί.
2: Ναι.
0: Το βρακί, το μποξεράκι, εντάξει.
2: Μάλιστα. Πολύ πιο προχωρημένη αυτή. Έρχομαι και είναι πιο προχωρημένη. Για το παντελόνι είπα εγώ, δηλαδή.
1: Και το άλλο, ποιο ήταν το δεύτερο.
2: Τα γυαλιά του Tyson World χθες στις δηλώσεις. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε τι μάρκα, αυτά μην με ρωτήσετε.
0: Ωραία, λοιπόν, ήταν να πάνε, λέει, στην, το δικό μας το σπίτι.
2: Στη Λιόλιου, ναι.
0: Στη Λιόλιου, και τι έγινε, δεν πήγαν.
2: Δεν νομίζω ότι πήγαν. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Γιατί είμαι λίγο χαμένος κι εγώ, γιατί όλοι ξενυχτήσαμε χθες, δηλαδή λόγω δουλειάς. Εγώ έφυγα από το. Εγώ δεν κατάφερα να πάω Πειραιά. Γιατί φύγαμε από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας 3:10.
1: Πειραιά για να πανηγυρίσουν, εννοείς τώρα.
2: Ναι. Λέει, με αυτοκίνητο δεν πλησίαζε στον Πειραιά. Είδατε και το πούλμαν, παρότι την αστυνομική δύναμη, πόση ώρα έκανε για να διασχίσει τη Συγκρού.
0: Το μπάσκετ είναι και αυτό, θεωρείται Πειραιάς, επειδή είναι ο Ολυμπιακός Πειραιάς.
2: Δεν έχω
0: καταλάβει, δηλαδή.
2: Τι είναι ο Ολυμπιακός Έδεσας.
0: Όχι,
2: τι είναι,
0: αλλά...
2: δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι εννοείς.
1: Τότε
0: θα έπρεπε να παίζει Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από αυτή την άποψη.
2: Εκεί παίζει. Τι εννοείς, με μπέρδεψες.
0: Κάτσε, το τελικός γιατί δεν έγινε τότε στο Στάδιο Ειρήνης.
2: Αφού δεν έγινε, γίνεται ο τελικός της Ευρωλίγκας.
0: Γίνεται σε ουδέτερο.
2: Δεν είναι ουδέτερο. Θα μπορούσε να είναι ο Πανθαϊκός γηπεδούχος, αν είχε προκριθεί. Γίνεται μια δημοπρασία ανάμεσα στις πόλεις και στις κυβερνήσεις. Αυτό γίνεται ουσιαστικά. Ένας πληστηριασμός, όχι καλύτερα, πιο σωστή λέξη. Φέτος εμείς δώσαμε 10 εκατομμύρια και το πήραμε. Πριν από 2 χρόνια είχαν δώσει περίπου στα 40-45 εκατομμύρια οι κακοί Αμπουνταμπιανοί, οι Άραβες, και είχαν πάρει 3 διοργανώσεις για το 25, το 27 και το 29. Είναι αμφίβολο αν θα γίνει του χρόνου.
0: Δηλαδή, εμείς είχαμε πληρώσει για να γίνει εδώ.
2: 10 εκατομμύρια έχουν πληρώσει.
0: Η Ομοσπονδία,
2: Όχι, το ελληνικό κράτος.
0: Το ελληνικό κράτος.
2: Το ελληνικό κράτος. Πληρώνει πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Mm-hmm, okay.
2: Γιατί ένα Final Four είναι τεράστια προβολή πλέον. Γιατί έρχονται χιλιάδες ταξιδιώτες. Άσχετα εδώ, εντάξει, μόνο τα εισιτήρια με την προσδοκία ότι θα ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν πάει το 80-90% σε ελληνικά χέρια. Οι Τούρκοι ήταν πολύ λιγότεροι από αυτά που τουλάχιστον διατράνονταν.
0: Πόσο χάρηκα που τους κέρδισαμε πολύ εύκολα τους Τούρκους.
2: Ναι. Και όμως, να σας πω κάτι. Επειδή όλες αυτές τις μέρες των live που κάναμε από εκεί, ρε παιδιά, δεν πέτυχα έναν Τούρκο, ειλικρινά σας το λέω, φίλαθλο, που να μην μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα.
1: Ναι, μόνο μας αγαπάνε.
2: Και, λέει, και έλεγαν όλοι απ' έξω, οικογένειες και τα λοιπά. Εμείς πάντα στην Ελλάδα, πώς σας φαίνεται η φιλοξενία, πάντα περνάμε άψογα.
0: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση πώς έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο όλες οι ομάδες.
2: Έτσι γίνεται.
0: Πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν πλακώνονται μεταξύ τους.
2: Όχι, όχι. Γιατί νομίζω ότι οι παίχτες έχουν. Δηλαδή, επειδή πιστεύεις ότι πλακώνονται οι ομάδες, οι διοικήσεις, οι ιδιοκτήτες, οι παίχτες έχουν.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για τον Γιαννακόπουλο σήμερα. Πόσο φαρμακωμένος είναι.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Έδωσε συγχαρητήρια πάντως.
2: Περίμενε, να πω κάτι. Καταρχάς, έδωσε συγχαρητήρια. Δεύτερον, καταλαβαίνει κανείς, εντάξει, μέσα από την τοξικότητα της κοινωνίας κτλ., ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Να έχει δώσει ένας ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Να έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά
2: για να φτιάξει το πιο ακριβό μπάτζετ. Να έχει φτιάξει.
0: Ωραίο ένα γήπεδο.
2: Ένα από τα ωραιότερα γήπεδα. Και εκεί είναι. Να το πω αυτό, επειδή πήγαν 20.000 Ολυμπιακοί, το ίδιο είχε γίνει και στη Φιλαδέλφεια. Το 95% του κόσμου του Ολυμπιακού σεβάστηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λίγοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν ζημίες, γιατί προκλήθηκαν ζημίες από πολύ λίγους.
0: Ντροπή αυτό. Λοιπόν, ας μείνουμε στα καλά και στις χαρές.
2: Στα καλά.
0: Πάνε διακοπές τώρα τα παιδιά.
2: Φύγε, ναι. Όχι, πού να πάνε διακοπές. Ποιος. Αφού έχουν τελικούς στο Basket League.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τα τελείουν.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 25 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω, 25 με 28 Ιουνίου. Α, για τη φετινή χρονιά. Με αυτή την αφορμή ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του περιεχομένου των παραπολιτικών 90,1 για τον φετινό μας αγώνα, φιλοξενώντας σήμερα την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, με απλά λόγια τον άνθρωπο που γνωρίζει τον αγώνα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Κυρία Πασαλή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω να ρωτήσω τώρα, έτσι στην πρώτη μας επικοινωνία, ελπίζω από περισσότερες από κάθε άλλη φορά μέχρι να τελειώσει ο φετινός αγώνας, ποια είναι η προτεραιότητά σας τώρα, κυρία Πασαλή?
3: Η προτεραιότητά μας, δεδομένου ότι ο αγώνας είναι καινούριος ουσιαστικά, είναι οι δρόμοι να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν να βρίσκονται, χωρίς φυσικά να χάνουν και το χαρακτήρα του αγώνα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει με τη συνεργασία των τοπικών περιφερειών, της περιφέρειας φυσικά, Πελοποννήσου κατά κύριο λόγο, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεδομένου ότι οι ειδικές της Στερεάς Ελλάδας δουλεύονταν όλα τα χρόνια σε καλύτερη κατάσταση, ενώ οι άλλες, οι καινούριες της Πελοποννήσου, θέλουν περισσότερη δουλειά. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα το οποίο το βάζουμε. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα το κερδίσουμε πολύ εύκολα. Πάντα με γνώμονα το να ευχαριστηθούν και οι οδηγοί και να φανούν οι ομορφιές της καινούριας περιοχής και να ευχαριστηθούν φυσικά και οι θεατές.
2: Μιλώντας για τους οδηγούς, την άποψή τους και βέβαια τον τομέα της ασφάλειας που πάντα πρέπει να υπηρετεί η χάραξη του αγώνα, αναρωτιέμαι τι λένε για τις καινούργιες ειδικές διαδρομές, ενώ ήδη από τα χαρτιά φαντάζομαι ότι έχουν εκφράσει μια αντίποση για το πόσες είναι πιο καινούργιες, δεν έχουν σημειώσει από το παρελθόν.
3: Ακριβώς, δεν έχουν και είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τρέξει κάποιες από τις ειδικές διαδρομές που γίνονται τώρα. Συν το ότι είναι γεγονός ότι μόνο μία είναι απαράλλακτη με ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου που γίνονταν μέχρι και το 13 ή 14 τέλος πάντων. Οπότε δεν έχουν να πούν κάτι. Ακόμα δεν έχουν ανέβει τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και τους στέλνονται για να μπορέσουν να κάνουν μια προετοιμασία ή να τους προειδεάσουμε τροποντινά γιατί τους περιμένει. Mm-hmm. Το roadbook θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, έτσι κι αλλιώς για να τους το στείλουμε και να έχουν κάποια άποψη. Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Φαντάζομαι ότι τώρα μέλημά τους είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από το δικό μας, που είναι η Ιαπωνία και ξεκινάει το επόμενο μέσα στην εβδομάδα, ήδη έχουν ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, γυρνώντας, θα αρχίσουν να σχολιάζουν, οπότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα για τις αρχικές τους εντυπώσεις.
2: Τελευταίο σχόλιο, ένα πολύ σύντομο θα ήθελα για την Eco Super Special Stage σε ένα εντελώς νέο τοπίο. Πώς το βλέπετε?
3: Σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο μας εξητάρει όλους. Είναι πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο το αγκαλιάζουμε και το αγκαλιάζουν και οι άνθρωποι του The Experience, της Lambda Development, με πολύ πολύ μεγάλη ζέση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Είναι έτσι κι αλλιώς η περιοχή τέτοια που με αυτά που υπόσχεται και που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο μας εξητάρει όλους και νομίζω ότι και έτσι όπως μπαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα είναι κάτι το πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας σήμερα. Μέχρι την επόμενη επικοινωνία μας, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δουλειά.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης.
2: Ήταν η κυρία Ανίτα Πασαλή.
4: 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Πεινάω.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
20: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδα εδώ.
20: Έχω εκστασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρευε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά. 1-1.
24: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
14: Πεινάω.
15: Τι θα φάω?
1: πάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
17: Έχω.
18: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρευε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: I always wanted you to be what you want.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το 2000 FM, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου 2026, κοντά σας στην αθλητική εκπομπή Σάμου Σπορ με τον Νίκο τον Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη, στην κονσόλα ο Δημήτρης. Μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους, τηλέφωνο επικοινωνίας 227-30-88-80 και 89-6-78. Το email της εκπομπής είναι 2000fm.samos@gmail.com. Σήμερα έχουμε, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος του μάλλον φτάσαμε στο τέλος του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ, και αυτό σιγά σιγά φτάνει στο τέλος, και τον μπάσκετ. Εμείς σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν 2025-2026, οπότε θα έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Εψάμου. Θα σας πούμε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα κατά κυπελούχους και πρωταθλητές από όσους έχουμε μαζέψει, δηλαδή από το 55-60 και ύστερα, για να μαθαίνουν οι μικροί και να θυμούνται οι μεγάλοι, γιατί πόσες ομάδες υπήρχαν στη Σάμου, πόσα πρωταθλήματα πήραν η καθημερινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα επάνω στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, πώς ο Πυθαγόρας κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το κύπελο, αλλά αήττητος για φέτος σε όλη τη σεζόν, αλλά το πρωτάθλημα το πήρε ο Άγιος Αθανάσιος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός. Και ξεκινάμε και πάμε, Δημήτρη, στον τελικό κυπέλλου Ερασιτέχνων Εψάμου, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, Πυθαγόρας Κοντακίκων 0-1.
1: Καλησπέρα και από μένα, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, ρεβάνς για το χαμένο πρωτάθλημα πήρε ο Πυθαγόρας με σκορ 0-1 ενάντια στον Άγιο Αθανάσιο, κατακτώντας το κύπελλο της Εψάμου για την σεζόν 2025-26 σε έναν αγώνα φορτισμένο τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Αν και ουδέτερη έδρα, το στάδιο Εμμανουέλ Βαλαγεωργίου στο βαθύ της Σάμου ήταν κατάμεστο, δείχνοντας άλλη μία φορά το μέγεθος του κόσμου που ακολουθά πάντα τις δύο αυτές ομάδες. Ο Πυθαγόρας καλούταν να βγάλει αντίδραση για το χαμένο πρωτάθλημα και να μην την χρονιά άτιτλος, ενώ αντίθετα η ομάδα της Ιδρούσας κυνηγούσε την κατάκτηση του double. Έχοντας λοιπόν ανοιχτούς λογαριασμούς σε δύο ομάδες, κοντεροχτυπήθηκαν μέχρι το τελευταίο λεπτό σε έναν αγώνα που τα είχε όλα. Οι ομάδες μπήκαν δυνατά, δημιούργησαν φάσεις και καλές στιγμές, όπως η αποβολή του αρχηγού του Πυθαγόρα Δρυτσάκη στο 23. Φάνηκε να αλλάζει και τα δεδομένα. Κάθε άλλο όμως, καθώς η ομάδα του Πυθαγόρα, αν και με αριθμητικό μειονέκτημα, εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένη, με αποτέλεσμα στο 36ο λεπτό να σκοράρει με τον Ράπτη το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η συνέχεια του αγώνα είχε ένταση, μαρκαρίσματα, λίγες καλές ευκαιρίες με μερικές εξαιρέσεις και δυνατές αψιμαχίες. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου δεν κατάφερε να διασπάσει την πολύ καλή, οργανωμένη άμυνα του Πυθαγόρα και έτσι οδηγήθηκαν στο τελικό 0-1. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι κατόπιν Ηλιόπουλος, Καραγιάννης και Σύπκας. Αν και ο αγώνας έληξε 0-1, το αποτέλεσμα στις κερκίδες ήρθε ισόπαλο, καθώς οι οπαδοί και των δύο ομάδων δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα. Οι συνδέσεις των δύο ομάδων έχουν. Λοιπόν, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, Μαρίνος Μιχαλόπουλος Παπαπέτρου, Γιάς Κουλίδης, Αλταμάρας, Γκινίδης, Βαντούχ, Καζανάς, Εμπόντα και Βαγιανός Κανιάς, και στον πάγκο Ευγενικός Τσούτζης Παρασκευής, Γκοργκώσης, Στασινής, Καράη, Αθανασίου, Καμπεράη και Δημητρίου. Ενώ για τον Πυθαγόρα, Μουρίκη, Σαχιρινόγλου.

0: στον τελικό. Ήταν ένα πραγματικά, η κερκίδα ήταν την καρισμένη, δηλαδή δεν έπαιρνε άλλο, ήταν στα σύρματα ο κόσμος παντού. Αυτό που λέμε στο τέλος, ο Άγιος Αθανάσιος πανηγύριζε, όχι γιατί το έχασε, γιατί η ομάδα έφτασε στον τελικό και για το πρωτάθλημα, και ο Πυθαγόρας γιατί πήρε το... Δηλαδή χειροκροτήσαν και οι μεν και οι δε. Ζήσαμε και αυτό. Αλλά εντάξει, αυτά είναι. Να πούμε ότι είναι δύο χωριά της Δυτικής Σάμου. Είναι το χωριό της Εδρούσας αποτελείται από 350 περίπου κατοίκους, ενώ των Κονταγίκων είναι πάνω από 1.000-1.100 περίπου είναι τα Κοντακέικα. Έτσι φτάσαμε που φτάσαμε μέχρι εδώ. Εμείς να πούμε ότι, Δημήτρη, ότι ήταν και το τελευταίο παιχνίδι για να... Στο Κύπελλο Εραστεχνών Ελλάδος.
1: Να.
0: Αυτό ήταν και έκλεισε η χρονιά. Από την ΕΠΣ Αθηνών ήταν το Κύπελλο που πήρε το Χαλάντρι, κέρδισε με 1-0 τον Πάο Ρουφ. Η ΕΠΣ του Λακαρνανιές του πήρε ο Παναγενειακός, κέρδισε την ΑΕΜ Μεσολογγίου 2-0. Ανατολική Αττική, ο Σαρωνικός Αναβίσου κέρδισε τον Παλαβρετικό με 3-0. Βλέπουμε αποτελέσματα μεγάλα, έτσι. ΕΠΣ Αργολίδας Αστέρας Δραπανιώτης 1-0 την Τριζινία. Άρτα, Αναγέννηση Άρτης 2-0 της Φιλιλιένες Πέτα. Αρκαδία, κέρδισε Μελιγούς, Ερμής Μελιγούς 3-0 Πανθυραϊκό. Αχαΐας, ΕΠΣ Αχαΐας, ο Πανεγιάλιος, τον θυμάστε, δεν τον θυμάσαι κανόν τον Πανεγιάλιο Δημήτρη, όταν ήταν Β' και λοιπά, μεγάλη ομάδα.
1: Και όμως τον έχω ακούστα.
0: Τον έχεις ακουστά. Λοιπόν, κέρδισε τη Θήλα Πατρών και αυτή είχε έπαιξε κάποτε Β' Εθνική 3-2. Βιωτίας, Κυθερώνας, κέρδισε τον Απόλλωνα Ακροφινιού 3-0. Γρεβενά, Βατολακού 3-0 την Ελεμές. Δράμα, Δόξα Βολάκα το Μέγα Αλέξανδρο 2-1. Δυτικής Αττικής, Αστέρας Μαγούλας, αυτή κάποτε νομίζω έπαιζε και Γάμα 3-1 τον Απόλλωνα Ποντίων, και αυτός γνωστός. Δωδεκανήσου, Φίβος Κρεμαστής, πολλά χρόνια στη Ρόδα αυτή η ομάδα, 2-0 τον Ευκλή Σορώνης Εύρου. Ορεστιάδας κέρδισε 1-0 την Αλεξανδρούπολη. Ευβίας Προποντίδα Ελίσποντος 3-1. Ευρυτανίας Κατσαντώνης Αγράφων 2-2. 8-7 στα πέναλτι τον Απόκ Βελούχη. Το Βελούχη, ωραίο παιχνίδι πρέπει να ήταν αυτό. Ζάκυνθος κέρδισε τη Θήλα Αμπελοκήπων 3-2. Ηλίας Δόξα Μανουλάδας 1-0 τον Αστέρα Αμαλιάδας. Η Μαθίας Νάουσα Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 3-0. Ήπειρος Θήλα Κατσικά 1-1 και 3-2 στα πέναλτι την ΑΕΗ Γιάννενα. Στο Ηράκλειο Χερσόνησος 2-1 του Ρούβα. Θεσπρωτείας Άρης Φιλιατών 1-0 κέρδισε την Σελευκιάς. Θεσσαλίας Ολυμπιακός Βόλου Εραστεχνών, έτσι, Ολυμπιακός Βόλου 1-1-3-2 στα πέναλτι την Βόλους. Θράκη Μέγας Αλέξανδρος Δύναμη Αμαντάδων 1-0. Βύρον Καβάλας 3-2 το Βυζάντο Κοκκινοχώματος. Καρδίτσα Ατρόμητος Παλαμά 5-3 το Σελάνων. Καστοριά 1-0 τον Ηρακλή Πολυκάρπης. Μου θυμίζει στο Κύπελλο την Καστοριά τότε με τον Ηρακλή, αλλά τώρα είναι...
1: Α, για το Κύπελλο τότε που το είχε πάρει. 5-3.
0: Λοιπόν, Κέρκυρα, ΑΕΛ Ευκύμης Θηναλαϊκού 2-0. Κεφαλινίας Ιθάκης Παλουξουριακός 7-0 το Πιλαριακό. Κιλκής Χερσόνησος, Δόξα Χερσού, 1-1.

0: 1 και 2-0, χαθήκαν όλα τα πέναλτι, και 2-0 στα πέναλτι των Απόλλων Ευρώπου, ενώ στην Κοζάνη 2-2, 4-2 στα πέναλτι των Μακεδονικό Σιατίστας, στην Κόρινθο Άι Λουτράκη την ΠΑΣ Κόρινθος 1-0, Κυκλάδης Παναξιακός στα πέναλτι τη Μύκονο 7-6, 0-0 κανονική διάρκεια, στην Λακωνία Αστέρας Βλαχιώτη 2-0 τη Σπάρτη, στη Λάρισα Ελασσόνα τον Ερακλή Λάρισας 2-1, στη Λασιθίου Βραχάσια σου 3-2 τη νίκη Σιτίας, Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 3-2 τον Ερακλή Ασίκη, στην Μακεδονία, ΑΕΠΣ Μακεδονία Δόξα Ασύρου 0-0 και 5-4 στα πέναλτι το Φίνικα Πολύχνης, Μεσσηνίας Μιλτιάδης 0-0-4-3 στα πέναλτι στον Πανθουρικό, Ξάνθη Παύλος Μελάς Κουτσού 3-0 τον Ατλάντα Σελίνου, Πειραιάς Εθνικός Εθνικάρα 4-0 την ΑΕ Μουσχάτου, Πέλλας Εθνικός Γενιτσών 1-0 τον Εδησαϊκό, μεγάλος Εδησαϊκός, Καρδίτσα Πιερίας Καρίτσιτσας 1-1-5-4 στα πέναλτι Σβορώνου, Πρέβεζα Λευκάδα Τηλικράτης 1-0 τον Αχαίρων Καναλακίου, Ρέθυμνο Ρεθμιακός 2-0 τον Ερμή Ζωνιανιών, Σάμου Πυθαγόρας 1-0 τον Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, Σερών Θρακικός Άνω Μητρούση 2-1 τον Πανσολιακό, Τρίκαλα Μετέωρα 1-1-3-1 στα πέναλτι τον Μέγα Αλέξανδρο Δεντροχωρίου, Φωκίδας Μαλεσίνας 4-1 τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου, Φλόρινας Πας Φλόρινα 1-0 τον Ερμή Αμιντέου, Φωκίδας Απόλλων Ευπαλίου 1-0 τον Οδυσσέα Αντρούτσο Γραβιάς, ΕΠΣ Χαλκιδικής Αστέρας Αγίου Νικολάου 3-0 τον Άκανθο Ιερεσού, Χανιά Πλατανιάς 2-0 τον Πανκροτηριακό και Χίου Όμερος Καλλιμασίας 4-3 στα πέναλτι τον Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου. Αυτές είναι οι ομάδες που κατέκτησαν το κύπελο, οπότε έκλεισε και αυτή και θα περιμένουμε τις κληρώσεις. Μάλλον εμείς θα είμαστε μία από τις ομάδες, ο Πυθαγόρας, Χίου, Λέσβου και Κυκλάδων που θα μπουν στην κλήρωση. Και πάμε, Δημήτρη, να θυμηθούμε τους κυπηλούχους ΕΠΣΑΜΟΥ μέχρι τώρα. Από το 1956-57.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι ένας τεράστιος θεσμός και βλέπω ότι ξεκινάμε από το 1957 και τρεις συνεχόμενες χρονιές ο Πυθαγόρας Καρλοβασίου κατάφερε να το κατακτήσει. 1959-60 ο Πανσαμιακός, 1960-61 δεν γράφει.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Οπότε δεν πραγματοποιήθηκε και ποτέ. 1961-62, 62-63 και 63-64 πάλι ο Πυθαγόρας Καρλοβασίου. Μου θυμίζει λίγο τη Ρεάλ στο Champions League όταν είχε ξεκινήσει το Champions League και τα πριν όλα συνέχεια. 1964-65 ο Πανσαμιακός.
0: Έχουμε και ένα λεπτάκι να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή και εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον κύριο Τσιτσικλή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι παράγοντας του Πυθαγόρα Κοντακίκων. Είναι οι άνθρωποι που κερδίσαν το κύπελο. Κύριε Τσιτσικλή, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή Σάμου Σπορ και στο 2000 FM. Να σας δώσουμε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου του κυπέλου Ερασιτεχνών ΕΠΣΑΜΟΥ και να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι η ομάδα του Πυθαγόρα τελείωσε τις υποχρεώσεις της φέτος χωρίς ήττα, μόνο με τρεις ισοπαλίες. Και πάλι συγχαρητήρια και χρειάζονται όλες αυτές οι ομάδες και οι υπόλοιπες να δυναμώσουν όλες μαζί, όπως και η Δρούσα και όλες οι ομάδες του νομού μας, για να έχουμε και ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό. Πώς είδατε το χθεσινό παιχνίδι?
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για τα επινίκια. Τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλη την οικογένεια που απαρτίζει τον Αψές Πυθαγόρα κοντά και οίκον. Πάμε, ή θέλαμε ένα τίτλο, θέλαμε δύο τίτλους, κατακτήσαμε τον ένα από τους δύο. Συνεχίζουμε για, και ετοιμαζόμαστε για μια καινούργια χρονιά.
0: Σωστά. Δύο τελικοί. Ένας στο πρωτάθλημα και ένας στο κύπελλο. Και οι δύο κρυθήκανε στο νήμα. Μάλλον ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος κρύθηκε από το 35ο λεπτό, γιατί δεν απειληθήκατε από την ομάδα της Ιδρούσας αυτή τη φορά. Αλλά στο πρωτάθλημα, θα γυρίσω λίγο πίσω, μια εβδομάδα πίσω, και θα θυμηθούμε ένα παιχνίδι μέχρι το 96, ήταν και πρωταθλητές. Εκεί το παιχνίδι με έναν γκολ γύρισε και το πρωτάθλημα πήγε στην Ιδρούσα. Τα συναισθήματα της εκείνου του παιχνιδιού.
2: Τα συναισθήματα εκείνου του παιχνιδιού περάσανε. Εκείνο το παιχνίδι για την ομάδα μας, για τον σύλλογο, ήταν μονόδρομος, καθώς ήμασταν στη δεύτερη θέση και είχαμε ένα στόχο, τη νίκη, ενώ το σωματείο του Αγίου Αθανασίου έπαιζε για δύο αποτελέσματα, το Χ ή τη νίκη. Εμείς θέλαμε μόνο τη νίκη για να μπορέσουμε να βγούμε πρώτοι. Τα συναισθήματα εμφανώς είναι απογοήτευση, γιατί το να χάνεις το πρωτάθλημα έχοντας η ομάδα έχει να χάσει από πέρσι, από το κύπελο. Οπότε ήταν η απογοήτευση μεγάλη και ήταν το λογικό αυτό. Το να χάνεις ένα πρωτάθλημα αίτητος σημαίνει πολλά.
0: Σίγουρα.
2: Δίνει αξία ακόμα μεγαλύτερη στον πρωταθλητή.
0: Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αλλά αυτό που είχε μείνει ότι από τον παράδοση στην κόλαση, από τον παράδοση στην κόλαση η ομάδα, δηλαδή εκεί που ήταν όλα έτοιμα, περιμέναμε, θέλαμε δύο λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, με το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή και λέμε εντάξει, αλλά η μπάλα, αυτά είναι τα καλά του αθλητισμού και τα κακά βέβαια, εντάξει, για άστο να χάνει ένα πρωτάθλημα, αλλά ο αθλητισμός έτσι είναι. Είδαμε, πραγματικά θέλουμε ομάδες να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, όπως και εσείς πιστεύω, πιο δυνατές ομάδες για να μπορέσει το πρωτάθλημά μας να είναι και αυτό ανταγωνιστικό. Γιατί χρειάζονται τα παιδιά, όλοι οι αθλητές, τα παιχνίδια, τα δυνατά παιχνίδια. Τουλάχιστον να είναι η δικιά μου άποψη.
2: Φέτος υπήρξαν αρκετά δυνατά παιχνίδια, ανάλογα σε τι επίπεδο βρισκόταν η ομάδα. Νομίζω όλα τα παιχνίδια ήταν αμφιλεγόμενα από σε όποια θέση και αν βρισκόταν μια ομάδα. Νομίζω αυτό ήταν εμφανή καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό γινόταν είτε στην Α κατηγορία είτε στη Β. Νομίζω το έχετε προσέξει και νομίζω ότι κάθε μέρα και κάθε χρόνο το πρωτάθλημα υπάρχει περίπτωση να γίνεται ακόμα πιο δυνατό.
0: Έτσι πρέπει. Πρέπει να γίνεται πιο δυνατό. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε και μικρά ηλικία παιδιά που αγωνίζονται στην αλφα τοπική κατηγορία. Βλέπω παιδιά πραγματικά και σε εσάς που μπορεί να μην είναι από ντόπια τα παιδιά, που έρχονται σαν φοιτητές, αυτά πραγματικά και καλοί αθλητές, αλλά είναι και καλά παιδιά. Γι' αυτό το χρειάζεται ο αθλητισμός. Από εδώ και πέρα, ο Πυθαγόρας ετοιμάζεται για το κύπελλο όταν γίνει το Σεπτέμβριο, έτσι αν δεν κάνω λάθος, και μεταγραφές.
2: Ο Πυθαγόρας αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται αρχικά για τις 4 Ιουλίου που είναι ο χορός της ομάδας, που αποτελεί μεγάλη πηγή εισόδου για το σύλλογο. Μετά είναι το κύπελλο και για να έρθει το μάτι του κυπέλλου πρέπει να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Που αυτό σημαίνει ότι ο Πυθαγόρας είναι ο Πυθαγόρας, ο οποίος αποτελεί δύναμη, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του σαμιακού ποδοσφαίρου τα τελευταία 13 χρόνια, και προχωράει δυνατά και για την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιγκλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Και πάλι
0: συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Και εμείς από εδώ είναι και τελευταία μας εκπομπή για το 25-26. Να σας ευχηθούμε με τη σειρά μας ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα. Και από τέλος Σεπτεμβρίου ξανά μαζί.
2: Εγώ έχω να σε ευχαριστήσω από μεριά μου και από τη μεριά του Συλλόγου για όλη την προσπάθεια που κάνετε για να δείξετε το σαμιακό αθλητισμό. Να σε ευχηθώ καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι και καλή επάνωδο από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο παράγων του ΑΠΣΕΣ Πυθαγόρα Κοντακίκων, που κυπελούχος πλέον της ΕΠΣΑΜΟΥ, που μας μίλησε για την ομάδα του και για την κατάκτηση του κυπέλου. Να πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε, Δημήτρη, με τα κύπελα.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: 2000.

0: δεύτερη μέρα της εκπομπής Samospor. Κυρίες και κύριοι, από το 2000 FM, μας ακούτε στους 99,8 MHz, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273088 80 και 89678. Το email της εκπομπής είναι 2000fm.samos@gmail.com. Δημήτρη, συνεχίζουμε τα κύπελα της ΕΠΣΑΜΟΥ.
1: Λοιπόν, είχαμε σταματήσει εκεί που
0: ήταν. Θα ξαναπάμε.
1: Βασικά, ναι, να πάμε την αρχή.
0: 57, 58 και 59.
1: 58-59 ήταν Πυθαγόρας Καρλοβασίου.
0: Μπράβο.
1: 59-60 Πανσαμιακός. 60-61 δεν είχαμε νικητή. 61-62-62-63. 63-64 είχαμε Πυθαγόρας Καρλοβασίου. Το 1964-65 είχαμε Πανσαμιακό. 65-66 Πολυκράτης Πυθαγορείου. 66-67-67-68 δεν είχαμε νικητή. 68-69, 69-70, 70-71, 71-72 και 72-73. Ο ΑΟ Καρλοβασίου είχε σαρώσει.
0: Ναι, είναι ο ΑΟ Καρλοβασίου, ήταν η ομάδα ο Πυθαγόρας Καρλοβασίου, άλλαξε όνομα και έγινε αθλητικός όμιλος Καρλοβασίου.
1: Το 1973-74 ο Πανσαμιακός, 74-75.
0: Ναι. Μπράβο, είναι ο ΑΟ, πες, ο ΑΟ Βαθέως.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί τότε. Πλήγικα χρόνια και πήρε και, το κύπελο.
1: Καλά, πολλές είχαν δημιουργηθεί και τώρα δεν τις βλέπουμε καν. 75-76 Πανσαμιακός, 76-77 ΑΣ Βαθύλος, 77-78 Πανσαμιακός, 78-79 Βαθύλος, 79-80 Αναγέννηση Σάμου. Να, μια ομάδα παράδειγμα ακόμα που δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, αυτή την ο Παπαστέφανος. Και ένας άνθρωπος που είχε δημιουργήσει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Ναι, τουλάχιστον έμεινε το μπάσκετ.
0: Τον φάγανε για αυτόν τον άνθρωπο και πήγε στη Γαλλία.
1: Ναι. 80-81 Πανσαμιακός, 81-82 ΑΟ Καρλοβασίου, 82-83 Πανσαμιακός, 83-84 ΑΟ Καρλοβασίου, 84-85 πάλι ΑΟ Καρλοβασίου, 85-86 Πανσαμιακός, 86-87 Αναγέννηση Σάμου, 87-88 Πανσαμιακός, 88-89 Αναγέννηση Σάμου, 89-90 Απόλλων Καρλοβασίου, 90-91 Απόλλων Καρλοβασίου back to back. 91-92 Αναγέννηση Σάμου, 92-93 και 94 η ίδια ομάδα, 94-95 Πολυκράτης Πυθαγορείου, 95-96 ΑΣ Βαθύλος, 96-97 ΑΕΚ Καρλοβασίου, 97-98 και 98-99 Πολυκράτης Πυθαγορείου, 99-2000 ΑΕΚ Καρλοβασίου, 2000-2001 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού.
0: Το 99 έγινε, Δημήτρη, η Ένωση, Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, Αθλητική Ένωση ΑΕ Βαθύλου, έγινε, δύο ομάδες γίνανε ένα και έγινε Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, που είναι και μέχρι σήμερα.
1: Λοιπόν, μετά
0: 2001-2002.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε 2001-2002 ξανά ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2002-2003 Πυθαγόρας Κοντακέικων, 2003-2004 και 2004-2005 ΑΕ Καρλοβασίου, 2005-2006 δεν διεξήχθη.
0: Δεν έγινε πρωτάθλημα για εκείνη τη χρονιά, γιατί εδώ το γήπεδο ήταν υποκατασκευή και δεν υπήρχαν γήπεδα πλέον όσο είναι σήμερα να παίξουν οι ομάδες. Έτσι το πρωτάθλημα δεν έγινε. Δεν κατέβηκε και η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, τότε δεν θα κατέβαινε να αγωνιστεί, οπότε δεν έγινε και πρωτάθλημα.
1: Μετά έχουμε 2006-2007 ξανά ΑΕ Καρλοβασίου, 2007-2008 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2008-2009 επιστροφή του Καρλοβάσου στην κορυφή ΑΕ Καρλοβασίου, 2009-2010 Πολυκράτης Πυθαγορείου, 2010-2011 ΑΕ Καρλοβασίου, 2011-2012 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2012-2013 Ίκαρος Αγίου Κυρίκου.
0: Εδώ ήταν το πρώτο που πήρε ο ΠΑΣ Ίκαρος, το κύπελο σε ένα παιχνίδι εδώ μέσα. Ήταν και το πρώτο που είχα μεταδώσει ζωντανά από το Samospor, Δημήτρη, ένα παιχνίδι, βέβαια, εντάξει.
1: Και έφερε γκούρι, φαίνεται, στους καριώτες και το πήρανε.
0: Και 0-3. Καλύτερος ο Πυθαγόρας, αντίπαλοι ήταν με τον Πυθαγόρα, Κοντακίκων, πολύ καλύτερος ο Πυθαγόρας, αλλά κάθε αντιπίθεση που έκανε ο Ίκαρος έβγαζε και γκολ.
1: Άρα ο Ίκαρος ήταν καλύτερος, γιατί η σημασία δεν έχει να κάνει τις ευκαιρίες, η σημασία έχει να βάλει τα γκολ. 2013-14 δεν διεξήχθη.
0: Εδώ δεν διεξήχθη το καν πρωτάθλημα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε το γήπεδο που άλλαζε ο Χλωτάπητας, κάτι ήταν με το Χλωτάπητα.
0: Όχι, ήταν τότε ότι. είχε βγει ένας νόμος που χρειαζόταν άδειες ύψους περίφραξη 2 μέτρα και αυτά, και έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Οι Δήμοι δεν είχαν τότε την οικονομική ευχέρεια να φτιάξουν τα γήπεδα, έτσι δεν πήραν άδειες, ήρθαν να βγήκαν από την περιφέρεια για να δώσουν τις άδειες και τελικά δεν πήραν άδειες στα γήπεδα, χρειαζόταν ιατρία κτλ. Αυτά που ισχύουν σήμερα. Οπότε εκείνη τη χρονιά δεν έγινε πρωτάθλημα.
1: Μετά 2017-18 είχαμε ΑΕ Βαθύλου. Βασικά.
0: 14-15.
1: Συγγνώμη, πήγα πολύ μπροστά. 14-15 είχαμε Έκαρλο Βάσου. 15-16-16-17 Πυθαγόρας Κοντακίκων. 2017-18-18-19 και 19-20 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού. 2020-21 ματιώθηκε λόγω COVID-19. Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει. 2021-22 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού. 2022-23 Πολυκράτης Πυθαγορείου. 2023-24 Διαγόρα Ικαρίας.
0: Διαγόρας Δραχών Ικαρίας είναι η ομάδα της Ικαρίας που ήταν το πρώτο της Κύπρου που έπαιρνε και πήγε και κληρώθηκε τότε με την Κηφισιά. Η Κηφισιά μόλις είχε πέσει από την Α κατηγορία στη Β, δεν υπήρχε γήπεδο στη Σάμου να πληρεί τους κανονισμούς για να παίξει η ομάδα της Super League 2 και σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα της Ικαρίας έχασε φυσικά με 14-0 και πολλοί κόσμος σχολίαζε το ότι η ομάδα έχασε με 14 γκολ, αλλά δεν σχολίασε ότι μια ομάδα της Ψάμου αγωνίστηκε, πήγε στην Αθήνα με όλα τα έξοδα, πήγε στον Ταύρο και αγωνίστηκε στο γήπεδο με εκεί η συμμετοχή. Για μένα αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις που παίξαν με μια ομάδα Super League 2.
1: Λοιπόν, μετά είχαμε το 24-25 ΑΕ Κάρλο Βασίου, το θυμάμαι γιατί το είχα μεταδώσει εγώ πέρσι.
0: Μπράβο,
1: την αλήθεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Και μετά από πόσα χρόνια ξανά το Κάρλο Βασίου ξαναπήρε κύπελο και φέτος είχαμε 25-26 Πυθαγόρας Κοντακίκων.
0: Ο Κάρλο Βασίου είχε να πάρει κύπελο από το 14-15 και η ομάδα του Πυθαγόρα είχε να πάρει κύπελο από το 2016-17.
1: Πάντως κοίτα σύμπτωση. Όταν είχε πάρει το Καρλόβαση το 14-15 το κύπελο, μετά την επόμενη χρονιά το πήρε ο Πυθαγόρας. Έτσι έγινε και τώρα. Πέρσι το πήρε το Καρλόβαση, φέτος το πήρε ο Πυθαγόρας.
0: Έτσι ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε πριν αυτό, να πούμε ότι βραβεύτηκε ο πρώτος σκόρερ της ΕΨΑΜΟ, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννούλης της Αθλητικής Ένωσης Βαθύλου Πανσαμιακού, ένα πέρα από καλός ποδοσφαιριστής είναι και σαν άνθρωπος, που τον ξέρω προσωπικά, είναι από τα καλύτερα παιδιά, όχι ο Δάλαδαν είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω συναντήσει.
1: Και είναι πραγματικά απίστευτο ότι ο Βαθύλος Πανσαμιακός τερμάτισε την 4η θέση και έχει και τον πρώτο της σκόρ.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι καν από τις πρώτες 2 ομάδες. Αυτό είναι αξιοείπαινο και για τον ίδιο. Καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο εγχείρημα έχει και ο ίδιος. Και άμα αναλογιστούμε ότι ο Βαθύλος Πανσαμιακός μπορέσει να έχει καλύτερο ρόστερ του χρόνου και μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να συνδράμει ξανά και να έχει τόσα γκολ, μπορεί να πάει καλύτερα.
0: Σίγουρα. Τι θέλω να πω, δεν ξέρω, Δημήτρη, έχω μαζέψει διάφορα σκορ από όλα αυτά τα παιχνίδια και τους φιναλίστ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πούμε.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν,
0: γιατί να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το 1957-58 Πυθαγόρας Καρλοβασίου, Άρης Καρλοβασίου 3-2. 1958-59 Πυθαγόρας Καρλοβασίου, Πανσαμιακός 2-0.
0: Άνεφ αγώνα
1: κιόλας. Το 59-60 Πανσαμιακός Άρης Καρλοβασίου 3-0. Πυθαγόρας
0: για δύο αυτούς δεν έχουμε αποτελέσματα, αλλά έχουμε ότι έπαιξε με τον Άρη Καρλοβασίου.
1: Ναι, για το 62-63, μετά 63-64 Πυθαγόρας Καρλοβασίου δεν βλέπω ποιος είναι ο φιναλής.
0: Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε. Ναι.
1: Και το 64-65 ο Πανσαμιακός με τον Πυθαγόρα Καρλοβασίου δεν υπάρχει σκορ.
0: Αλλά ο Πανσαμιακός πήρε το κύπελο.
1: Ναι. Το 1965-66 Πολυκράτης Πυθαγορείου, Πυθαγόρας Καρλοβασίου 5-4, πολύ θα θέλω να ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Σε τέτοια παιχνίδια έχει και άλλα τέτοια παιχνίδια.
1: Μετά είχαμε το 68-69 ΑΟ Καρλοβασίου, ΑΟ Σάμου 4-2.
0: Άλλη μια ομάδα που πήγε στον τελικό και αυτή είναι, δεν έχει σχέση με αυτό, με τον ΑΟ Σάμου που, το σημερινό. Mm. Και πάλι εκεί είχε δημιουργηθεί μια ομάδα για 2-3 χρόνια και μετά διαλύθηκε.
1: Μετά 69-70 ΑΟ Καρλοβασίου.
0: Ήταν κυπελούχος γιατί ήταν, το Κύπρο ήταν σε βαθμολογία, mm-hmm. ως το πρωτάθλημα.
1: 71-72 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 6-3 το πρώτο σκορ, 4-1 το δεύτερο. Το 73-74 Πανσαμιακός Βαθύλος 4-1. 74-75 Βαθύλος ΑΟ Καρλοβασίου. Δεν υπάρχει σκορ.
0: Ναι.
1: 75-76 Πανσαμιακός ΑΟ Βαθέως 2-1. 76-77 Βαθύλος Πολυκράτης Πυθαγορείου 3-1. Το 77-78 Πανσαμιακός δεν υπάρχει φιναλιστική σκορ. 78-79 Βαθύλος Ίκαρος Κυρίκου 1-1 στην κανονική διάρκεια και μετά στα πέναλτι. 79-80 Αναγέννηση Σάμου Ίκαρος Αγίου Κυρίκου 3-2. Δύο συνεχόμενες χρονιές ο Ίκαρος και δεν τα κατάφερε. Ναι. Και με τα κατάφερε μετά από πολλά χρόνια. Απίστευτο.
0: Από 20-30 χρόνια.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, είναι απίστευτο. 1980-81 Πανσαμιακός ΑΟ Καρλοβασίου 1-0. 81-82 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 2-0 άνευ αγώνα. 82-83 Πανσαμιακός Άρης Καρλοβασίου 3-1. 83-84 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 2-1.
0: Στην παράταση.
1: Όχι.
0: 84-85, δεν είπαμε.
1: Όχι, 83-84. 84-85. 84-85 ΑΟ Καρλοβασίου Αναγέννηση Σάμου 2-1 στην παράταση. 85-86 Πανσαμιακός ΑΟ Καρλοβασίου 3-1 και αυτό στην παράταση. 86-87 Αναγέννηση Σάμου Άρης Καρλοβασίου 2-1. 87-88 Πανσαμιακός Άρης Καρλοβασίου 4-1. Πόσους τελικούς έχει πάει αυτός ο Άρης Καρλοβασίου και δεν έχει πάρει κανένα?
0: Ναι, είμαι έτσι.
1: 88-89 Αναγέννηση Σάμου Πανσαμιακός 4-1. 89-90 Απόλλων Καρλοβασίου Αναγέννηση Σάμου 3-1.
0: Έπρεπε να γίνει Απόλλων για να πάρει.
1: Πραγματικά. 90-91 Απόλλων Καρλοβασίου Πανσαμιακός 2-1. Πήρε φορά και πήρε δύο συνεχόμενα. Άλλαξε όνομα βασικά. 91-92 Αναγέννηση Σάμου Πυθαγόρας Κοντακίκων 2-1. 92-93 Αναγέννηση Σάμου Απόλλων Καρλοβασίου 1-0. 93-94 Αναγέννηση Σάμου Ας Καρλόβαση 6-0. Wow. 94-95 Πολυκράτης Πυθαγορείου Απόλλων Καρλοβασίου 4-0.
0: Δύο ομάδες στο Καρλόβαση, ήταν ο Απόλλωνας και ο Καρλόβαση.
1: Και τώρα δεν υπάρχει ο Απόλλωνας.
0: Όχι, ωραία.
1: 95-96 Βαθύλος ΑΕ Καρλοβασίου 4-1 στην παράταση. 96-97 ΑΕ Καρλοβασίου Πολυκράτης Πυθαγορείου 1-1 στην κανονική διάρκεια, 4-1 στα πέναλτι. 97-98 Πολυκράτης Πυθαγορείου ΑΟ Μεσαριάς Ικαρίας 5-0. 98-99 Πολυκράτης Πυθαγορείου ξανά Λικούργος Παγόνδα. Λικούργος Παγόνδα, μπράβο.
0: Ναι, το Λικούργος
1: 5-0 πάλι.
0: Τον έχω προλάβει.

0: μέχρι το 9, 10 που έπαιζε.
1: Λοιπόν, Αέκαρλο Βασίου, Αόμες Αριάς Ικαρίας, 2-2 και 3-2 στα πέναλτι, πάρα πολύ κοντά ο Αόμες Αριάς. Εδώ, 2000-2001, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, Πράμνος Αγίου Κυρίκου Ικαρίας, 1-0.
0: Άλλη μια ομάδα, τώρα είναι μόνο στο μπάσκετ και μια άλλη μια ομάδα που ήταν στο ποδόσφαιρο.
1: Πόσες ομάδες έχουν διαλυθεί όμως.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, μετά 2002-2003, Πυθαγόρας Κοντακίκο, αναγέννηση Σάμου, 1-0. 2003-2004, Αέκαρλο Βασίου, Ασκοντέικα, 4-0.
0: Είναι λίγο πιο πάνω στο Καρλόβαση, λίγο πιο πάνω από τα... Πιο πάνω από το Καρλόβαση είναι τα Κοντέικα, ένα μικρό χωριουδάκι και όμως είχε ομάδα.
1: Και όμως είχε πάει και τελικό.
0: Είχε πάει και τελικό. Αυτό που το πάμε.
1: 2004-2005, Αέκαρλο Βασίου, Λέλα Πασχώρας, 4-1. 2005-2006, δεν διεξήχθη. 2006-2007, Αέκαρλο Βασίου, Πολυκράτης Πυθαγορείου, 2-0. 2007-2008, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, Πολυκράτης Πυθαγορείου, 2-1 στην παράταση. 2008-2009, Αέκαρλο Βασίου, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2-1. 2009-2010, Πολυκράτης Πυθαγορείου, Αέκαρλο Βασίου, 1-1 και 2-1 στην παράταση.
0: Το υπόμενο ήταν ωραίο μάτς.
1: 2010-2011, Αέκαρλο Βασίου, Πολυκράτης Πυθαγορείου, 3-3 στην κανονική διάρκεια, 6-3 στην παράταση, 3 γκολ σε μια παράταση. Okay.
0: Το σκορ ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν 3-1, 3-3, στο τέλος έγινε 3-2, 3-3 και μετά πήγαν στην παράταση. Και εκεί στην παράταση του Καρλόβαση.
1: Και μέσα ένα μισά ώρα έβαλε 3 γκολ.
0: Έβαλε 3 γκολ.
1: Μπράβο. 2011-2012, Βαθύλου Πανσαμιακού, ΑΕ Καρλοβασίου, 3-2. Μετά 2012-2013, Ίκαρος Αγίου Κυρίκου Ικαρίας, Πυθαγόρας Κοντακίκων, 3-0.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι αυτό. Ήτανε... Δύο ομάδες που είναι πολύ δύσκολα το να πάρουν τίτλο και όμως παίξανε τελικό.
0: Ναι.
1: 2013-2014 δεν διεξήχθη. 2014-2015, Αέκαρλο Βασίου, Πυθαγόρας Κοντακίκων, 1-1 και 4-3 στα πέναλτι. Μετά ο Πυθαγόρας Κοντακίκων από δύο φορές που δεν τα κατάφερε.
0: Και είχε ένα τίτλο του 2003.
1: Ναι.
0: Αναγέννησε 1-0.
1: Και τώρα μιλάμε για το πιο πρόσφατο παρελθόν που λέμε. Πυθαγόρας Κοντακίκων το 2015-2016, 4-0 το Λέλα Παχώρας. Μετά back to back 2016-2017, 4-0 πάλι ο Πυθαγόρας Κοντακίκων το Διαγόρα Ραχών Ικαρίας. Μετά 2017-2018, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, Πυθαγόρας Κοντακίκων 3-1. Αυτό μου αρέσει πολύ γιατί παρόλο που πήρε δύο τίτλους, έχασε τρεις. Ήταν 5 συναπτά έτη σε τελικό. Μπράβο. 2018-19, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, ΑΕ Καρλοβάσου, 4-1. 2019-20, Βαθύλου Πανσαμιακό, ΑΕ Καρλοβασίου. Δεν διεξήχθη ο αγώνας, ήταν άνευ αγώνα και έγινε κλήρωση λόγω του COVID. 2020-21 δεν έγινε ποτέ λόγω COVID-19. 2021-22, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, ΑΟ Μεσαριάς Ικαρίας, 3-0. 2022-23, Πολυκράτης Πυθαγορείου, Πυθαγόρας Κοντακίκων, 2-1. 2023-24, Διαγόρας Ικαρίας, ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 1-1 και 4-3 στα πέναλτι. 2024-25 πέρσι δηλαδή, ΑΕ Καρλοβασίου, Πολυκράτης Πυθαγορείου, 2-0. Και φέτος Πυθαγόρας Κοντακίκων, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, 1-0. Πρώτος τελικός για τον Άγιο Αθανάσιο. Και η ιστορία συνεχίζεται.
0: Ακριβώς. Εντάξει, να πω Δημήτρη ότι βλέπουμε εδώ και ομάδες που αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το λυπηρό, που δεν υπάρχουν. Το ευχάριστο είναι βλέπουμε ομάδες από την Ικαρία, ότι που είναι αυτή τη στιγμή, έχουν πάρει και κύπελα, όπως ο Ίκαρος, όπως ο Διαγόρας Δραχών Ικαρίας. Η Μεσαριά έχει αρκετούς τελικούς και είδαμε και προχθές, θα το πούμε και αργότερα, εδώ στο πρωτάθλημα που έπαιξε, ήταν, εντάξει, μπορεί να έχασε 4-0 από την ομάδα του Καρλοβάσου, αλλά είδαμε ότι η ομάδα είχε αρκετούς αθλητές που αγωνιστήκανε αρκετά καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και μιας και είχαμε εκεί στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο την προηγούμενη ομάδα είχαμε το πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε και λίγο τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει οι ομάδες μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Πολυκράτη Πυθαγορείο με τα περισσότερα πρωταθλήματα, 13 στο σύνολο. Μετά, είχαμε το, μετά έχουμε στη, στα 11 πρωταθλήματα το ΑΟΚ Αρλοβασίου. Πανσαμιακός με 10 πρωταθλήματα.
0: Να πούμε, τις χρονολογίες.
1: Ναι,
0: 13 πρωταθλήματα το Πολυκράτης.
1: Λοιπόν, το 52, 1960, 1987, 92, 94, 96, 99, 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 και 2010. Για το ΑΟΚ Αρλοβασίου που έχει 11 πρωταθλήματα 1971, 73, 74, 81, 83, 88, 89, 1997, 2002, 2009 και 2011. Πανσαμιακός 1957, 64, 67, 75, 76, 78, 82, 84, 86 και 1990. Για τον Βαθύλο Πανσαμιακό που έχει 8 πρωταθλήματα 2003, 2004, 2012, 2013, 2018, 2019, 2022 και 2024.
0: Και ο Πυθαγόρας έχει 6 πρωταθλήματα
1: 2015, 16, 17, 20, 23, 25. Πυθαγόρας Καρλοβασίου, τα 4 πρωταθλήματα 1962, 63, 65 και 66. Άρης Καρλοβασίου 1957, 59, 68 και 93. Βαθύλος, 4 πρωταθλήματα 1977, 79, 85 και 95. ΑΟ Σάμου 1969, 70 και 72. Αναγέννηση Σάμου 1980, 1991. Ίκαρος Αγίου Κυρίκου 1998 και Άγιος Αθανέσιος
0: Ιδρούσας
1: 2026.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Tell me.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
21: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
21: Έχω εξτασιαστεί.
22: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρε.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: 2000 FM.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Τρίτο μέρος της εκπομπής Σάμο Σπορ από τον 2000 FM. Ακούτε την εκπομπή Σάμο Σπορ, όπως είπαμε, με τον Νίκο Οικονόμο, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Μας ακούτε στο 99,8 μεγάκυκλους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2730-88-80-89-678. Το email της εκπομπής 2000fm.samos@gmail.com. Και θα περάσουμε στο... Πάει στον τελικό των K16 που έγινε στους Μυτιλινιούς. Η ΑΕ Καρλόβαση επικράτησε της Μεσαριάς με 4-0. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
1: Στην κατηγορία K16 αναδείχθηκε η ΑΕ Καρλοβάσου αφού κέρδισε την ΑΟ Μεσαριάς με 4-0 στο γήπεδο Βασίλειος Καλυμνιός των Μυτιλινιών. Σάμου, οι δύο ομάδες έπρεπε να παρουσιαστούν στις καιρικές, να προσαρμοστούν στις καιρικές συνθήκες, καθώς σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα είχε ψηλόβροχο, κάτι που δυσκόλευε τουλάχιστον στα χαρτιά τη ροή του αγώνα που αποτελούνταν από 4-20 λεπτά. Διαιτητές του αγώνα ήταν η Σύπκας, Βέριος και Χλέκος. Η αναμέτρηση ξεκίνησε δυνατά με αλληλεπάλληλες φάσεις και δυνατά μαρκαρίσματα σε παίκτες αλλά και σε διαιτητές, τα οποία ξεσήκωναν την κερκίδα διαρκώς. Τον γόρδιο δεσμό έκοψε στο 14ο λεπτό ο Κοτανίδης, ο οποίος με ψύχρεμο πλασέ σε τέτα τέτ έκανε το 1-0. Μέχρι το 51ο λεπτό, όπου η ΑΕΚ Καρλοβάσου διπλασίασε τα τέρματά της 2-0 με τον Τζανέτη. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές φάσεις σε κατέρωθεν, με την ομάδα της Σάμου να έχει μικρή υπεροχή. Ο Κοντογιάννης έκανε το 3-0 στο 68 λεπτό, ενώ στο 74 ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Και οι δύο ομάδες είχαν από μία αποβολή με κόκκινη κάρτα, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη κουβέντα, παράπονα και γκρίνια. Για το Καρλόβας είχαμε Μαργαρόνης Μωραήτης.

0: Πάσο κάνει τάκλιν και βρίσκει τον αντίπαλό του, αλλά βρίσκει και τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Χλέκο, που γι' αυτό γράφαμε ότι και διαιτητές. Και εντάξει, ο άνθρωπος έπεσε, εντάξει, δεν είναι. Αλλά είναι και τα ωραία που ξεσηκώνουν την κερκίδα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον Στέλιο Σταματάκη, προπονητή του Αγίου Αθανασίου. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα σας. Από το 2000 FM, τελευταία εκπομπή του για το 2024-25 για τη σεζόν.
1: 25-26.
0: Α, πήγα ένα χρόνο πίσω. Μια χαρά. Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, κύριε Κονόμο, και εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που όλο το χρόνο είστε κοντά μας και μας στηρίζετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Προσπαθούμε κι εμείς για το καλύτερο του σαμιακού αθλητισμού. Χθες, την καρισμένο του γήπεδο, ευχαριστηθήκατε να πηγαίνετε, αλλά τελικά δεν καταφέρετε να πάρετε, να κάνετε τον ντάμπλ.
2: Ναι, ήταν, γενικά και τα δύο παιχνίδια και τα προηγούμενα και αυτά ήταν, νομίζω, πάρα πολλός ο κόσμος. Υπέροχο πράγμα να βλέπεις ο κόσμος στο γήπεδο. Στο αγωνιστικό νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε μέσα σε μια εβδομάδα σε δύο τελικούς. Νομίζω ότι κάναμε το ουφ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεπρεσάραμε, μην ξεχνάμε, γιατί νομίζω το έχουν ξεχάσει όλοι, ότι η ομάδα του Αγίου Αθανασίου από 26 Απριλίου μέχρι 25 Μαΐου έχει παίξει 6 παιχνίδια, από τα οποία έχει παίξει 4 τελικούς αυτά τα 6 παιχνίδια.
0: Έτσι είναι.
2: Έχουν παίξει πριν τελικό κυπέλλου με την Ένωση, ημι τελικό με τον Καρλόβαση, δύο τελικούς με τον Πυθαγόρα.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
2: Ανά 5 μέρες.
0: Είχαμε
2: και ένα παιχνίδι, κύριε Κονόμου, μου δεν μπορώ. Και ενώ είχαμε 14 παιχνίδια σε 7 μήνες, ξαφνικά καλούμαστε να βγάλουμε λαγούς, ξέρω εγώ, από τα μανίκια μας, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε με παιδιά που δεν έχουν μάθει τα κορμιά τους σε τέτοιες απαιτήσεις κάθε 5 μέρες παιχνίδι. Και μάλλον παιχνίδι που λες,
0: Derby.
2: Παίζει κύπελο, παίζει πρωτάθλημα, παίζει κύπελο. Ανταπεξήλθαμε, κάποια στιγμή πρέπει να χάσουμε κι εμείς, και χάσαμε. Δίκαια η ομάδα του Πυθαγόρα χθες κατέκτησε το κύπελλο. Δεν έχω να προσθέσω, ήταν παιχνίδι που, εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο και οι δύο ομάδες το θέλανε. Ο Πυθαγόρας το θέλει περισσότερο, γιατί είχε χάσει το πρωτάθλημα από μια εβδομάδα. Οπότε ήταν λογικό να έχει περισσότερο πάθος σαν ομάδα. Εμείς, θα σας πω την αλήθεια, δεν μπόρεσαμε, και εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος που δεν μπόρεσα να επαναφέρω τα παιδιά όλη την εβδομάδα στην πραγματικότητα, να το πω, να τους επαναφέρω ότι έχουμε κι άλλο σημαντικό παιχνίδι. Είχαμε δύο απουσίες του Θανασίου και του... Γιατί δεν μιλάω, γιατί τα παιδιά δεν μιλάω για απουσίες. Του Ευαγγέλου και του Θανασίου. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την κούραση, γιατί φανταστείτε ότι εγώ σε αυτές τις 30 μέρες στα 6 παιχνίδια έπρεπε να σκεφτώ πρώτα πώς θα ξεκουραστούν τα παιδιά και μετά πώς θα τους δώσω πληροφορίες για τα επόμενα παιχνίδια. Όμως αυτό δεν μένει στη νίκη του Πυθαγόρα, γιατί εντάξει, μια καλή ομάδα. Στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα, δύο ισοδύναμες ομάδες, έχουμε κάνει τρία ντέρμπι φοβερά με τον Πυθαγόρα, κλειστά παιχνίδια χωρίς πολλές ευκαιρίες.
0: Έτσι.
2: Αντί να θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα 0-0 ημίχρονο από μια ευκαιρία κάθε ομάδα, ξαφνικά άνοιξε το παιχνίδι και... Και ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
0: Μετά τον γκολ το δικό σας στο 47, ναι. Εκεί άνοιξε το παιχνίδι. Και εντάξει, και φτάσαμε στο 96 για να κρυθεί το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ.
2: Και τα παιδιά έτσι. Είναι κουρασμένα, είναι γονατισμένα, θα έλεγα. Γενικό μου δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Ξέρετε, 14 παιδί σε 7 μήνες. Και 6 παιχνίδια σε ένα μήνα δεν βγαίνει το. Και αυτό που βγάλαμε, και ευτυχώς είχαμε μεγάλο ρόστερ. Ναι. Δεν θα βγει αλλιώς το πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν έχεις ρόστερ μεγάλο. Γιατί ναι. Απλά τι γίνεται, ότι έμειναν όλα τελευταίες στιγμές, τελευταίο μήνα. Γιατί θυμάστε, κύριε Σταματάκη, που λέγαμε ότι πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα τελικά φέτος. Γιατί πραγματικά ήταν πολλά τα παιχνίδια. Δεν ήταν μόνο. Ήταν τόσα παιχνίδια, πάρα πολλά τα παιχνίδια που είχαν μείνει πίσω.
2: Εμείς πηγαίναμε από τελικό σε τελικό κάθε εβδομάδα. Το ευχαριστηθήκαμε, είναι η αλήθεια. Περάσαμε υπέροχα όλο το σωματείο, οι παράγοντες, οι παίχτες, οι προπονητές. Το έχουμε διασκεδάσει, το έχουμε ευχαριστηθεί. Νομίζω ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, βάσει βαθμολογίας. Με μόνο μια ήττα όλο το χρόνο. και 14 νίκες.

0: Στο κύπελλο, το ξαναλέω, νομίζω δεν θα, αν με ρωτάγα τη Δευτέρα ή την Τρίτη πώς το βλέπεις το κύπελλο, θα σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να το πάρει. Μια ομάδα σε μια εβδομάδα μέσα να παίξει για τελικούς και να τους κερδίσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα δείτε ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματικό Super League, στα 90 χρόνια κυπέλλου 30 ομάδες έχουν πάρει, 30 double υπάρχουν.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επηρεάσει καθόλου τους παίκτες σας ότι πήραν το πρωτάθλημα και εφησυχαστήκανε?
0: Όχι, δεν εφησυχαστήκαν, αδειάσανε απλά κύριε Κονόμου, όπως άδειασα και εγώ, φανταστείτε, έτσι. Έτσι λέω τώρα, φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά και εγώ μαζί και η διοίκηση κάθε μέρα τέλειωνε το ένα παιχνίδι και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο.
1: Ναι, αυτό είναι όμως η χαρά του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, είναι η χαρά, αλλά όχι, ξέρετε, όταν δεν το έχεις μάθει. Εντάξει, για μένα και για τη διοίκηση χαρά είναι γιατί δεν παίζουμε κιόλας, έτσι. Τα κορμιά των παιδιών όμως δεν αντέχουν, παρόλο που είμαστε μια προπονημένη ομάδα, μια φυσικά ομάδα, και τελικά αδειάσαμε, σας λέω, γιατί τότε και από τον εαυτό μου, έτσι.
1: Πάντως ότι... η χαρά η μεγάλη δικιά μας ήταν ότι το είδαμε τον Αθανασίου να ξαναμπαίνει στον γνωστούς χώρους, αν και πριν μίλησα μαζί του, ήταν εντάξει αυτό το παλικάρι, εκεί στο προηγούμενο που γίνεται ανησυχήσαμε όλοι, και γιατί πρώτος στόχος είναι η υγεία των αθλητών.
0: Εντάξει, εγώ στο τέλος της ζήτησα συγγνώμη κιόλας που τον έβαλα και από τον πατέρα της ζήτησα συγγνώμη. Αλλά ήταν τόσο πολύ μεγάλη θέλησή του να παίξει που ξέρετε κάποιες φορές δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, οπότε και ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό, είχε. Έτσι το έχουν πει ένα μήνα να μην κάνει τίποτα. Εκείνος μέσα μια εβδομάδα το πάλεψε. Και με τα χάπια και με τα λοιπά και κατάφερε να αγωνιστεί για 25 λεπτά, δεν κάνω λάθος.
1: Τόσο περίπου.
0: Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα των Πεντακεϊκών. Κατάξει, θα είναι πέρα για πέρα δίκαιη και άξια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Με 10 παίχτες από το 30 νομίζω.
1: Το 23. Από το 23 λεπτό. Ναι.
0: Εντάξει, μετά και ακούστε, όταν το παιχνίδι πάει έτσι για μια ομάδα, αρχίζουν οι σκοπιμότητες, αρχίζουν οι καθυστερήσεις, αρχίζει το καταστροφικό παιχνίδι. Ναι. Εμείς είμαστε μια ομάδα που χρειάζεται ρυθμό για να αποδώσει. Ναι. Δεν ήμασταν πνευματικά έτοιμοι σε κανένα σημείο του αγώνα. Άλλωστε, μηδαμινές ευκαιρίες μας, όπως και του Πυθαγόρα νομίζω μηδαμινές. Εντάξει, στο τέλος που άνοιξε το μάτς, φτάσαμε να παίζουμε με 6 επιθετικούς στο τέλος. Νομίζω ότι είναι άκρως επιτυχημένη η χρονιά μας.
1: Σίγουρα, γιατί αυτά το συζητάγαμε από την αρχή και σταματάγει και θυμάμαι που μου λέγατε ότι ο στόχος είναι, ήμασταν τέταρτοι, να πάμε τρίτη. Και κάποια στιγμή μετά, όταν η ομάδα.
0: Σας το είπα. Όταν εμένα το στόχο στο πρωτάθλημα μπήκε μετά το παιχνίδι με τα Κοντακέικα που χάσαμε 1-0 στον πρώτο γύρο, και είδα πόσο μας φοβούνται οι αντίπαλοι. Και κατάλαβα και από εκεί ξεκινήσαμε και είπαμε πάμε για πρωτάθλημα. Μεγάλο στόχο στο πρωτάθλημα ήταν. Στο κύπελο, ο Πυθαγόρας έφτασε με ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πολυκράτη μόνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Εμείς έπρεπε να παίξουμε 3 τελικούς ουσιαστικά για να κατακτήσουμε το κύπελλο. Επειδή το ξαναπεράσαμε προπονητής με τον Πυθαγόρα ακριβώς το ίδιο 2023, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις 3 τελικούς για τους κερδίσεις τους 3 για να πάρεις ένα κύπελλο. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η κλήρωση από κάπου μπάζει.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα, κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω είναι να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας τουλάχιστον 2-3 την εβδομάδα, να ξεκουραστούμε λίγο, να ηρεμήσουμε, να πνευματικά είναι πιο πολύ κούραση για όλους μας. Από εκεί και πέρα η διοίκηση θα κάνει ό,τι απαραίτητη ενέργεια πιστεύει εκείνη και την ενέργεια για το καλό της ομάδας. Να δούμε αν θα ανεβούμε γάμα εθνική, αν θα παραμείνουμε στο πρωτάθλημα της ΣΑΜΟ, δεν ξέρω, δεν είμαι και υπεύθυνος να...
1: Σίγουρα. Αυτό που ήθελα να πω... ήθελα να πω... υπάρχει, θα τα ανεβάσω κι εγώ, ένα άρθρο που έχω κάνει ένα συνάδελφο στοιχείου, ο Νίκος Ζερβόπουλος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, πόσο δύσκολο είναι οι ομάδες να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της ΓΑΜΑ Εθνικής πλέον. Και αν δεν κάνουν κάτι στα νησιά να μειωθούν οι ομάδες, ή να μπορούν να δίνουν και οι δευτεραθλητές, είναι δύσκολο γιατί οι ομάδες από τα νησιά πρέπει να φύγουν και εκτός Αθηνών.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα να σου πω κάτι, υπάρχει μεγάλη θέληση από ό,τι ακούω στις τάξεις της ομάδας μας. Μακάρι. Αλλά δεν φτάνει θέληση μόνο.
1: Δεν φτάνει θέληση. Αυτό ήθελα να πω, ότι μακάρι θα να... και η Χίος και το σκέφτεται βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Φανταστείτε, είμαστε μια ομάδα με μηδαμινό μπάτζετ σχεδόν.
1: Ακριβώς.
0: Που κανείς δεν μας περίμενε, δεν μας περιμένα να τα ξεφουσκώσουμε, ότι είχαμε το Άστρο, ότι είχαμε το Φεγγάρι, δεν ξέρω τι είχαμε τελικά. Με πολλά παιδιά, πάνω από 10 από το βίντεο τοπικό. Δεν είναι εύκολα πράγματα, έτσι, γιατί αν πας στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να σκεφτείς την επιστροφή σου από εκεί.
1: Είναι, ναι, όταν...
0: Θα πρέπει, δεν μπορείς να πας και να αλλάξεις όλη την ομάδα, γιατί θα γυρίσεις και θα έχεις ομάδα να παίξεις μετά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολλά πράγματα, εντάξει, και εγώ έτοιμος είμαι για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε μια διοίκηση η οποία πραγματικά είναι ότι καλύτερο έχω συναντήσει σε διοίκηση στα 20 χρόνια που είμαι προπονητής. Όλα γίνονται βάσει σχεδίου, όλα γίνονται μεθοδικά, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με υπομονή, με σεβασμό στον αντίπαλο πάντα. Νομίζω ότι θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και για το χωριό.
1: Και για τη ΣΑΜ.
0: Και για φυσικά για τη ΣΑΜ.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, το ποδόσφαιρο, το έχουμε πει αρκετές φορές, όλο το χειμώνα τα λέμε, ότι τη ΣΑΜ πρέπει να αναβαθμιστεί. Πρέπει να μπορέσουμε να λέμε και να τον βάσουμε λίγο πιο ψηλά.
0: Εντάξει, κύριε Κορώμα, θα σας πω κάτι, δεν είναι κακό το ποδόσφαιρο στη ΣΑΜΟ. Αν με ρωτάτε εμένα σαν προπονητή, έτσι, 20 χρόνια νομίζω είναι αρκετά στην προπονητή για να πει κάποιος προπονητής ότι δεν είναι και τόσο κακό. Εντάξει, θέλουμε, το ότι λέμε όλοι όταν έπαιζα εγώ, δεν ήταν έτσι τα πράγματα καλύτερα, όλοι το λέμε αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είχαμε και 4 ομάδες στη ΔΕΛΤΑ Εθνική.
0: Εγώ θυμάμαι ότι όταν έπαιζα εγώ, δεν οι ακαδημίες δεν υπήρχαν.
1: Ακριβώς. Αυτή η διαφορά, ότι δεν υπήρχαν οι ακαδημίες.
0: Ναι, άρα να σας πω κάτι, άρα γιατί να μην πούμε ότι είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο.
1: Και αυτό που είδα και θα το πούμε στη συνέχεια, τα παιχνίδια των K16 και K12 στους Μυτιλινιούς. Δεν το κρύβω ότι κάποια στιγμή γύρισα και είπα, θα βάλει κανένας από την K12 πέναλτι. Και όταν είδα τα πέναλτι που χτυπάγανε, και όταν πραγματικά λέω, εντάξει, τους αδίκησα.
0: Επειδή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ παιδικά πρωταθλήματα γενικά, και K12 έδωκε τον τελικό, και K14, K16 δεν μπορέσα δυστυχώς, αλλά έχω δει αρκετά παιχνίδια. Έχει παιδιά που έχουν δουλέψει, φαίνονται. Έχει προπονητές με προσανατολισμούς, άλλος επιθετικό, άλλο πιο αμυντικό, άλλος να παίξει με κατοχή. Εντάξει, έχουν προπονητές όπως ο Κουλούρης, ο Καστάνης, η Κυριαζή, η Φιλιό, η Παρμαξή, η Σοφία. Έχει προπονητές οι οποίοι, ο Λούτσος στο Πυθαγόριο, στη χώρα Λέλαπας που και για δεύτερη χρονιά. Δηλαδή γίνεται δουλειά, δεν μπορώ να πω.
1: Γίνεται δουλειά.
0: Να σας πω κάτι, γκρινιάρδες είμαστε και όλοι θέλουμε.
1: Καλά, έτσι ήμασταν πάντα.
0: Μηδενίζουμε τον πρώτο πάντα, γίνεται αυτό. Εμεί το βλέπουμε στην Ελλάδα, γίνεται αυτό πάντα.
1: Σίγουρα.
0: Μηδενισμός των πάντων ουσιαστικά.
1: Αυτό, μηδενισμός των
0: πάντων. Εγώ ποτέ δεν ήμουν μηδενιστής, ούτε θα γίνω τώρα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο πια μεγαλώνοντας όλο και περισσότερο. Θα σου πω και τα στραβά σου και τα καλά σου. Επικεντρώνω στα καλά και προχωράω.
1: Σωστά. Πάντως, εμένα μου άρεσε το. Που λέτε, κύριε Σταματάκη, μου άρεσαν τα δύο τελικοί, αλλά πιο πολύ μου άρεσε ο τελικός των κάτω των 12. Πραγματικά τον απόλαυσα.
0: Ναι, ήταν φανταστικό.
1: Το Μητέδη και ο Ρίων, ο Αντωνίου, και εγώ έκανα την κάμερα και έβλεπα τα πάντα. Ξέρετε, δεν ήμουν.
0: Ναι, δεν ήμουν είναι πιο εύκολο. Είναι πιο.
1: Έριξα πολύ γέλιο και με τους γονείς και με την κερκίδα. Δηλαδή, ήταν...
0: Και οι γονείς τα ζουν με ένταση. Έτσι,
1: ναι.
0: Άλλοι κάνουν τους προπονητές από την κερκίδα, άλλα λέει προπονητές από απέναντι, άλλα λέει άλλα στο γιο του. Είναι λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ωραίο. Σας έχω πει, δεν τυχαίο που σε κάποιες χώρες είναι και κλεισμένο το θηρόν αυτά τα παιχνίδια.
1: Όχι, ήταν ωραίο. Ήταν
0: πραγματικά. Αλλά είναι μαγεία του ποδοσφαίρου. Ό,τι και να λέμε είναι μαγεία. Είναι χαρά. Ας πω κάτι, για ένα παιδί, είτε πάρει κάτι είτε δεν πάρει, το να φτάσει ένα τελικό, το να διεκδικήσει κάτι, είναι κάτι που θα το δυναμώσει και σωματικά και πνευματικά κυρίως.
1: Σίγουρα.
0: Και θα το πεισμώσει. Ή αν χάσει, είτε να το πεισμώσει, θα δουλέψει περισσότερο. Και αν κερδίσει, θα το δώσει πάλι ένα έξτρα κίνδυνο, θα δουλέψει περισσότερο.
1: Πρέπει να το μοιραστώ και μαζί σας και με τους φίλους ακροατές, ότι όταν ο Πιτσιρικάς, ο Τσιμπερίδης, έβαλε τον γκολ, έβαλε το χέρι, είχε και το όπλο.
0: Ναι.
1: Ήταν όλα αυτά. Δεν μπορώ, πραγματικά.
0: Τρομερός. Είναι και γεια σου, φίλο μου, τρομερός. Η μικρή, ξέρετε, να σας πω κάτι, αλλά και οι μεγάλοι πολλές φορές. Η μεγάλη εννοώ τα πιο μεγάλα παιδιά που είναι στα αντρικά 18, 20, 22, 25 χρονών, επειδή παρακολουθούν την τηλεόραση, τις πανηγυρισμούς, Εντάξει, είναι τα παιδάκια τη γράφουν μερικές φορές. Ωραία είναι.
1: Είναι.
0: Καλοπροαίρετα είναι.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό... Κάποιοι παρεξηγούνται.
1: Για όνομα Θείου. Αυτά είναι έτσι να βγει αυτή τη χαρά αυτών παιδιών αυτών. Είναι δυνατόν. Εμείς το βλέπουμε έτσι. Είναι ευχάριστο πράγμα. Δηλαδή, όταν, δεν μπορώ.
0: Άμα δείτε, τα μισά παιδιά, δεν τα χέρια τους χωρίς τα έχουν τίποτα, σου πιτσιρικά. Τόσο το λέει, το βλέπω το γιο που του παίρνει παιδές μου συνέχεια. Αυτό, τους. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτή είναι η χαρά. Εντάξει, τα έχουν πρώτοι παθητές.
1: Σίγουρα. Κύριε Σταματάκη, να σε ευχαριστήσω.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Καλό καλοκαίρι από μένα. Από εδώ θα είμαστε πάντα κοντά στις προπονήσεις. Θα παρακολουθούμε τις ομάδες, τις μεταγραφές. Έχουμε και καλή ξεκούραση.
0: Θα σας πω κάτι εγώ, γιατί επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν περιμένω να τελειώσει κάτι για να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μας ούτως ή άλλως για την επόμενη χρονιά. Ναι, ήδη έχω προσεγγίσει κάποιους παίκτες που θέλω, είτε είμαστε τοπικό είτε στη Γάμα Εθνική. Υπομονή να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι μακριά. Να σου πω κάτι, τον Αύγουστο θα αρχίσουμε προετοιμασία.
1: Σωστά.
0: Και αν είμαστε και στη Γάμα, θα πρέπει να αρχίσουμε και πιο νωρίς.
1: Ιούλιο. Ας πούμε. Έτσι. Εδώ θα είμαστε.
0: Οπότε δεν έχουμε πολύ καιρό.
1: Και για τη Γάμα, μα είναι με τα παιχνίδια. Να είμαστε καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Υγεία.
1: Και καλό σας απόγευμα, κύριε Σταματάκη.
0: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο Στέλιος Σταματάκης, προπονητής του Αγίου Αθανασίου. Συνεχίζουμε, Δημήτρη. Είχαμε μείνει
2: στην ΚΑΠΑ 12.
1: Πάμε στην ΚΑΠΑ 12.
2: Λοιπόν, έψα μου, τελικός ΚΑΠΑ 12, Νέος Πανσαμιακός Ασλέλαπας. 3-3 στην κανονική διάρκεια, 5-3 στα πέναλτι. Ένα ξέχαστο τελικό που διαφήμισε το τοπικό ποδόσφαιρο μας χάρισαν οι μικροί ποδοσφαιριστές της κατηγορίας ΚΑΠΑ 12 στο γήπεδο Μυτιλινιών Σάμου το απόγευμα του Σαββάτου 23/5/26. Ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα του νέου Πανσαμιακού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δείγμα της πολύς καλής δουλειάς που πραγματοποιείται στις υποδομές του συλλόγου. Ο αγώνας αποτελούταν από 4-20 λεπτά, στα οποία οι δύο ομάδες μας χάρισαν γκολ και θέαμα. Η αρχή έγινε στο 8ο λεπτό, όπου ο Λέλαπας άνοιξε το σκορ 0-1 με τον Νέζα. Από εκεί και πέρα, ο νέος Πανσαμιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και ανέτρεψε το σκορ σε 3-1 με τον Τσιμπρίδη να σκοράρει δις στο 22 και στο 36 και με τον Ρίγα στο 53 να σκοράρει το τρίτο γκολ της ομάδας του. Η ομάδα του Λέλαπα όμως δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα, φτάνοντας στην ισοφάριση, αρχικά μειώνοντας 3-2 στο 59 με τον Θάνο, με πολύ όμορφη κεφαλιά, και με τον Μαυρούδη να φέρνει το μάτς στα ίσια 3-3 στην τελευταία φάση του παιχνιδιού με εξαιρετικό μακρινό σουτ. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, καθώς ο κανονισμός δεν υποδεικνύει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας. Αρχή έκανε η ομάδα του νέου Πανσαμιακού σκοράροντας το πρώτο πέναλτι, αντίθετα η ομάδα του Λέλαπα ξεκίνησε με το αριστερό, καθώς το πρώτο πέναλτι κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Από εκεί και πέρα όλα τα πέναλτι ήταν εύστοχα και με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 5-3. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Ηλιόπουλος, ενώ τρομερή ήταν η απήχηση του κόσμου που γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και αδέλφια πήγαν να καμαρώσουν τους μικρούς ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Το ρόστερ ήταν νέος Πανσαμιακός, Κουτρουμάνος, Μεϊμάρης, Γαρουφαλή, Αντωνάκης, Πούλιος, Τσιρίκης, Τσιμπρίδης, Κανδυλανάπτης, Δαρίδης, Χαβαλές, Τερνιώτης, Ρίγας, Πετρούσκας, Δελής, Κασίρης, Ψωμάς. Για το Λέλαπα, Νταφέκης, Καζής, Μαυρούδης, Κατσουλιέρης, Πανουράκης, Γιοργαντάς, Νέζα, Θάνος, Κρυσταλάκης, Βαγιανός, Κεφαλάς. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, καθώς και στις διοικήσεις που στηρίζουν τέτοια ηλικιακά τμήματα, εκπαιδεύοντας τα παιδιά από νωρίς στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου.
1: Και να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι, όπως είπε και ο κ. Σταματάκης πριν, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και οι ομάδες προσπαθούν να τελειώσουν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και εκεί είχαμε μια διακοπή πολλών μηνών. Αυτό ήταν και η αιτία ότι στο παιδικό και στον Κορασίδων οι ομάδες δεν μπόρεσαν να, οι νικητές δεν μπόρεσαν να πάνε στην Αθήνα να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα, γιατί ήδη η ημερομηνία έχει περάσει και έτσι είναι κρίμα για τα παιδιά. Εδώ είχαμε τα παιχνίδια, Καρλόβαση ή Κάρους 70 των αντρών, 70-53. Έγινε 24 Μαΐου, 20 Μαΐου έχουμε τα παιχνίδια Καρλόβαση Αθλαίων 61-57, Πολυκράτης Αναγέννηση 58-37. Οι ομάδες που περάσανε στο Final Four είναι Πολυκράτης, Πράμνος, Καρλόβαση και Αθλαίων. Έχουμε δύο παιχνίδια βέβαια ακόμη. Έχουμε ένα, μάλλον θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι Ίκαρος Πράμνος και Πολυκράτης Καρλόβαση, για να δούμε την τελική κατάταξη. Να πούμε ότι μετά πάμε για απευθείας, θα γίνουν οι αγώνες Τετάρτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο ξεκινάνε τα play-off των μπάσκετ. Επίσης να πούμε ότι απομένουν και το κύπελο. Έχουμε άλλο ένα σε still play-off, θα γίνει και το κύπελο, 4 ομάδες. Οπότε για να μπορέσει να λήξει και το μπάσκετ. Αυτά είχαμε για τον μπάσκετ. Περιμένουμε και αυτούς τους αγώνες, θα τους μεταδώσουμε όσους μπορέσουμε. Για τον μπάσκετ που και αυτό άργησε φέτος, δεν ξέρω γιατί, να τελειώσει το πρωτάθλημα.
2: Δεν είχαμε και κάποια ενημέρωση κάποια στιγμή και μετά.
1: Τίποτα, δεν υπήρχε ενημέρωση. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και η ομάδα πρέπει να ετοιμαστεί. Ο πρωταθλητής πρέπει να συμμετέχει στα μπαράζ για την γάμα εθνική κατηγορία. Και ο πρωταθλητής Σάμου, που είναι δύσκολο να μπορέσει να πάει πάνω, δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει στη Χίο, αν θα γίνει στην Αθήνα. Γιατί αν γίνει με μια ομάδα, θα πάει ένα παιχνίδι στη Χίο ή η Χίος εδώ ή διαφορετικά στην Αθήνα. Αυτά είχα εγώ από εδώ. Δημήτρη, εσύ, η σειρά σου.
2: Μετά εσύ, δική μου η σειρά. Η αλήθεια είναι ότι το ότι τελείωσε το ελληνικό πρωτάθλημα μας έχει αφήσει λίγο στο πάγο.
1: Μιας και πάμε εκτός Σάμου, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε την τέταρτη
2: Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, πραγματικά την άξιζε. Από την αρχή που ξεκίνησε έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Τα τελευταία ήταν πάντα πρώτος, δεν έχασε την πρωτιά. Έφτασε εδώ, δύσκολα χθες. Από μόνος του το πήγε και τέλος καλό, αλλά καλά. Ήρθε η Ευρωλίγκα στην Ελλάδα και αυτό είναι το ευχάριστο. Το παιχνίδι έγινε στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που ήταν ό,τι καλύτερο που να το πάρουμε μέσα στο σπίτι μας.
2: Πολύ ωραίο γήπεδο, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνεις σε 5 συνεχόμενα Final Four, έχεις πολύ μεγάλο άγχος. Και αυτό έβγαλε ο Ολυμπιακός σε όλο το παιχνίδι, επειδή το είδα κιόλα. Έβγαλε πολύ μεγάλη νευρικότητα σε όλο το παιχνίδι. Η Real δεν είχε να κερδίσει, να χάσει τίποτα. Από τη στιγμή που δεν είχε αγωνιστικό πεντάρι μέσα στο μάτς, κατάφερε ο Σκαριόλο να θωρακίσει όλη την ομάδα. Το θέμα είναι ότι με τόση συνοχή που είχε ο Ολυμπιακός και τη φετινή σεζόν, εννοείται πως το άξιζε. Η αλήθεια είναι ότι είναι απίστευτο το ότι κάθομαι και ακούω από χθες, εντάξει, από τους γείτονες Τούρκους ήταν αναμενόμενο να ακούσω τις κακίες περί διαιτησίας, ότι ευνόησαν τον Ολυμπιακό σε αρκετές φάσεις, ότι η διαιτησία του έδωσε το τρόπαιο. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Ότι το άξιζε και το έδειξε με όποια ομάδα έπαιξε φέτος. Το θέμα είναι η συνέχεια, το αύριο για τον Ολυμπιακό. Σημαντικό επίτευγμα για την Ελλάδα.
1: Φυσικά,
2: γιατί στα τελευταία 3 χρόνια έχει πανηγυρίσει 2 Ευρωλίγκες, το Παναθηναϊκό το 24 και τώρα το Ολυμπιακού το 26. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Γιατί είχαμε το μπάσκετ δείχνει κάπως να έχει αναθαρρεύσει στην Ελλάδα μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, που πήραμε την τρίτη θέση. Μετά είχαμε φέτος, είχαμε 3 ελληνικές ομάδες σε τελικό. Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα που το σήκωσε κιόλας. Είχαμε τον ΠΑΟΚ, μετά είχαμε και την ΑΕΚ στο Champions League, το μπασκετικό Champions League, που δυστυχώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να το κατακτήσει. Ειδικά τη ΣΑΕΚ ήταν μια μεγάλη αυτοκτονία. Αυτά, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε, νομίζω.
1: Πάμε, πάει καλά, το μπάσκετ πάει καλά στην Ελλάδα. Το μπάσκετ πάει καλά στην Ελλάδα.
2: Το θέμα είναι ότι πάει καλά είναι επειδή υπάρχει μεγάλη επένδυση σε παίκτες. Δεν βλέπω κάποιον ελληνικό κορμό για να πω για να ενθουσιαστώ. Ναι, δηλαδή σε σχέση με τον Ολυμπιακό του 2013 υπήρχε μεγαλύτερη ελληνοποίηση. Υπήρχε ο Σπανούλης, υπήρχε ο Πρίντεζης, υπήρχε ο Περπέρογλου, υπήρχε ο Παπα-Νικολάου, υπήρχε και χθες. Υπήρχε Σλούκας, υπήρχαν τέλος πάντων παίχτες, υπήρχε ελληνικός κορμός. Τώρα δεν υπάρχει αυτό τόσο, ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό τόσο πολύ. Ο Παναθηναϊκός κάπως προσπαθεί να το ισορροπήσει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει νέο αίμα, δεν στηρίζονται τόσο τα νέα Ελληνόπουλα. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό που υπάρχει ο Όμηρος Ονετζίπογλου, δεν τον έχω δει να παίζει και καθόλου στην Ευρωλίγκα. Ήταν και από τις πρώτες του χρονιές, αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι. Τέλος πάντων, ευελπιστώ στη συνέχεια να υπάρχει κάτι πιο καλό όσον αφορά την ελληνικό κορμό, να υπάρχει μια πιο δραστηριότητα σε όλα.
1: Έχουν υποβαθμιστεί όλα στο μπάσκετ, δεν ήταν μόνο στη ΣΑΜΟ που λέγαμε πριν. Είναι παντού. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι 2-3 μεγάλες ομάδες και προχωράνε και πάμε καλά εκεί. Διαφορετικά από εκεί και πέρα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης μου φαίνεται έχει χάσει το παιχνίδι. Και γενικά και στα αναπτυξιακά και στην επαρχία προσπαθούν να ελέγξουν, δεν ξέρω, όλες τις τοπικές, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως δεν πάμε καλά. Και ελπίζουμε στην επόμενη σεζόν που ξεκινάει σε 2-3 μήνες να αλλάξουν τα πράγματα και να κοιτάξουμε όχι το συμφέρον, αλλά τι συμφέρει τις ομάδες και τους αθλητές μας.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης σημαντικό είναι, όπως πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, να ονειρευόμαστε για κάτι καλύτερο. Γιατί όλο το ρόστερ που είδαμε το καλοκαίρι, περισσότεροι ήταν αρκετά όχι μεγάλοι. Απλά ακόμα και ο Γιάννης, παράδειγμα, που ήταν και χθες στο ΟΑΚΑ, κοντεύει να τριαντάρει. Οπότε δεν έχει πολλές διοργανώσεις πλέον στα χέρια του.
1: Αυτό.
2: Βέβαια, το καλό με την εθνική ποιο είναι, ότι πάλι, βασικά όχι πάλι, ότι και ο Γιάννης και τα περισσότερα παιδιά, είναι ότι έφυγε αυτό το βάρος, το πρέπει για μια διάκριση με την Ελλάδα. Και αυτή η διάκριση ήρθε, οπότε ευελπιστώ σε κάτι καλύτερο και για το παγκόσμιο που έρχεται, το μοντομπάσκετ, όχι σύντομα, αλλά εντάξει. Αυτά πάνω κάτω για το μπάσκετ, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Του χρόνου νομίζω ότι η Ευρωλίγκα θα είναι και διαφορετική.
1: Κάτι λένε,
2: και για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που σήκωσε χθες στην Ευρωλίγκα και κατευθείαν έχει ανακοινωθεί ο Μοντέρο της Βαλένθια. Άμεση κίνηση. Και αυτό λογικά θα έχουμε και ωραίους τελικούς στην Ελλάδα, ανάμεσα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που πάντα έτσι είναι.
1: Πάντα όσοι που να είναι θα έχουμε ωραίους τελικούς.
2: Θα έχουμε ωραίους τελικούς. Ελπίζω να σταματήσει αυτό το μένος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχουν να χωρίσουν ούτε να κερδίσουν τίποτα.
1: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, τι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Είχαμε UEFA Europa League. Είχαμε την πρώτη ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο για την φετινή σεζόν. Και δεν ήταν άλλη από το φαβορί, την Aston Villa, ο Unai Emery, που αναμενόμενο ήταν, νομίζω, να κατακτήσει το πέμπτο του Europa League, ο Mr. Europa League, όπως λέγεται, ή όπως λένε ότι πρέπει να μετονομαστεί το Europa League σε Unai Emery League. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι τα που λένε. Η Βίλα άνοιξε το σκορ με τον Τίλεμαν στο 40. Πάρα πολλές επιθέσεις από τους Άγγλους. Ωραίο παιχνίδι όσον αφορά τη Βίλα. Η Φράιμπουργκ που έκανε κάποια στιγμή παράπονα πριν τον γκολ, κάπου νομίζω το 30 λεπτό, όταν θα έπρεπε, λένε, να δείξει ο διαιτητής κόκκινη κάρτα για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα που έγινε στους παίκτες της γερμανικής ομάδας και δεν έδωσε τίποτα, και βασικά έδωσε μόνο το φάουλ, αλλά δεν το λένε ότι μια αποβολή θα μπορούσε να έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, και με 10 να παίζει η Βίλα έτσι όπως έχει μπει στο γήπεδο, πιο ψυχωμένη, πιο καταλυτική, και στις προσπάθειές της ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Πολλοί λένε ότι ήταν βαρετός τελικός. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι μονόπλευρος δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον όσο άλλες φορές. Α, παράδειγμα, ποιος μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Α, όπως ο τελικός του 2005 με τη Μίλαν και με τη Λίβερπουλ που έγινε αυτή η ιστορική ανατροπή. Και όπως έδειξε, τα τουρκικά γήπεδα πάνε πολύ στους Άγγλους, γιατί έχουν, όσες φορές παίζει ομάδα αγγλική μέσα σε τουρκικό γήπεδο, το παίρνει πάντα. Είναι ένα επίτευγμα που δύσκολα το καταφέρνει κάποιος. Και αναρωτιέμαι πώς ακόμα η Εθνική Αγγλίας δεν έχει πείσει την UEFA ή την FIFA να κάνει Μουντιάλ η Τουρκία και να το σηκώσει. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Ο Μπουέντια στο 45 το 2-0 με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής. Μπάλα πήγε στα σταυρώματα που λένε του Δοκαριού και ο Ρότζερ στο 57 το 0-3. Η Άστον Βίλα από τη στιγμή που κέρδισε το, που κατέκτησε το Europa League χθες, κατέλαβε και την τέταρτη θέση στην Premier League. Έδωσε στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να γλιτώσει έναν προκριματικό γύρο, δηλαδή από το δεύτερο προκριματικό που ήταν να ξεκινήσει, θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Πολύ καλό αυτό. Γλιτώνει ένα προκριματικό γύρο. Έτσι. Άρα περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει κάπως το ρόστερ, γιατί ήδη ακούγονται πολλά πράγματα. Ακούγεται και η επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Χαρούμενο 2015. Από την άλλη έχουμε την ΑΕΚ που θα είναι στα play-off του Champions League κατευθείαν, δηλαδή σε περίπτωση που αποκλειστεί θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Ο Ολυμπιακός στη χειρότερη θα είναι στο Conference, δηλαδή άμα αποκλειστεί και από τα δύο κατευθείαν, από τους δύο προκριματικούς. Ένα ωραίο σενάριο είναι να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στη League Phase του Champions League. Πολύ ωραίο σενάριο.
1: Πολύ ωραίο, θα λένε.
2: Μαγάρι να τα καταφέρουν και οι δύο. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχω δει. Μαγάρι να μην βγω ψεύτης, μαγάρι να μην το ματιάξω. Από τη στιγμή που έχω δει την ΑΕΚ να είναι τόσο σταθερή και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, να εξαιρέσουμε την ήττα μέσα στην Ισπανία, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Τώρα και τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που καταφέρνει η ελληνική ομάδα αυτή να πουλάει και πάγο σε σχημός και να δίνει τον Κωστίνια στην Brighton 11 εκατομμύρια, πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι. Το θέμα είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν. Και όπως λένε ότι θα πάει για ολικό rebuild τουλάχιστον στα back, γιατί ούτε ο Ροντινέι ενδεχομένως θα μείνει, ούτε ο Κωστίνια αφού έχει πάει ήδη στην Brighton. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά είναι θέμα ημερών, μπορεί και μήνα. Τώρα από τον Παναθηναϊκό που ξέρουμε, ο Ράφα Μπενίτεθ παρελθόν, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος προπονητής θα αναλάβει το τριφύλι για να προσπαθήσει να μπει σε μια league phase. Ο Όφη που έχει κάνει δύο πολύ σοβαρές αποχωρήσεις από το roster του, δύο σημαίες, και αναμένεται να φύγει και ο ταξιάρχης Φούντας που τον θέλει ο Όφη, ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι μου κάνει εντύπωση όλο αυτό που γίνεται με τον Όφη, γιατί έχει ακουστεί και για τον Σεγγέλια που είναι βασικός πυλώνας για τον Όφη, το να σταματάνε μερικοί παίχτες. Επίσης να πούμε ότι ο Όφη θα είναι στο Europa League, στη χειρότερη θα είναι στο Conference καθώς θα παίξει κατευθείαν play-off. Χατζηθεοδωρίδης, ένας παίχτης που αποχώρησε, η σημαία ουσιαστικά του Όφη. Και μετά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει ποιος άλλος ήταν που τώρα μου διαφεύγει από το μυαλό, ο παίχτης που αποχώρησε. Δεν μου έρχεται τώρα, απίστευτο. Ενώ τον είχα στο μυαλό μου, τον ξέχασα. Επίσης, μιας και μιλάμε για τον Όφη. Όφη που βγήκε στη φόρα ενώ δεν υπήρχε κάποια νέα για κάτι. Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής μας Ελλάδος, ο Τραγιάννος Δέλλας, έχασε τη γυναίκα του. Πολλά συλληπιτήρια γι' αυτό. Και ο Όφη, όταν ήταν προπονητής, η διοίκηση τον άφηνε να πάει να δει τη γυναίκα του όταν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα, πάνω από τον αθλητισμό, πάνω από όλα.
1: Να πούμε ότι έφυγε και από τη ζωή και ο Παρασκευάς ο Άντζας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Η αλήθεια είναι ότι βάρνει πολύ το κλίμα.
1: Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν και στην Εθνική το 2004, έχει κτηθεί. Λοιπόν, ήταν μόλις 49 ετών.
2: Από τους καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλός. Και για να ευθυμίσουμε, για να πάμε λίγο σε αυτό, έχουμε Conference League μεθαύριο. Λοιπόν, έχουμε τον τελικό στις 27 Πέμπτου, Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο. Η Ράγιο που έφτασε στον τελικό αποκλείοντας την ΑΕΚ και στη συνέχεια το Στρασβούργο. Το Στρασβούργο που είχε τερματίσει και πρώτο κιόλας. Η πλάκα είναι ότι από την πρώτη οχτάδα που τέλειωσαν οι ομάδες, μόνο η Ράγιο είναι που τερμάτισε πέμπτη. Η Crystal Palace έχει τερματίσει δέκατη. Γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση αν θα είσαι στους πρώτους, αν θα είσαι στους τελευταίους. Η μόνη ομάδα που το έχει τηρήσει προς το παρόν, που το τήρησε μάλλον, ήταν η Βίλα που είχε τερματίσει δεύτερη, νομίζω. Δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πίσω από τη Λιόν. Και μετά έχουμε το αγαπημένο μας Champions League Σάββατο, 7 η ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος διάλεξε αυτή την ώρα για αυτό το τελικό. Απαράδεκτο. Και η Arsenal που τερμάτισε πρώτη στην League Phase του Champions League, έχοντας το απόλυτο 8 νίκες στα 8 παιχνίδια, ενώ η Paris Saint-Germain είχε τερματίσει 11η. Άρα μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο. Μάλλον. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις αγγλικές ομάδες, η μία που το κατέκτησε, άλλες δύο που θα μάθουμε τι θα γίνει με το ποιόν τους. Η Arsenal που είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια μετά το μακρινό 2004, όταν τότε οι Incredibles τους λέγανε, Incredibles, Invisibles, κάπως έτσι τους λέγανε, οι απίθανοι τέλος πάντων οι Arsenal που δεν είχε χάσει παιχνίδι εκείνη τη χρονιά, έχοντας φοβερή ομάδα, Vieira, Thierry Henry, όλη την αφρόκρεμα του αγγλικού ποδοσφαίρου τότε, και θέλει να κατακτήσει για τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο. Μάλιστα είναι, αν δεν κάνω λάθος, μετά το μακρινό 2017, όταν είχε πάει στο τελικό του Europa League και είχε αντιμετωπίσει την Chelsea με τον Eden Hazard να κάνει ένα από τα καλύτερα μάτς της ζωής του. Η Paris Saint-Germain από την άλλη που θέλει να πάει για το back-to-back, μια από τις πιο ολοκληρωμένες ομάδες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, με τον Λουίς Ενρίκε να ίσως να είναι στην καλύτερη καμπή της καριέρας του. Είχε ακουστεί και το όνομά του ότι θα μπορούσε να πάει στη Manchester United, αλλά η United αποφάσισε να ανανεώσει τον Μίκαελ Κάρικ. Η Παρή από την άλλη βγαίνει κάτι που είχαν πει μερικοί, ότι το ρόστερ μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που δεν επένδυσε αρκετά χρήματα για μερικούς παίκτες και πήγε σε πιο μέτρηση εισαγωγικά προσθήκες. Βέβαια η καλύτερη προσθήκη που μπορούσε να κάνει τότε η Παρή ήταν να πάρει στο δυναμικό της τον Κβαρατσχέλια, που ίσως για εμένα βασικά είναι και ο παίκτης που ακούγεται και συζητιέται ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Λοιπόν, και έχουμε και κάτι ακόμα. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου, Ευάγγελος Σιδηρουργός, ο Σύνδεσμος Βετεράνων και Ερασιτεχνών Δυτικής Σάμου υποδέχεται σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα την ομάδα των επιλέκτων φίλων από, από το Νέο Πέραμο. Σκοπός του αγώνα είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς Μυελού των Οστών. Ένα όμορφο ποδοσφαιρικό απόγευμα γεμάτο δράση, θέαμα και αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον συνάνθρωπο. Σας καλούμε όλους να έρθετε και να απολαύσετε το παιχνίδι μαζί μας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, παιδιά. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όσο είναι, όπως είπαμε, η ανθρώπινη υγεία. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κάτι φιλανθρωπικό που μπορούμε να στηρίξουμε. Πάνω κάτω αυτά. Η σεζόν έχει φτάσει στο τέλος σε πολλά πράγματα, και στο ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, σε όλα. Κρατάμε
1: την αγάπη του κόσμου.
2: Κρατάμε την αγάπη του κόσμου. Κρατάμε το ότι φέτος ήταν μια ωραία χρονιά ποδοσφαιρικά και για τη Σάμμο και για για Ελλάδα, Ευρώπη, τα πάντα. Και αναμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει και το Champions League. Αυτά.
1: Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που ήταν όλη αυτή τη χρονιά μαζί μας. Να ευχαριστήσω εσένα, Δημήτρη, τον Δημήτρη του Ζαβουδάκη. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη την κονσόλα που μας ανέχτηκε όλο αυτόν τον καιρό. Να του ευχηθούμε και καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση σε όλους. Ήρωας, όπως λέει, ήρωας ο Δημήτρης. Να πούμε ένα καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Και το τέλος Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά πάλι μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση του νομού Σάμου
2: και όχι μόνο,
1: για Ελλάδα, Ευρώπη και κόσμος, από τη Δημήτρη Ζαβουδάκη. Νίκος Οικονόμου, Δημήτρη Ζαβουδάκη, καλό σας απόγευμα. Επανάληψη Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με
1: ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
11: Βλέπω εργασίες κυπουρικής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash & Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash & Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash & Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω!
0: ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
3: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
22: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Πάμε.
22: Θα πάμε στα γνωστά.
23: Θα πάμε στο δικό μας.
22: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
23: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
22: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
23: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
22: Εκεί θα πάμε.
23: VKD Market. Το σαμιό. Σούπερ μάρκετ.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
23: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 25 του μήνα σήμερα.
1: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
0: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
1: Σιγά σιγά.
0: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ. Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή όταν βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
1: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
0: Καταλαβαίνω. Θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε σε κάποιο τραγούδι, το έλεγε αυτό.
1: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Μέρα που έχουμε ζώδια.
1: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
0: Της χαρτοπετσέτας.
1: Όχι, της πετσέτας.
0: Της πανινής.
1: Της υφασμάτινης, της κανονικής, της πετσέτας.
0: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε. Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
0: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
1: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
0: Ναι.
1: Κάνε οτοστόπ.
0: Τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
1: Με έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
0: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουνα.
1: Εδώ κάθομαι.
0: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνουπάρες.
1: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
0: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το
1: από
0: διάστημα.
1: Από όλα έχει αυτός ο Μπαξέ σε εμάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

0: 25 Μαΐου. Σήμερα. Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμό λες τις. Τις έχει. Και αυτές οι στριμό έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay, κατάλαβες. Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου, έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια. Θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη πρωτού προχωρήσετε. Γιατί αν δεν τα μελετήσετε, μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνι. Και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη, προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε «it's complicated», είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις. Αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιοί, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ Κέρι, είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστικοί στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια. Υπάρχουν εντάσεις, κατά κύριο λόγο σε ερωτικές.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή, θα περάσει.
1: Και
0: μια Δευτέρα είναι αυτή, υπομονή παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπομονή ουρανός είναι, θα περάσει.
0: Υπομονή εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από τον Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε παιδιά
0: εδώ θα
1: εμείς
0: είμαστε, ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μίλες. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, μπας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα, αυτό εννοώ. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, 25 Μαΐου σήμερα.
1: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Βγαίνει η Δευτέρα
1: Μαΐου
0: από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
1: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός πρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην πληγή και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο γενικότερα. Έτσι και προφανώς δημοσιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και θεατρικό όλο αυτό, δεν το ξέρω, το έχω ρωτήσει ποτέ. Έτσι, κάποιους διαλόγους που γίνονται με τους πλούσιους. Έτσι. Υπάρχει ένα, λοιπόν, έτσι, υπάρχει ένα, θα το λέγες, επεισόδιο, το οποίο έχει πολλά επεισόδια, όχι ένα, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος έχει μια έτσι ψιλοζηλιάρα γυναίκα, η οποία του βάζει διάφορα δύσκολα, ανάλογα με την συμπεριφορά του. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έτσι κανονικότατα. Το τελευταίο επεισόδιο, λοιπόν, ήταν το εξής. Αυτός ήταν κάπου σε μια άλλη χώρα και είχε να υποδεχτεί να κάνει ένα δείπνο σε μια πελάτησα πάρα πολύ καλή δικιά του. Έτσι, η οποία δεν τον άφηνε να φύγει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ από το εστιατόριο. Εντάξει, με αποτέλεσμα αυτό να το έμαθε με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί. Έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια. Για να τα κάνει εκεί τα γενέθλια, στο Παρίσι, από την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει, τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι. Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει. 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει, κύριε Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά του στο Παρίσι. Άλλη ζωή, άλλη ζωή, τελείως. Παιδί μου, έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Έχεις πάρει, λοιπόν, το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Έτσι, ο άντρας σου, λοιπόν, ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πώς θα σε κατευνάσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και λέει, μαζεύω τους φίλους του γιού μου και τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας, 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο έτσι, τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από τον Τζόκερ επίσης. Και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα? Κατάλαβες? Πώς νιώθεις?
1: Δράμα.
0: Πού είμαστε εμείς? Πού είμαστε εμείς?
1: Δεν έτσι, ξέρω.
0: Εκεί είμαστε
1: δεν
0: εμείς.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Το λέει και το τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω. Αναβήσει δεν είναι.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι κάτι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα στα πω σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μ' άφηνες την ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα του διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξαστιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
1: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται? Έχω γενέθλια.
0: Μεγαλώνεις, κατά ένα χρόνο.
1: Γερνάω.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω
0: καλά
1: νέα.
0: Καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω νέα. Έχω ειδήσεις, οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
0: Πάλι.
1: Στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
1: Μα να μη σου πω.
0: Τι εξελίξεις θα έχουμε?
1: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαετίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας.
0: Εντάξει, το να φιλοδοξείς είναι μια χαρά. Ακεί να μην πεινάει ο λαός,
1: ξέρεις. Εδώ, παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Όχι, γίνονται κι αλλού, νομίζεις. Και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
1: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, αστροναύτες, ξέρω και εγώ τι.
1: Φέρνει, γενικότερα δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, θα αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο Σκίνακας, της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕΠ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική...
0: Το Αφάνκια Dance, έτσι, της εξέλιξης. Τι να πω τώρα, άμα εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα?
1: Παιδί μου, μπορεί να μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι?
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Εγώ το πάω.
0: Πας να το ξεφουρνίσεις.
1: Μόνο του πηγαίνει.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπαμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παράτα τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα ο Ταύρος.
1: Κάντο, γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να πηγαίνω στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις. Ε,
1: ναι,
0: δεν λένε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις, γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32.
0: Mm-hmm. Και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα?
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είμαι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είσαι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις. Ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 37% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ρώτα τους ερευνητές.

0: μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονες ότι... σου λέει, λες και. Αν δεν το λέει
1: αν μείνει ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτός.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
1: Πού την ακούμε.
0: Έτσι που μας φέρνουν το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε Instagram, Facebook, βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Έτσι. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημάνολης. Αλλαγές στην φορολόγηση των ακινήτων μέσω των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το τέλος ακίνητης περιουσίας καταργείται και στη θέση του θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αντικαταστήσει τόσο το ΤΑΠ όσο και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων. Ο συντελεστής του τέλους θα κυμαίνεται από 0,30% έως 0,70% επί της αξίας των ακινήτων, ενώ το ακριβές ύψος της επιβάρυνσης θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Η εισπράξη για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς εκφράζονται φόβοι για αυξημένες επιβαρύνσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος κατοχής ακινήτων παραμένει υψηλό. Για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του νέου μέτρου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος της Πομίδα Στράτος Παράδειας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο, αλλά και στις ανησυχίες των ιδιοκτητών σχετικά με τον τρόπο προϋπολογισμού και εφαρμογής του νέου τέλους. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με την τελική μορφή των διατάξεων να αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στη Σάμο λόγω του Μπαϊράμι, με την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου να δέχεται σήμερα περίπου 380 επισκέπτες από τα τουρκικά παράλια. Για την εικόνα της αγοράς αλλά και τα προβλήματα που καταγράφονται στη διαδικασία εισόδου μίλησε σήμερα στον 2000 ο ναυτιλιακός πράκτορας και πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Πυθαγορείου Τάσος Νικολάηδης. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στις διαδικασίες ελέγχου στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν, όμως ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών δημιουργεί προβλήματα και αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να έχει εξεταστεί είτε η ενίσχυση των υποδομών, είτε κάποια επέκταση του νέου χώρου υποδοχής. Ο κύριος Νικολάηδης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της τουρκικής αγοράς για την τοπική οικονομία, λέγοντας πως δυστυχώς, όπως έχουμε φτάσει, να είναι καλά η τουρκική αγορά που κρατά ζωντανό το νησί, εκτιμώντας ότι ένα ποσοστό της τάξης του 70-80% της αγοράς βασίζεται στους επισκέπτες από την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση του Μαΐου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα είναι παρόμοια με την περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο Πυθαγόριο, ενώ αναφερόμενος τέλος στους πρόσφατους βανδαλισμούς σε παραλία του Πυθαγόριου έκανε λόγο για ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό. Από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο της Σάμου ιατρός δερματολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους είτε καλώντας την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 ή μέσω της εφαρμογής MyHealth ηλεκτρονικά συνδέοντας τους κωδικούς τάξης ή μέσω της άλλης πλατφόρμας finddoctors.gov.gr. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Υποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Yeah, yeah.
6: Το
5: νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε εβδομάδα. Γιατί έτσι ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις, είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Έχουμε νέα του διάστημα.
1: Έχουμε, διότι φίλτατε Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μια κίνηση, έχουν μια περιστροφή.
0: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
1: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς φαίνεται?
0: Και να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλει εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
2: Ποιος το πει αυτό, η εξωγήινη?
0: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ?
1: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
0: Λάθος υπολογισμοί.
1: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
1: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
0: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
1: Στους διδήμους που έχουν να κάνουμε επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
0: Λέω κι εγώ.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένας πανικός για αυτό το θέμα. Και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου. Για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει για το θέμα των ταυτοτήτων. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι, το οποίο λες εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις είναι όλοι το ίδιο. Εγώ αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουνε. 3 Οκτώβου του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούργια. Χρόνια. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης και εκεί που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα και όλο αυτός ο πανικός δεν υπάρχει λόγος γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά, έχεις διαβατήριο, πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, πείτε το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει αυτό. Ναι. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη.
1: Δηλαδή
0: θα μπορείς κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή, γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν. Όπου και να γράφεται, δεν το διευκρινίζουν.

0: τέλος για σήμερα αυτό ήταν. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ευχάριστα, χαρούμενα. Έτσι, με διάφορα όνειρα. Τα όνειρα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί όχι, μια Δευτέρα των ημερών θα έχουμε ακόμα την υγεία μας. Και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτατα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω εγώ.
1: Στο Καρτιέλα.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι, με θέα, ξέρω και εγώ, το πύργο του Άιφελ. Και μετά θα δούμε που θα πάμε. Σε ποια χώρα. Δεν λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: 92.000 FM.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία όμικρον έψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

αφήνεις για τρέξιμο τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.